Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, αφού προσεγγίσαμε το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου κατά το οποίο ο Χριστός μας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τονίσαμε ότι η Εκκλησία άρχισε αμέσως μετά την Πεντηκοστή να τελεί αυτό το δείπνο λόγω της παρουσίας πλέον του Αγίου Πνεύματος. Στη Θεία Ευχαριστία, όταν μαζευόμαστε την Κυριακή γύρω από το τραπέζι της, μαζευόμαστε και συγκροτούμεθα σε λαό του Θεού, επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας συνέχει και μας κάνει να είμαστε λαός του Θεού. Σε αυτό το δείπνο της Κυριακής, όχι τόσο ως ημερολογιακής ημέρας, ως μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδος, αλλά ως ημέρας του Κυρίου, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Όλη η αναφορά γίνεται στον Πατέρα και τι του ζητάμε? Να στείλει τον Υιό, να ενωθούμε με τον Υιό και ως όμεμοι του Υιού και ως ομόσωμοι με τον Υιό να γίνουμε και εμείς Υιοί του ίδιου Πατέρα. Αυτός που μας πάει στον Υιό είναι το Άγιο Πνεύμα. Μας πάει στον Υιό το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας δια του Αγίου Πνεύματος μας φέρνει ξανά τον Υιό. Γι' αυτό ο μυστικός δείπνος είναι ανάμνηση προσώπου ως διενεκούς παρουσίας. Δεν είναι ανάμνηση μιας άπαξ τελεστήσης πράξεως. Κατάπεμψον, λέμε στην Αγία Αναφορά, κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα των άρτων και των ίνων και ποιήσον των άρτων τούτων αυτό το τίμιο σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο αυτό το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Μόνον έτσι μπορούμε να κοινωνήσουμε, όπως χαρακτηριστικά λέει ο πιστός λαός, να γίνουμε δηλαδή κοινωνία, να ενωθούμε με τον Υιό. Πάνω σε αυτή τη βάση θα οικοδομηθεί όλη η Εκκλησία. Και αυτή η πράξη θα γίνει η ουσιώδης πράξη της Εκκλησίας. Χωρίς αυτή την πράξη η Εκκλησία δεν μπορεί ούτε να διασωθεί, ούτε να διατηρηθεί, ούτε να πορευθεί. Έτσι, κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι αυτού του δείπνου της Θείας Ευχαριστίας, καταγγέλουμε τον θάνατο, αλλά επίσης διακηρύσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Όταν τελέστηκε ο μυστικός δείπνος από τον Χριστό εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά πριν από το θάνατό του, κυριαρχεί ακριβώς ο ερχόμενος θάνατος και υποφώσκει η Ανάσταση. Για τους μαθητές κυριαρχική είναι η παρουσία του ερχόμενου θανάτου. Η Ανάσταση θα είναι η έκπληξη. Όταν όμως μετά την Πεντηκοστή αρχίζουν να τελούν αυτό το δείπνο ως δείπνο της Βασιλείας, κυριαρχεί η Ανάσταση ως διαρκώς παρούσα. Αυτό το Πάσχα λοιπόν το χριστιανικό άρχισε να το βιώνει η πρώτη Εκκλησία αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Και ναι, μεν μια φορά το χρόνο μετά την νεαρινή ησημερία, δηλαδή στην καρδιά της Άνοιξης, κάνει αναπαράσταση των παθών, αλλά όλη αυτή η αναπαράσταση τελειώνει με μια Θεία Ευχαριστία, όπου καταργείται η αναπαράσταση, αφού γίνονται παρουσία και το πάθος και η Ανάσταση. Και κάθε φορά που μέσα στη διάρκεια ενός έτους, από Πάσχα σε Πάσχα, τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έχουμε επανάληψη αυτής της Θείας Λειτουργίας που τελούμε τη νύχτα της Ανάστασης. Θέλω να πω, κάθε Κυριακή ή κάθε φορά που τελούμε Θεία Ευχαριστία, επαναλαμβάνουμε την Πασχάλια Θεία Λειτουργία. Λέω την Πασχάλια γιατί η Θεία Λειτουργία εμπεριέχει και το πάθος και την ταφή και την Ανάσταση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να σχολιάσω ότι στα κείμενα της Καινής Διαθήκης αναφέρεται εκτός από κρασί και ψωμί και νερό. Και μάλιστα βλέπουμε ότι όταν κεντάται η πλευρά του Χριστού πάνω στο Σταυρό, εξέρχεται αίμα και ίδωρ. Το νερό όμως δεν είναι ένα άλλο τρίτο στοιχείο. Τα στοιχεία είναι δύο, ψωμί και κρασί. Το νερό αναφέρεται ως συστατικό του κρασιού, αφού την εποχή εκείνη δεν νοείται κρασί χωρίς νερό, γι' αυτό και ο ίνος ονομάζεται κεκραμένος. Από τη λέξη κεκραμένος, αναμεμειγμένος δηλαδή ίνος, σιγά σιγά βγήκε και η λέξη κρασί. Μέχρι σήμερα διασώζεται αυτή η παράδοση να προστίθεται ζεστό νερό στον ίνο της ευχαριστίας, μόνο που η πράξη αυτή έχει πάρει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Το ζέον ίδωρ, το ζεστό δηλαδή νερό που εκχαίει ο ιερέας στο Άγιο Ποτήριο πριν τη Θεία Μετάληψη, συμβολίζει την καυτή πίστη με την οποία καλούμεθα να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Ζέσις πίστεως, πλήρης πνεύματος Αγίου, αμήν. Αυτά είναι τα λόγια που λέει ο ιερέας. Το νερό λοιπόν μέσα στο Άγιο Ποτήριο διασώζει μια παλαιότερη πρακτική, η οποία μπορεί να μην έχει πια σημασία, αφού το κρασί δεν πίνεται με νερό, αλλά δεν είναι τρίτο συστατικό. Και το λέω αυτό γιατί παλιότερα, παραδείγματος χάρη το 2ο και 3ο αιώνα, παρουσιάστηκαν ομάδες γνωστικών αποχρώσεων, οι οποίες ήθελαν να διαφοροποιηθούν από την πρακτική της Εκκλησίας, κυρίως στη διδασκαλία της, αλλά και σε πρακτικά θέματα. Γι' αυτό προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν το ψωμί και το κρασί από άλλα είδη, παραδείγματος χάρη από γάλα ή από νερό, ευλογημένο βέβαια νερό, γιατί αντιλαμβάνονταν ότι το νερό είναι το ουσιώδες στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Η ανάπτυξη του τυπικού και του περιεχομένου των λατρευτικών πράξεων γίνονται επειδή αναπτύσσονται οι αιρέσεις, είναι άμυνα εναντίον των αιρέσεων. Παραδείγματος χάρη, την εποχή των Αποστόλων το βάπτισμα γινόταν με προϋπόθεση μιας απλής ομολογίας πίστεως. «Ομολογώ τον Κύριον Ιησούν Χριστόν». Εμβάπτιζαν τον ομολογούντα την πίστη του μέσα στο νερό, συνήθως τρεχούμενο νερό, και γινόταν μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν όμως αρχίζουν οι αιρέσεις, δεν αρκεί μια τέτοια ομολογία, πρέπει να αναπτυχθεί αυτή. Ποιον Χριστό ομολογείς? Και έτσι έχουμε μια ανάπτυξη των λεγόμενων βαπτιστήριων συμβόλων. Τελευταίο στη σειρά είναι το γνωστό μας «πιστεύω». Αλλά μέχρι να φτάσουμε το 381, τέλη του 4ου αιώνα, με τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, να διατυπώσουμε οριστικά αυτό το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως ως το καθολικό σύμβολο των χριστιανών, έχουν προηγηθεί πολλά βαπτιστήρια σύμβολα που συντάσσονται σε διάφορες επαρχίες της Εκκλησίας ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες του σώματος της Εκκλησίας.

Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η λατρεία της πρώτης εκκλησίας και πώς εξελίσσεται κατά τους επόμενους 3 αιώνες. Σπέβδω να παρατηρήσω ότι η εξέλιξη που παρουσιάζεται από τον 2ο κυρίως αιώνα και μετά οφείλεται στην παρουσία των αιρέσεων. Το είπαμε και παραπάνω, θα το επαναλάβω και άλλες φορές όταν θα μπούμε σε ειδικά θέματα. Δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως μας περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, μετά το κήρυγμα του Πέτρου, 3.000 άνθρωποι ζήτησαν να βαπτιστούν και να ενταχθούν στην Εκκλησία χωρίς καμιά προετοιμασία. Εγγυητές της παραδόσεως ήταν οι μαθητές. Όσο η γενιά των μαθητών μεγαλώνει ηλικιακά και ετοιμάζεται να φύγει, αρχίζουν να εμφανίζονται οι διάδοχοί τους, οι οποίοι πρέπει να καταθέτουν και τις εγγυήσεις, γιατί από τους διαδόχους των Αποστόλων ξεκινούν και οι αποκλήσεις. Συμβαίνει μερικές φορές ένας από τους μαθητές των Αποστόλων, που δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού ούτε αυτικός, με βάση μόνο ή προφορικές παραδόσεις, να διαμορφώνει από τα κείμενα μια ερμηνεία διαφορετική. Πρέπει λοιπόν να αμυνθεί σε αυτή τη διαφορετική ερμηνεία η Εκκλησία, και αυτό το κάνει βέβαια με ορισμένα έργα, αλλά κυρίως το κάνει με τη λατρευτική της πράξη, κυρίως με αυτή. Κατά τους αποστολικούς χρόνους αρχίζουμε να διακρίνουμε πρώτον την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το κέντρο των συνάξεων των χριστιανών. Δεύτερον, το κήρυγμα. Τρίτον, τη μετάδοση της Θείας Χάρης με χειροθεσία, δηλαδή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη μετάδοση των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος από αυτούς που έχουν την εγγύηση να το κάνουν, τους ίδιους τους Αποστόλους στην αρχή και μετά αυτούς που ορίζουν οι Απόστολοι. Εν ολίγης έχουμε διαμορφωμένη μια υποτυπώδη Θεία Ακολουθία. Κατά τα άλλα, συμπροσεύχονται στο ναό, αλλά γρήγορα τον εγκαταλείπουν και περιορίζονται στους ευκτήριους οίκους, όπου διαμορφώνουν τις συνάξεις τους. Πάντως, μέχρι το 70 μετά Χριστόν που καταστρέφεται ο ναός, αρκετοί εξιουδαίων χριστιανοί εξακολουθούν να προσεύχονται και σε αυτόν. Το βάπτισμα διαμορφώνεται με μια μικρή προετοιμασία, όχι όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη σημασία στην ομολογία της πίστεως. Έχουμε μαρτυρίες επίσης ότι υπάρχει και μια ακολουθία που την ονομάζουμε σήμερα ευχέλαιο.

Ας πάμε όμως στα κείμενα, γιατί από τα κείμενα θα εξαχθεί και η εξέλιξη όπως εμφανίζεται. Καταρχήν να δούμε τι έκανε η γενιά των Αποστόλων, όπως περιγράφεται από τον Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος κηρύττει στους μαζεμένους που είναι γύρω από το σπίτι, όπου ακούστηκε η βουή και αισθάνθηκαν και την πνοή συγχρόνως, είδαν ανθρώπους να μιλάνε μια άλλη γλώσσα. Μετά το κήρυγμα λοιπόν του Πέτρου, μετά την κατάνοιξη που αισθάνθηκαν όσοι είχαν μαζευτεί κάτω από το σπίτι αυτό, ρώτησαν τον Πέτρο και τους Αποστόλους το ουσιώδες ερώτημα: «Τι να κάνουμε?» Είπονται προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους: «Τι ποιήσομε?» Ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος», τονίζω τη λέξη έκαστος ημών, «επί το ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, ώστε αυτό που συνέβη σε εμάς, τους Αποστόλους, να συμβεί και σε εσάς». Έχουμε λοιπόν στην απάντηση του Πέτρου κλίση για βάπτισμα, κλίση μάλλον πρώτα για μετάνοια, κλίση για βάπτισμα και κατάθεση δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα επομένως από την πρώτη στιγμή της Πεντηκοστής είναι βάπτισμα προσωποποιημένο. Δεν είναι μαζικό βάπτισμα, δεν υπάρχει μαζική βάπτιση. Έκαστος βαπτίζεται. Συνεχίζει το κείμενο. «Ημένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, εβαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ οσί τρισχύλιε». Από εκεί και έπειτα αρχίζει η κοινή τους ζωή. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, την πραγματικότητα των βαπτισμένων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή η κοινή ζωή? «Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές». Έχουμε λοιπόν διακριτά μέρη. Διδασκαλία, κοινωνία σχέσεων μεταξύ τους, θεία ευχαριστία και προσευχές. Οι προσευχές στην εποχή αυτή δεν είναι προσευχές καινούργιες, είναι όλες δάνεια από την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως ψαλμοί. Λίγο αργότερα, μάλλον στη δεκαετία του 50, έχουμε δείγματα χριστιανικών προσευχών, αποτυπωμένων σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπως δοξολογικούς και ευχαριστιακούς ύμνους, που πρέπει να ήταν ύμνοι των συνάξεων και τους επαναλαμβάνει ο Απόστολος. «Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις». Αναφέρεται μάλιστα ότι πολλές φορές πουλούσανε πράγματα ή κτήματα

κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μεταλάμβανον τροφής εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας, ενούντες τον Θεόν και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Τα τρία λοιπόν διακριτά μέρη αυτών των πρώτων συνάξεων είναι η προσευχή, η κλάση του άρτου, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, και η μεταξύ τους συζήτηση που διαμορφώνει και την πρώτη θεολογική επεξεργασία των λόγων και των πράξεων του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε διδασκαλία της πρώτης Εκκλησίας. Η ανάβαση και η προσευχή στο ιερό του ναού μαρτυρείται σε ένα περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης διδάσκουν στην εξωτερική αυλή του ιερού. Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτην, δηλαδή το απόγευμα που ήταν ώρα προσευχής. Είναι το επεισόδιο που τους συλλαμβάνουν τελικά οι αρχιερείς και τους απειλούν να μην ξαναμιλάνε για αυτόν τον Ιησού από την Ναζαρέτ, και λένε ως απάντηση τη φράση που αποτελεί το θεμέλιο της παράδοσης της Εκκλησίας, θα τολμούσα να πω το θεμέλιο της ορθόδοξης παράδοσης μέχρι σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Ο ένας μάλιστα από τους δύο, ο Ιωάννης, θα προσθέσει αργότερα στην πρώτη καθολική του επιστολή αυτά τα δύο που είδαμε και ακούσαμε, αλλά και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Το τονίζω αυτό γιατί αυτή η θέση των Αποστόλων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι στους αντίποδες της ιδεολογίας. Δηλαδή καταθέτουν εμπειρίες και μόνο εμπειρίες.

Για το βάπτισμα τώρα, πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, έχουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο που μας δείχνει πώς γινόταν η προσέγγιση. Είπαμε για την Πεντηκοστή πώς έγινε. Βαπτίστηκαν χωρίς να διδαχθούν. Ένας από τους 7 διακόνους, ο Φίλιππος, παίρνει μια εσωτερική πληροφορία να ταξιδέψει πεζή στο δρόμο που πάει προς τη Γάζα. Ενώ προχωρεί, έρχεται δίπλα του ένα αμάξι με έναν αξιωματούχο από την Αιθιοπία, ο οποίος σεβόμενος τον Θεό ήρθε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και γύριζε στην πατρίδα του. Διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη, διάβαζε, ειδικά τη στιγμή που συνάντησε τον Φίλιππο, το απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα που αναφέρεται στα πάθη του Μεσσία, το γνωστό απόσπασμα «Ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος» κτλ. Και το διάβαζε στα ελληνικά βέβαια από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτός ήταν προσήλυτος, δεν είχε γίνει Ιουδαίος, αλλά σεβόταν το Θεό. Και του λέει ο Φίλιππος, «Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γινώσκεις, αναγινώσκεις». Αντιλαμβανόμενος ο Αιθίωπας ότι έχει κάποιον που μπορεί να του πει 5 πράγματα, τον ανεβάζει στο αμάξι και συνεχίζουν την πορεία τους και ο Φίλιππος αρχίζει να του εξηγεί ότι πρόκειται για προφητεία που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Έτσι ανοίγεται στην διδασκαλία περί του Ιησού Χριστού. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα από τον Αιθίωπο.

«Τι να κάνω?» «Να βαπτιστείς», του απαντάει ο Φίλιππος. Ενώ πορεύονταν, ήρθαν σε έναν τόπο που υπήρχε νερό και του λέει ο Αιθίωπας, «Τι μας εμποδίζει να βαπτιστώ? Τι κολλή με, βαπτιστήνε?» Είπε ο Φίλιππος, «Ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστη?» «Επιτρέπεται». «Αποκριθείς δε», είπε ο Αιθίωπας, «πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν». Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη ομολογία πίστεως που έχει σχέση με το βάπτισμα. Σταματάνε, κατεβαίνουν και οι δύο, φτάνουν στο νερό και ο Φίλιππος και ο αξιωματούχος και βαπτίζεται ο δεύτερος. Ο Φίλιππος διακονεί στο βάπτισμα, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα όμως. Μέχρι εκεί έχει την ιδιότητα να συνδράμει, να βαπτίσει ως απλός χριστιανός, υπηρέτης, διάκονος. Το ότι δεν έχει δυνατότητα παραπέρα να πάει φαίνεται από ένα άλλο απόσπασμα των πράξεων, όταν ο Φίλιππος, πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος με ζήλο, αποφασίζει να πάει στα μέρη της Σαμάριας και να διδάξει τον Ιησού Χριστό. Πίστεψαν αρκετοί άνθρωποι στο λόγο του Φίλιππου. Ότι πίστεψαν στον Φίλιππο που τους ευαγγελίστηκε τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Ακούσαντες δε οι Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δε δεκτέ, έχει δεχτεί η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς Πέτρον και Ιωάννη, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, των δε βαπτισμένων δηλαδή, όπως λάβωση Πνεύμα Άγιον, ούπο γάριν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, γιατί σε κανέναν δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για τον Φίλιππο τον Διάκονο που βάπτισε τον Αιθίωπα, αλλά μέχρι εκεί μπόρεσε να μείνει. Δεν μπόρεσε δηλαδή, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε την δικαιοδοσία, δεν είχε την ιεροσύνη, να το πούμε καλύτερα, να μεταδώσει και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Επομένως ο Φίλιππος ως διάκονος μπορεί να βαπτίσει, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τη μεταδίδουν μόνον οι Απόστολοι. Στις πράξεις των Αποστόλων έχουμε περίπτωση που επίσης τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την μεταδίδει και ο Παύλος, αλλά ως Απόστολος. Ο Απόστολος Παύλος είναι Απόστολος κλητός, κατά Αποκάλυψη Απόστολος. Το λέω αυτό για να πω ότι ήδη υπάρχει μια σχετική ιεραρχία. Τη λέω σχετική γιατί ακόμα δεν έχουμε απαρτισμένη ιεραρχία. Οι Απόστολοι ως μαθητές του Χριστού, με την εντολή που έχουν πάρει από τον ίδιο τον Χριστό, οι διάκονοι που υπηρετούν τα πρακτικά της κοινότητας, αλλά κηρύττουν επίσης. Στις πράξεις έχουμε την περίπτωση του Φιλίππου που ευαγγελίζεται και κηρύττει. Έχουμε και την περίπτωση του Στέφανου που επίσης κηρύττει στο ναό και μαρτυράει για αυτή την τόλμη του να κηρύξει στο ναό. Τώρα, πότε γίνονται αυτές οι συνάξεις της Θείας Ευχαριστίας? Γίνονται καθημερινά. Κάθε μέρα τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία, συνδυάζοντάς την με τα λεγόμενα δείπνα της αγάπης. Δηλαδή κάθε μέρα ήθελαν να φάνε μαζί οι άνθρωποι, να ζήσουν σαν μια οικογένεια. Η παράδοση της μιας οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας, η οποία συνδέεται με δυνάμεις πίστεως μεταξύ των μελώτης, δεν ήταν καινοφανής στην Εκκλησία του Χριστού. Είχε αρχίσει να διαμορφώνεται αυτό το φαινόμενο από τον 2ο π.Χ. αιώνα στον Ιουδαϊσμό. Λόγω της θεσμοποίησης της θρησκείας και μιας επαγγελματικής ενασχόλησης των ιερέων με τη θρησκεία, δηλαδή λόγω μιας εκπτώσεως ουσιαστικά, άνθρωποι με ζήλο ευσεβείς δημιουργούσαν μικρές άτυπες κοινότητες. Μην ξεχνάμε ότι μια τέτοια κοινότητα άτυπη είναι ο όμιλος του Ιησού με τους μαθητές του και με τις μαθήτριες. Ναι, είναι 12 οι μαθητές που έχει εκλέξει για το έργο της σωτηρίας, αλλά ο όμιλος είναι ευρύτερος. Γυναίκες δε υπηρέτουν αυτής, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μια τέτοια κοινότητα από τον 1ο αιώνα αναπτύσσεται ιδιαίτερα γύρω από την έρημο της Νεκράς Θαλάσσης, όπου κτίζεται μια ολόκληρη πολιτεία και εκεί εγκαταβιώνουν οικογένειες, η κοινότητα των Εσσαίων, οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν τη σχέση τους με τον Θεό τους, με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Τα λέω αυτά για να εξηγήσω ότι δεν είναι καινοφανής ο παρτισμός οικογένειας. Το καινούργιο είναι ότι το κέντρο αυτών των συνάξεων είναι η επανάληψη αυτών που είχαν τελεστεί κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, δηλαδή η ευλογία του άρτου, η ευλογία του ίνου και η μετάδοση του άρτου και του ίνου σε όλους. Όχι για λόγους πρακτικούς, αλλά φαίνεται για λόγους καθαρά θεολογικούς, πολύ γρήγορα ξεχωρίζουν την ευχαριστία από τα δείπνα, από τις τράπεζες. Όταν την ξεχωρίζουν την ευχαριστία, πάβει η ευχαριστία να είναι καθημερινή και γίνεται στην αρχή εις ανάμνηση, ενώ αργότερα, από τη δεκαετία του 40-50, με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα αναπτυχθεί άλλο περιεχόμενο, το οποίο θα μείνει μέχρι σήμερα ως περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αρχή γίνεται ως ανάμνηση του δείπνου και αργότερα γίνεται ως καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, σύμφωνα με την παρακαταθήκη που ο ίδιος διατυπώνει. Κάθε φορά που πίνετε το αίμα μου, τον θάνατό μου θα καταγγέλλετε και την Ανάστασή μου θα ζείτε. Αρχίζουν επίσης στην εποχή των Αποστόλων να εμφανίζονται και έκτακτες συνάξεις θείας ευχαριστίας που οφείλονται σε ιστορικά γεγονότα ή σε δράσεις καθημερινές. Μια τέτοια έκτακτη θεία λειτουργία μας περιγράφουν οι πράξεις όταν ο Απόστολος Παύλος και η συνοδεία του βρίσκονται στην Τροάδα, την Τρία, κατά την επιστροφή του από Ελλάδα σε Ιεροσόλυμα. Λέει το κείμενο: «Εν δε τιμιά των Σαββάτων, συνηγμένων των μαθητών κλάσε άρτων, ο Παύλος διελέγετο αυτής, παρέτεινε δε των λόγων μέχρι μεσονυκτίου». Σε αυτές τις συνάξεις προηγείται κήρυγμα, ακολουθούν προσευχές, ύμνοι, η επίκληση για τον αγιασμό του άρτου και του ίνου και η μετάδοση. Έχουμε δηλαδή μία πανηχίδα.

Ας δούμε τώρα, μέσω ενός περιστατικού πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, πώς διαφοροποιείται το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου από το βάπτισμα του Χριστού πολύ νωρίς και πόσο διακριτό επίσης είναι το μυστήριο του βαπτίσματος από το μυστήριο του χρίσματος. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Έφεσο σε μια από τις περιοδίες του, βρήκε μερικούς μαθητές, έτσι τους ονομάζει το κείμενο, δηλαδή ανθρώπους που πιστεύουν στο Χριστό, και τους ρώτησε: «Έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα?» Και το απαντούν: «Αλ ουδέ ή Πνεύμα Άγιον εστί οικούσαμε». Δεν έχουμε ακούσει για Άγιο Πνεύμα. Τους ρωτάει λοιπόν: «Τι βάπτισμα έχετε κάνει αφού δεν λάβατε το Άγιο Πνεύμα? Ιστίουν εβαπτίσθητε?» Του απαντούν: «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Δηλαδή βαπτιστήκαμε κατά την παράδοση του Ιωάννου του Προδρόμου. Είπε δε Παύλος: «Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον μεταυτόν είναι απιστεύσωση, λέγονται στο λαό ότι θα έρθει άλλος στον οποίον θα πιστέψετε, του τέστην εις τον Ιησούν Χριστόν. Ακούσαντες δε», και εδώ φαίνεται η διάκριση, «εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού». Δηλαδή, ενώ είχαν βαπτιστεί και νόμισαν ότι ήταν βαπτισμένοι, επαναλαμβάνοντας το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου ως βάπτισμα μετανοίας, τώρα βαπτίστηκαν ξανά σε βάπτισμα σωτηρίας. Το ένα ήταν βάπτισμα μετανοίας, το άλλο ήταν βάπτισμα σωτηρίας. Η διάκριση είναι εμφανής από τα πρώτα χρόνια των Αποστόλων. Και ακολουθεί η άλλη πράξη: «Και επιθέντος αυτής του Παύλου τασχήρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς». Έγινε η μετάδοση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Με το βάπτισμα δεν λαμβάνεις τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται μια άλλη πράξη. Σήμερα αυτή την πράξη την αντιλαμβανόμαστε και την δεχόμαστε ότι συμβαίνει με το χρίσμα. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε μια μαρτυρία στους Αποστολικούς Χρόνους για την παρουσία μιας αγιαστικής πράξης που σήμερα την γνωρίζουμε ως μυστήριο του Ευχελαίου. Στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου διαβάζουμε: «Αν κάποιος από σας ασθενεί, να προσκαλέσετε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και αυτοί αφού προσευχηθούν να αλείψουν αυτόν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι του Κυρίου, και η ευχή της πίστεως, δηλαδή η προσευχή που θα κάνουν, σώσει τον κάμνοντα, θα σώσει τον πάσχοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσετε αυτό, και αν έχει αμαρτήσει θα του συγχωρεθούν οι αμαρτίες». Έχουμε επομένως και συγχωρητική πράξη μέσω του Ευχελαίου. Δεν υπάρχει βέβαια ακόμα αυτόνομο μυστήριο η ακολουθία ιεράς εξομολογήσεως. Είναι φανερό ότι μέσω της ιεροπραξίας του Ευχελαίου ή της αγιαστικής πράξης του Ευχελαίου γίνεται και η άφεση των αμαρτιών. Ωστόσο, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε εξομολόγηση, αλλά είναι εξομολόγηση αλλήλων μεταξύ τους. «Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε», όπως καταθέτει στην επιστολή του Άγιος Ιάκωβος. Αυτή η εξομολόγηση μεταξύ τους δεν σημαίνει άφεση αμαρτιών, σημαίνει κοινωνία προσώπων. Στις πράξεις υπογραμμίζεται ότι η σχέση μεταξύ των μελών της πρώτης χριστιανικής κοινότητας χαρακτηριζόταν από απλότητα αισθημάτων, εναφελότητη καρδίας, μας λέει το κείμενο. Δηλαδή το ερώτημα είναι να βρούμε τους δρόμους της σχέσης, και οι δρόμοι της σχέσης έχουν να κάνουν με την κατάθεση της προσωπικής αλήθειας του ενός προς τον άλλον. Θέλω να πω ότι αυτή η εξομολόγηση που αναφέρει ο Ιάκωβος δεν είναι η εξομολόγηση όπως αργότερα θα αναπτυχθεί στην Εκκλησία,
αλλά είναι μια κοινή γλώσσα που πρέπει να μιλούν οι πιστοί μεταξύ τους. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή βλέπουμε πώς ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί αυτή την κοινωνία των προσώπων να την βάλει σε μια τάξη, γιατί είναι φυσικό πολλές φορές ο ενθουσιασμός σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που ζούσαν να έφτανε και σε κάποιες ακρότητες.

Στα τέλη του πρώτου αιώνα έχουμε δύο πάρα πολύ σπουδαία συγγράμματα. Το 100 περίπου μετά Χριστόν, ο μαθητής και Απόστολος Ιωάννης φαίνεται ο μόνος πια επιζών από τη γενιά των Αποστόλων σε πολύ μεγάλη ηλικία, γράφει ένα σύγγραμμα για τη θεολογία του Χριστού, για τη θεολογία αυτής της νέας κοινότητας. Το σύγγραμμα αυτό ονομάζεται αμέσως Ευαγγέλιο, γιατί αγγέλει κάτι πολύ σπουδαίο. Όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι σχολιασμός στη Θεία Ευχαριστία, από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία. Δηλαδή, εντάσσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα στην ιστορική πορεία του Ιησού και το ανοίγει προς ένα μέλλον και προς τα έσχατα. Και το ξαναφέρνει πίσω από τα έσχατα. Η ίδια η αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι καθαρά μυσταγωγική. Δεν είναι διδακτική, δεν είναι ιστορική, είναι θεολογική αρχή. Μιλάει για τη φύση και την ουσία του Υιού, αναφέροντας τον Υιό κατευθείαν στον Πατέρα. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Για να καταλήξει παρακάτω να πει «και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού». Τον γνωρίσαμε δηλαδή με τη δόξα που έφερε ως Υιός του Θεού. Μετά θα μιλήσει για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τη θεολογία που έφερε η παρουσία του Προδρόμου. Το πιο σπουδαίο όμως κεφάλαιο που περιγράφει Θεία Ευχαριστία είναι το κεφάλαιο 17, όταν μας περιγράφει τον μυστικό δείπνο, ναι, τον μυστικό δείπνο πριν από τον μυστικό δείπνο. Ο μυστικός δείπνος που έγινε για τους 12 μαθητές περιγράφεται από τους 3 άλλους Ευαγγελιστές. Ο μυστικός δείπνος που περιγράφει ο Ιωάννης συμβαίνει στην Καπερναούμ ένα χρόνο πριν από το Πάσχα του Πάθους και είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων. Μοιράζει ουσιαστικά τον εξεικονισμένο ακόμα, γιατί δεν έχει γίνει ο μυστικός δείπνος, σώμα του και αίμα του στους ανθρώπους για να χορτάσουν, και αμέσως μετά στη συναγωγή έχει έναν διάλογο με τους Ιουδαίους και αναφέρεται στο μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου. Οι Ιουδαίοι αντιδρούν σε αυτό το θαύμα του Ιησού και ισχυρίζονται ότι μόνο ο Θεός μπορεί να στείλει τροφή εξ ουρανού και να χορτάσουμε, και ξέρουμε ότι οι πατέρες μας έζησαν μια τέτοια εμπειρία στην έρημο, λένε οι Ιουδαίοι στον Ιησού, όταν ο Θεός τους έστειλε το μάνα για να τρέφονται. Η απάντηση του Ιησού είναι συγκλονιστική. Οι πατέρες σας έφαγαν και πέθαναν. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και όποιος φάει εμένα δεν θα πεθάνει. Αυτή η θεολογία του Ιωάννη πάνω στη Θεία Ευχαριστία ανοίγει μία άλλη καθολική θεολογία που μας πάει κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος θα αναπτύξει αργότερα, αμέσως μετά από τον μυστικό δείπνο, τον οποίο απλώς αναφέρει με το σχόλιο «δείπνου δε γενωμένου», μια διδασκαλία του Ιησού προς τους μαθητές που είναι καθαρά θεολογία της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στον Πατέρα Του και ζητάει να ενδυναμώσει τους μαθητές Του ώστε να είναι ενωμένοι μαζί Του, σε σημείο τέτοιο που να παραπέμπουν στη δική μας ένωση, λέει προς τον Πατέρα Του. «Όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα», λέει στον Πατέρα Του ο Ιησούς, «αυτοί και εγώ να είμαστε ένα, εγώ εν αυτής και αυτή εν εμή». Ακριβώς ό,τι συμβαίνει με τη Θεία Κοινωνία. Επισημαίνω επίσης ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, περιγράφοντας 7 θαύματα τα οποία δεν περιγράφονται από τους άλλους Ευαγγελιστές, πάλι κάνει ένα σχόλιο της Θείας Ευχαριστίας ενταγμένης μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και τα 7 αυτά θαύματα έχουν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερα το πρώτο, το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας.
Γιατί το κάνει το θαύμα αυτό? Ακριβώς για να καταλάβουμε ότι η σχέση Χριστού και πιστού, Χριστού και Εκκλησίας, Χριστού και μελών του σώματός του, είναι μια γαμήλια σύνδεση. Υποκρύπτεται στο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, στην εικόνα του νερού που γίνεται κρασί, η θεολογία της Θείας Ευχαριστίας. Μια θεολογία που αναπτύσσει τη Θεία Ευχαριστία ως σχέση ερωτική, νυμφική, γαμήλια σχέση της γυναίκας Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Υπάρχει και ένα άλλο χωρίο εξαιρετικό στο Κατεάν Ευαγγέλιο, που δεν υπάρχει βέβαια στους άλλους Ευαγγελιστές, αυτός ο περίφημος διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα. Η Σαμαρίτισσα ρωτάει «Πού» και ο Χριστός απαντάει «Πώς». Θέλω λίγο εδώ να θυμίσω ότι η απάντηση του Χριστού μερικές φορές παρεξηγείται. Στην απάντηση του Χριστού έχουμε τη φράση «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή». Έχω συναντήσει αρκετές μεταφράσεις που λένε ότι η απάντηση του Ιησού μιλάει για μια πνευματική προσκύνηση. Να προσκυνάμε τον Θεό αληθινά και πνευματικά. Λάθος. Ο Ιησούς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Όταν λέει εν αληθεία, αυτή η λέξη αλήθεια στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχει περιεχόμενο εν υπόστατο. Αλήθεια είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και το πνεύμα το οποίο αναφέρει εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα. Επομένως η απάντηση που δίνει ο Ιησούς στη γυναίκα εμέσως είναι αλήθεια, δεν είναι αμέσως φανερό. Είναι ότι η μόνη προσκύνηση που γίνεται στον Θεό Πατέρα είναι δια του Ιησού Χριστού αληθείας και δια του Αγίου Πνεύματος.

Δεν αρκούν όμως αυτά που γράφει στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Ένα άλλο σύγγραμμα που εμφανίζεται την ίδια περίπου εποχή, τέλη του 1ου, αρχές του 2ου αιώνα, και που αποδίδεται στον ίδιο συγγραφέα, τον Ιωάννη, είναι η Αποκάλυψη. Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας της περνάει σε μια μυσταγωγική ανάπτυξη του περιεχομένου της Θείας Ευχαριστίας. Όλη η Αποκάλυψη, από τον πρώτο στίχο μέχρι τον τελευταίο, είναι περιγραφή Θείας Ευχαριστίας, Θείας Λειτουργίας γενικότερα, αλλά η καρδιά της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Σε κάποιο σημείο την περιγράφει ως ουράνια λειτουργία, ως ουράνια ευχαριστία. Βλέπει τους 24 πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να πίνουν το κρασί του Υιού και να δοξολογούν. Και αυτή τη δοξολογία την ανοίγει σιγά σιγά προς την επίγεια Εκκλησία. Ήδη με τις 7 επιστολές του, όπου η πρόλογη και η επίλογη είναι λειτουργικές εκφωνήσεις. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να το εξηγήσω. 7 επιστολές που έχουν 3-4 στίχους ως πρόλογο, 3-4 στίχους ως επίλογο. Και η πρόλογη και η επίλογη είναι εκφωνήσεις των πρώτων λειτουργικών συνάξεων των Αποστολικών χρόνων. Όλη δε η μάχη που περιγράφεται στην Αποκάλυψη και που είναι γνωστή ως μάχη με τον Αντίχριστο είναι η μάχη που δίνει η Εκκλησία συνεχώς, κατ' ουσίαν που δίνει ο καθένας όταν πρόκειται να προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι δυνάμεις που ξεσπάνε μέσα μας είναι φοβερές. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη αν θέλουμε να παρουσιαστούμε ως νύμφοι ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Το βιβλίο αυτό έχει τοποθετηθεί ως τελευταίο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και μάλιστα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αποσπάσματά του που διαβάζονται σε κάποιες ακολουθίες της εκκλησιαστικής πράξης. Όμως αυτό το βιβλίο διαποτίζει όλη την ποίηση της Εκκλησίας και όχι μόνο την ποίηση, αλλά διαποτίζει και την μορφή που έχει η Εκκλησία ως κέντρο της Θείας Ευχαριστίας. Μην ξεχνάμε ότι η Αποκάλυψη θα μας δώσει τις εικόνες σύμφωνα με τις οποίες, τις αρχιετυπικές εικόνες σύμφωνα με τις οποίες θα οικοδομήσουμε, θα σχηματίσουμε τους ναούς μας, θα σχηματίσουμε το σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα, θα σχηματίσουμε τις δοξολογίες μας μέσα σε μια ακολουθία, ιδιαίτερα μέσα σε μια θεία λειτουργία, και θα αντλήσουμε από την Αποκάλυψη αυτό το μυσταγωγικό στοιχείο που είναι πάντα μια νίκη του νυμφίου Χριστού, ο οποίος έχοντας ανοιχτή την αγκαλιά του δέχεται την νύμφη του και ενώνεται μαζί της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, όταν χώρισε από τον Αλιώσα, πήγε σπίτι. Στο σπίτι δηλαδή του Φίοντορ Παύλοβιτς. Όμως, παράξενο. Τον έπιασε ξαφνικά μια αβάσταχτη αγωνία. Μα το κυριότερο ήταν που τούτη η αγωνία του σε κάθε βήμα που έκανε προς το σπίτι όλο και μεγάλωνε. Το παράξενο δεν ήταν που ένιωσε αυτή την αγωνία, μα που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να την καθορίσει. Του είχε τύχει συχνά και άλλοτε να δοκιμάσει αγωνία και δεν ήταν και τόσο παράδοξο που ένιωσε κάτι τέτοιο τούτη τη στιγμή, όταν αύριο κιόλας ετοιμαζόταν να φύγει, αφού θάκοβε κάθε δεσμό με όλα εκείνα που τον φέρανε εδώ πέρα, για να πάρει άλλη μια φορά έναν καινούριο, έναν εντελώς άγνωστο δρόμο. Και πάλι ολομόναχος, όπως και πριν, ελπίζοντας σε πολλά, μα χωρίς να ξέρει και ο ίδιος σε τι, περιμένοντας πολλά, πάρα πολλά από τη ζωή, μα χωρίς και ο ίδιος να μπορεί να προσδιορίσει την προσμονή του και τους πόθους του. Και όμως, εκείνη τη στιγμή, αν και δοκίμαζε κάποια ανησυχία μπροστά στο καινούριο και στο άγνωστο, δεν ήταν καθόλου αυτό που τον βασάνιζε. «Μήπως τάχα είναι η ησυχασιά που νιώθω για το πατρικό μου σπίτι», σκέφτηκε. «Σαν κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι. Τόσο πολύ με έκανε να το συχαθώ, που αν και σήμερα είναι η τελευταία φορά που θα περάσω αυτό το χυδαίο κατόφλι, όμως και πάλι νιώθω ησυχασιά». Μα όχι, δεν ήταν ούτε αυτό. Μήπως τάχα ήταν ο χωρισμός με τον Αλιώσα και η κουβέντα που είχε γίνει μαζί του. Τόσα χρόνια δεν έλεγα λέξη σε κανέναν, δεν καταδέχτηκα να μιλήσω, και ξαφνικά κάθισα και είπα τόσες και τόσες πολλές ανοησίες. Πραγματικά, μπορούσε η αιτία που πειράχτηκε να ήταν η νεανική απειρία του και το νεανικό του φιλότιμο. Πειράχτηκε γιατί δεν κατάφερε να εκφραστεί, και μάλιστα σε ένα πλάσμα σαν τον Αλιώσα, που στο βάθος της καρδιάς του σίγουρα θα στήριζε μεγάλες ελπίδες σε αυτόν. Βέβαια υπήρχε και αυτό, το ότι πειράχτηκε δηλαδή, ούτε λόγος να γίνεται πως υπήρχε. Όμως δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ούτε αυτό. Τρομερή αγωνία, μέχρι ναυτίας, κι όμως δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλω. Μήπως να μη σκέφτομαι? Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς προσπάθησε να μη σκέφτεται, μα ούτε και έτσι κατάφερε τίποτα. Το κυριότερο ήταν πως αυτή η αγωνία τον ενοχλούσε και τον ερέθιζε, γιατί ίσα ίσα φαινόταν να είναι τυχαία, εντελώς εξωτερική. Αυτό το αισθανόταν. Στέκονταν εκεί μπροστά, επίμονα, μπροστά του, κάποιο πλάσμα ή κάποιο αντικείμενο. Να, όπως στέκεται καμιά φορά κάτι μπροστά στα μάτια σου, και για πολλή ώρα, καθώς δουλεύεις ή κουβεντιάζεις, δεν το προσέχεις. Και όμως, παρόλα αυτά, ερεθίζεσαι, σχεδόν βασανίζεσαι, και στο τέλος καταλαβαίνεις πως πρέπει να βγάλεις από τη μέση το άχρηστο αντικείμενο, που πολλές φορές είναι πολύ ασήμαντο και γελίο. Ένα κάποιο πράγμα που ξεχάστηκε, ένα μαντίλι που έπεσε στο πάτωμα, ένα βιβλίο που δεν το βάλει στη θέση του, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, πολύ κακόκεφος και ενευριασμένος, έφτασε στο σπίτι του πατέρα του, και μόνο μιας, 15 βήματα από την εξώπορτα, ρίχνοντας ένα βλέμμα στην είσοδο, κατάλαβε τι ήταν εκείνο που τον βασάνιζε και τον ανησυχούσε. Σε έναν πάγκο μπροστά στην εξώπορτα κάθονταν ο Λακές Σμερνιακόφ και απολάμβανε τη βραδινή δροσιά.
ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με το πρώτο βλέμμα που του έριξε. Κατάλαβε πως αυτός ο Λακές, ο Σμερνιακόφ, είναι που κάθεται μέσα του και πως αυτόν ίσα ίσα δεν μπορεί να ανοιχτεί η ψυχή του. Όλα ξαφνικά φωτίστηκαν και έγιναν ξεκάθαρα. Πριν από λίγο ήταν ακόμα ο Αλιώσα. Του διηγόνταν για το Σμερνιακόφ κάτι το σκοτεινό και αποτρόπαιο. Είχε μπηχτεί στην καρδιά του, ξυπνώντας με μιας ένα σκύρθημα μίσους. Ύστερα, με την κουβέντα ο Σμερνιακόφ ξεχάστηκε για λίγο, μα ωστόσο παρέμενε μέσα στην ψυχή του. Και μόλις ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άφησε τον Αλιώσα, η ξεχασμένη αυτή αίσθηση άρχισε να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Μα μπορεί τάχα αυτός ο συχαμερός κανάγιας να με ανησυχεί τόσο πολύ, σκέφτηκε ο Ιβάν με ασυγκράτητο μίσος. Γιατί πραγματικά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άρχισε να εχθρεύεται πολύ αυτόν τον άνθρωπο τον τελευταίο καιρό και ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Άρχισε μάλιστα να παρατηρεί και μόνος του πως ένιωθε σχεδόν όλο και περισσότερο μίσος για αυτόν. Ίσως τα αισθήματά του να πήραν μια τέτοια τροπή, γιατί στην αρχή, όταν πρωτοήρθε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, συνέβαινε εντελώς το αντίθετο. Τότε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ενδιαφέρθηκε εξαιρετικά για τον Σμερνιακόφ. Τον βρήκε μάλιστα πολύ πρωτότυπο. Έπιανε ο ίδιος πολλές φορές κουβέντα μαζί του, απορώντας πάντοτε, είναι αλήθεια, με τους παραλογισμούς ή, για να το πούμε καλύτερα, με την κάποια ανησυχία του μυαλού του, και μην μπορώντας να καταλάβει τι ήταν εκείνο που ανησυχούσε τόσο ακατάπαυστα αυτόν τον παρατηρητή. Μιλούσαν και για φιλοσοφικά ζητήματα και μάλιστα για το πώς μπορούσε να υπάρχει φως την πρώτη μέρα στον κόσμο, ενώ ο ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα δημιουργήθηκαν μόλις την τέταρτη μέρα της δημιουργίας. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πίστηκε γρήγορα πως τον Σμερνιακόφ δεν τον ενδιαφέρανε καθόλου ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια, και πως αν και όλα τούτα ήταν πολύ αξιοπερίεργα, ο Λακές τα έβλεπε σαν ζήτημα τελευταίας σειράς, που ήταν φανερό πως του χρειάζονταν κάτι άλλο. Όπως και να'ναι, σε λίγο άρχισε να δείχνει μια απεριόριστη φιλαυτία και μάλιστα μια φιλαυτία προσβεβλημένη. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Από αυτό άρχισε κιόλας η αποστροφή του. Ύστερα άρχισαν οι ανακατοσούρες μέσα στο σπίτι. Εμφανίστηκε η Γκρούσεγνα. Άρχισαν οι ιστορίες με τον Δημήτρη. Γίνανε πολλές φασαρίες. Μιλήσανε γι' αυτά και αν και ο Σμερνιακόφ συζητούσε γι' αυτό το θέμα πολύ ανήσυχος, και πάλι ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς τι επεδίωκε ο ίδιος. Ήταν να απορείς μάλιστα με τις παράλογες και ασύνδετες επιθυμίες του, που τις έλεγε πάντα σαν πως να του ξεφεύγανε, μα που και πάλι ήταν εντελώς σκοτεινές. Ο Σμερνιακόφ όλο ζητούσε πληροφορίες. Έκανε κάτι πλάγιες ερωτήσεις που φαίνονταν να τις είχε καλοσκεφτεί και τις περισσότερες φορές σώπαινε ξαφνικά τη στιγμή που ρωτούσε με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή πηδούσε σε ένα άλλο θέμα. Μα εκείνο που ερέθησε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς οριστικά και τον έκανε να τον συχαθεί τόσο πολύ ήταν η αποκρουστική και ιδιαίτερη οικειότητα που άρχισε να του δείχνει ο Σμερνιακόφ και που όσο πήγαινε μεγάλωνε. Όχι πως επέτρεπε στον εαυτό του να φέρεται με αγένεια, απέναντίας μιλούσε πάντα με μεγάλο σεβασμό. Μα τα πράγματα ήρθαν έτσι που τελικά έγινε φανερό πως ο Σμερνιακόφ θεωρούσε, ένας θεός ξέρει για ποιο λόγο, αλληλέγγυο σε κάτι τον εαυτό του με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς.
Του μιλούσε πάντα με έναν τόνο σαν πως αυτοί οι δύο κάτι να είχαν κιόλας συμφωνήσει ανάμεσά τους και το κρατούσαν μυστικό, σαν πως κάτι να είχαν πει κάποτε μεταξύ τους, κάτι που το ξέρανε μονάχα αυτοί οι δύο και όλος ο όχλος που τους περιτριγύριζε δεν θα μπορούσε ποτέ ούτε καν να το καταλάβει. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς για πολύ καιρό δεν καταλάβαινε την πραγματική αιτία της αποστροφής που όλο και μεγάλωνε. Μόλις τις τελευταίες εκείνες ημέρες κατάλαβε τι έτρεχε. Νιώθοντας μια αηδία και έναν ερεθισμό, ήθελε τώρα να περάσει σιωπηλός την εξώπορτα χωρίς να κοιτάξει τον Σμερνιακόφ. Μα ο Σμερνιακόφ σηκώθηκε από τον μπάγκο και από αυτήν την κίνηση ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατάλαβε αμέσως πως θέλει κάτι να του πει, κάτι ιδιαίτερο. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον κοίταξε και σταμάτησε αντί να προχωρήσει. Και μονάχα το γεγονός ότι σταμάτησε και δεν προχώρησε όπως ήθελε ένα λεπτό πριν, τον έκανε έξω φρενών από το κακό του. Κοίταζε με μίσος και σιχασιά αυτό το πελιδνό, σαν ευνούχου πρόσωπο, με τα καλοστρωμένα πίσω από τους κροτάφους μαλλιά και το κατσαρωμένο τσουλούφι στο μέτωπο. Το αριστερό του μισοκλεισμένο ματάκι πεταλούδιζε κοροϊδευτικά. Λες και έλεγε «Πού πας? Δεν θα περάσεις. Το βλέπεις δα πως εμείς οι δύο, σαν έξυπνοι που είμαστε, έχουμε κάτι να πούμε». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άρχισε να τρέμει από θυμό. «Τσακίσω από μπροστά μου, κάθαρμα. Τι κοινό έχουμε, ρε βλακά?» Ήταν έτοιμος να ξεστομίσει, μα προς μεγάλη του κατάπληξη το στόμα του πρόφερε εντελώς άλλα. «Τι κάνει ο πατέρας? Κοιμάται ή ξύπνησε?» πρόφερε ήσυχα και ήρεμα, χωρίς και ο ίδιος να το περιμένει. Και πάλι, χωρίς να το περιμένει, κάθισε στον μπάγκο. Για μια στιγμή τρόμαξε σχεδόν. Αυτό το θυμήθηκε αργότερα. Ο Σμερνιακόφ στέκονταν μπροστά του με τα χέρια πίσω και κοίταζε με σιγουριά, σχεδόν με αυστηρότητα. «Αναπάβεται ακόμα», πρόφερε αυτός, χωρίς να βιάζεται. «Εσύ μονάχος σου», σαν να έλεγε «μου μίλησες πρώτος και όχι εγώ». «Με κάνετε και απορώ, κύριε», πρόσθεσε, αφού σώπασε για λίγο, χαμηλώνοντας με κάποιο σκέρτσο τα μάτια. Είχε βγάλει το δεξί πόδι μπροστά και έπαιζε με τη μύτη του λουστρινιού του. «Γιατί σε κάνω να απορείς?» πρόφερε κοφτά και αυστηρά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, συγκρατώντας τον εαυτό του με όλες τις δυνάμεις του, και ένιωσε ξαφνικά πως κυριεύτηκε από μια παράφορη περιέργεια και πως δεν θα έκανε βήμα από εκεί πριν την ικανοποίηση.

«Γιατί δεν πάτε στην Τσερμασνιά, κύριε?» είπε ο Σμερνιακόφ, και ξαφνικά σήκωσε επάνω του τα μικρά του μάτια και χαμογέλασε με οικειότητα. «Μονάχο σου πρέπει να καταλάβεις για ποιο λόγο», χαμογέλασε. «Αν είσαι έξυπνος», έμοιαζε να λέει το αριστερό μισόκλειστο ματάκι του. «Γιατί να πάω στην Τσερμασνιά?» απόρρισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Σμερνιακόφ σώπασε και πάλι για λίγο. «Μια και ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς σας παρακάλεσε να πάτε», πρόφερε τέλος χωρίς να βιάζεται και σαν πως να μην δίνει και ο ίδιος σημασία στην απάντησή του. «Σε ξεφορτώνομαι», σαν να έλεγε, «με μια αιτία τρίτης σειράς. Έτσι, μόνο και μόνο για να σου πω κάτι». «Μίλα καθαρότερα. Τι θέλεις?» φώναξε επιτέλους αγανακτισμένος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μεταπηδώντας ξαφνικά από την ταπεινοσύνη στη βαναυσότητα. Ο Σμερνιακόφ έφερε το δεξί πόδι κοντά στο αριστερό. Ίσιοσε το κορμί του, μα εξακολουθούσε να κοιτάζει με την ίδια ηρεμία και με το ίδιο μικρό χαμόγελο. «Τίποτα σημαντικό δεν υπάρχει. Έτσι μονάχα, κουβέντα να γίνεται». Έγινε και πάλι σιωπή. Κάπου ένα λεπτό δεν έβγαλαν λέξη. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ήξερε πως έπρεπε τώρα να σηκωθεί και να θυμώσει, και ο Σμερνιακόφ στέκονταν μπροστά και σαν πως να περίμενε. «Για να σε δω λοιπόν, θα θυμώσεις ή όχι?» Έτσι του φαίνονταν τουλάχιστον του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Τέλος κινήθηκε για να σηκωθεί. Ο Σμερνιακόφ, σαν να περίμενε αυτήν ίσα ίσα την κίνηση, άδραξε αυτή τη στιγμή. «Είναι φοβερή η θέση μου, Ιβάν Φιοντόροβιτς. Δεν ξέρω ούτε και πώς θα γλιτώσω από αυτή την κατάσταση», πρόφερε ξαφνικά σταθερά και κοφτά, και στο τέλος αναστέναξε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ξανακάθισε αμέσως. «Και οι δυο τους είναι σαν παλαβή. Ξαναμοράθηκαν, μα την αλήθεια», συνέχισε ο Σμερνιακόφ. «Λέω για τον πατέρα σας και για τον αδερφούλη σας, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Να τώρα που θα σηκωθεί ο Φιόντορ Παύλοβιτς, θα αρχίσει να με ρωτάει και να με ξαναρωτάει κάθε στιγμή. Λοιπόν, ήρθε, γιατί δεν ήρθε? Και αυτό τα μεσάνυχτα και ακόμα πιο αργά. Και αν η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα δεν έρθει, γιατί ίσως και να μην το έχει καθόλου σκοπό να έρθει, θα μου ρηχτεί και πάλι αύριο

Γιατί δεν ήρθε? Θα έρθει? Θα είναι γρήγορα? Λες και πάλι εγώ φταίω που δεν φαίνεται η κυρά τους. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, γίνονται όλο και πιο άγριοι. Τόσο που σκέφτομαι καμιά φορά από το φόβο μου μήπως θα ήταν καλύτερα να αυτοκτονήσω. Δεν βασίζομαι και πολύ σε αυτούς, κύριε. Και γιατί ανακατεύτηκες? Γιατί άρχισες να κάνεις τον σπιούνο στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Πρόφερε νευριασμένα ο Ιβάν. Και πώς μπορούσα να μην ανακατευτώ? Μα ούτε και ανακατεύτηκα καθόλου, αν θέλετε να μάθετε όλη την αλήθεια. Στην αρχή σώπαινα. Δεν είχα το θάρρος να φέρω αντίρρηση. Μα εκείνος ο ίδιος με έκανε υπηρέτη του, και πιστό του υπηρέτη. Και από τότε δεν πάβει να μου λέει και να μου ξαναλέει: «Θα σε σκοτώσω, άτιμε, θα σε σκοτώσω, αν περάσει και δεν τη δεις». Υπολογίζω θετικά, κύριε, πως αύριο θα έχω επιληψία διαρκείας. Τι επιληψία διαρκείας? Θα κρατήσει πολλές ώρες δηλαδή, ίσως κιόλας μια-δυο μέρες. Μια φορά κράτησε 3 μέρες. Τότε είχα πέσει από τη σοφίτα. Αρχίζω να χτυπιέμαι, ύστερα ησυχάζω, ύστερα πάλι ξαναρχίζω να χτυπιέμαι. Όλες εκείνες τις 3 μέρες δεν μπορούσα να έρθω στα συγκαλά μου. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έστειλε και φώναξαν τον Χερτσενστούπε, το γιατρό. Εκείνος μου έβαζε πάγο στο κεφάλι και κάποιο άλλο φάρμακο που δεν θυμάμαι. Παραλίγο να πέθαινα. Μα λένε πως την κρίση δεν μπορεί κανείς να την προβλέψει και να πει πως θα γίνει την τάδε ώρα. Πως λοιπόν εσύ, πως ξέρεις πότε θα έρθει αύριο? Ρώτησε πολύ περίεργος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Είναι σωστό πως δεν μπορεί να την προβλέψει κανείς. Αυτό είναι αλήθεια. Εξάλλου τότε έπεσες από τη σοφίτα. Στη σοφίτα κάθε μέρα ανεβαίνω. Μπορεί και αύριο. Μπορεί να ανέβω και να πέσω πάλι από εκεί. Και αν δεν πέσω από τη σοφίτα, μπορεί να πέσω στο υπόγειο. Και στο υπόγειο κάθε μέρα πηγαίνω για δουλειές. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον κοίταξε καλά-καλά. Τα μπερδεύεις, βλέπω. Και σαν πως να μη σε καταλαβαίνω και τόσο καλά. Πρόφερε ήσυχα μα απειλητικά. Μπας και θέλεις να υποκριθείς αύριο πως έπιασε κρίση. Ο Σμερνιακόφ, που κοίταζε το χώμα και έπαιζε πάλι με τη μύτη του δεξιού παπουτσιού του, έβαλε το δεξί πόδι στη θέση του, έβγαλε μπροστά το αριστερό, ανασήκωσε το κεφάλι και πρόφερε με ένα χαμόγελο γεμάτο νόημα. Κι αν ακόμα τα κατάφερνα να κάνω κάτι τέτοιο, δηλαδή αν μπορούσα να υποκριθώ, μια και δεν είναι και καθόλου δύσκολο για έναν άνθρωπο που έχει πείρα, και πάλι θα είχα όλο το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω κάθε μέσο για να σώσω τη ζωή μου. Γιατί αν θα κοίτομαι άρρωστος τότε, και αν ακόμα έρθει η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα στον πατέρα του, δεν θα μπορεί να έρθει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς να ζητήσει ευθύνες από έναν άρρωστο. Γιατί δεν ήρθες να μου το πεις? Θα ντραπεί και ο ίδιος. Δεν σε πιστεύω, φώναξε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και το πρόσωπό του στράβωσε από το θυμό. Τι τρέμεις τόσο πολύ για τη ζωούλα σου? Όλες τούτες οι φοβέρες του Δημήτρη είναι λόγια μοναχά και τίποτε άλλο. Δεν θα σε σκοτώσει, το ξέρεις καλά. Θα σκοτώσει, μα όχι εσένα. Σαμίγα θα με σκοτώσει, και πρώτον μάλιστα. Μα περισσότερο και από αυτό φοβάμαι το άλλο. Μην τύχει και νομίζουν πως είμαι συνένοχός του, αν κάνει καμιά βρωμοδουλειά στον πατέρα του. Γιατί να σε νομίσουν συνένοχο? Θα με νομίσουν συνένοχο γιατί του είπα τα συνθήματα που έπρεπε να κρατήσω μυστικά. Ποια συνθήματα? Σε ποιον τα είπες? Μίλα καθαρότερα, βρε. Μίλα που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Πρέπει να ομολογήσω, είπε ως

Σάκοφ, σέρνοντας με σχολαστική ηρεμία τα λόγια του, πως εγώ με τον Φιόντορ Παύλοβιτς έχω ένα μυστικό. Αυτός, όπως θα ξέρετε κιόλας, αν βέβαια το ξέρετε, είναι πια μέρες που άμα νυχτώσει, τι λέω, άμα σουρουπώσει, μπαίνει μέσα και κλειδώνεται. Εσείς τώρα τελευταία γυρίζατε νωρίς στο σπίτι και ανεβαίνατε επάνω στο δωματιό σας, και χθες δεν βγήκατε καθόλου. Γι' αυτό ίσως και να μην ξέρετε πόσο προσεκτικά κλειδώνετε μέσα στη νύχτα τώρα. Και ο ίδιος ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς να έρθει, πάλι δεν του ανοίγει αμέσως, αν δεν βεβαιωθεί πρώτα από τη φωνή του πως είναι αυτός. Μα ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς δεν έρχεται, γιατί τώρα τον υπηρετώ εγώ μονάχα στο δωμάτιό του. Έτσι τα κανόνισε ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς από τότε που άρχισε αυτή η φασαρία με την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Τη νύχτα, σύμφωνα πάλι με τη δική του διαταγή, φεύγω και κοιμάμαι στην πτέρυγα. Ως τα μεσάνυχτα δηλαδή. Πρέπει να ξαγρυπνάω, να σηκώνομαι και να κάνω που και που καμία βόλτα στην αυλή και να περιμένω μπας και έρθει η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Και τούτο γιατί είναι κιόλας μερικές μέρες τώρα που την περιμένει σαν τρελός. Σκέφτεται και λέει, αυτή τον φοβάται τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτός τον ονομάζει Μίτκα, και γι' αυτό θα έρθει αργά τη νύχτα από το πίσω μέρος. Εσύ λοιπόν να την περιμένεις ως τα μεσάνυχτα και ακόμα πιο αργά, και αν έρθει, εσύ αμέσως να χτυπήσεις την πόρτα ή το παράθυρο του κήπου, πρώτα δύο φορές σιγά, έτσι, μία, δύο, και ύστερα τρεις φορές πιο γρήγορα, τουκ τουκ τουκ. Τότε, μου λέει, θα καταλάβω στη στιγμή πως ήρθε εκείνη και θα σου ανοίξω σιγά σιγά την πόρτα. Το άλλο σινιάλο είναι για την περίπτωση που θα συμβεί κάτι εξαιρετικό. Στην αρχή δύο φορές γρήγορα, τουκ τουκ. Ύστερα, αφού θα περιμένω λίγο, άλλη μία φορά δυνατότερα. Τότε αυτός θα καταλάβει πως συνέβη κάτι απρόσμενο και πως είναι μεγάλη ανάγκη να τον δω. Τότε θα μου ανοίξει την πόρτα. Θα μπω και θα του πω τι τρέχει. Όλα αυτά γιατί η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα μπορεί να μην έρθει, μα να στείλει καμιά είδηση. Ακόμα μπορεί να έρθει και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, οπότε με το τελευταίο τούτο σύνθημα θα τον ειδοποιήσω πως κατέφθασε. Τον φοβάται τόσο πολύ τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς που, αν και ακόμα έρχονταν η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και κλειδωνόταν μέσα μαζί της, και πάλι θα είχα την υποχρέωση να τον ειδοποιήσω χτυπώντας τρεις φορές, αν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς παρουσιάζονταν εκεί τριγύρω. Ώστε λοιπόν το πρώτο σύνθημα με τα πέντε χτυπήματα σημαίνει «Η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα ήρθε», και το δεύτερο σύνθημα με τα τρία χτυπήματα θα πει «Είναι μεγάλη ανάγκη να σου μιλήσω». Μου τα εξήγησε ο ίδιος πολλές φορές και μου τα έμαθε κάνοντας και αρκετές δοκιμές. Και επειδή σε όλη την οικουμένη τούτα τα συνθήματα τα ξέρει μονάχα εκείνος κι εγώ, θα μου ανοίξει την πόρτα χωρίς κανέναν φόβο και χωρίς να ρωτήσει από μέσα ποιος είναι. Εξάλλου φοβάται πολύ να φωνάξει από μέσα, φοβάται να ρωτήσει. Αυτά λοιπόν ίσα ίσα τα συνθήματα τα έμαθε τώρα και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πώς τα έμαθε? Εσύ του τα είπες? Πώς τόλμησες λοιπόν να του τα πεις?

είπα επειδή ίσα ίσα τον φοβόμουν. Πώς μπορούσα να μην του τα πω? Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς με πίεζε κάθε μέρα. Με κοροϊδεύεις, κάτι μου κρύβεις, θα σου τσακίσω τα πόδια. Τότε λοιπόν κι εγώ του είπα τούτα τα μυστικά συνθήματα, για να δει τουλάχιστον πως θέλω να τον εξυπηρετήσω και να πιστεί ταυτόχρονα πως δεν τον κοροϊδεύω, μα πως του τα φανερώνω όλα. Αν δεις πως θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τούτα τα συνθήματα και να μπει στο σπίτι, να τον εμποδίσεις. Μα αν θα με πιάσει η κρίση και θα κοίτομαι άρρωστος, πώς θα μπορέσω τότε να το κάνω, τη στιγμή που ξέρω πως είναι αποφασισμένος για όλα? Βρε που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Γιατί είσαι τόσο βέβαιος πως θα σε πιάσει η κρίση? Με κοροϊδεύεις μήπως? Μα πως θα τολμούσα τάχα να σας κοροϊδέψω? Ύστερα, μήπως είναι καιρός για αστεία, τη στιγμή που με πιάνει τέτοιος φόβος? Προαισθάνομαι πως θα με πιάσει κρίση. Έχω ένα προαίσθημα πως θα μου έρθει από το φόβο μου. Βρε που να σε πάρει. Μα αν εσύ θα είσαι άρρωστος, τότε θα σε φυλάει ο Γρηγόρης. Ειδοποίησε έγκαιρα το Γρηγόρη. Αυτός δεν θα τον αφήσει να περάσει. Χωρίς τη διαταγή του κυρίου δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να πω τα συνθήματα στο Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Εξάλλου αυτός δεν πρόκειται να εμποδίσει τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, γιατί είναι άρρωστος. Ύστερα από όσα γίνανε χθες, και η Μαρία Ιγνάτιευνα έχει σκοπό να τον γιατροπορέψει αύριο. Μόλις πριν από λίγο τα συμφωνήσαμε. Τούτη η θεραπευτική τους μέθοδος είναι πολύ περίεργη. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα ξέρει και κάνει ένα γιατρικό με ινόπνευμα και κάτι βότανα. Αυτή μονάχα ξέρει το μυστικό. Με τούτο το μυστικό φάρμακο γιατρεύει τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς κάπου 3 φορές το χρόνο, όταν αυτός παθαίνει κάτι σαν παράλυση στη μέση. Τότε η Μάρθα Ιγνάτιευνα παίρνει μία πετσέτα, τη βρέχει σε αυτό το γιατρικό και του τρίβει την πλάτη. Κάπου μισή ώρα αυτή η δουλειά, ώσπου να στεγνώσει η πετσέτα και ώσπου να κοκκινήσει και να πριστεί η πλάτη του Γρηγόρη. Ύστερα το υπόλοιπο, όσο μένει στο μπουκάλι, του το δίνει να το πιει, λέγοντας ταυτόχρονα και κάποιο ξόρκι. Μα δεν του το δίνει όλο, γιατί αφήνει λιγάκι και για τον εαυτό της. Σπάνιες βλέπετε είναι τούτες οι περιπτώσεις, και το πίνει όλο, η ίδια. Τότε λοιπόν και οι δυο τους, όντας ασυνήθιστοι στο πιωτό, πέφτουν αμέσως στο κρεβάτι και κοιμούνται βαθιά για πολλές πολλές ώρες. Όταν ξυπνάει ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς, είναι σχεδόν πάντα εντελώς καλά, μα της Μάρθας Ιγνάτιευνας της πονάει πάντα το κεφάλι. Αν αύριο λοιπόν η Μάρθα Ιγνάτιευνα κάνει και πάλι τη θεραπεία της, τότε πολύ αμφιβάλλω αν θα ακούσουν τίποτα και αν θα τα καταφέρουν να εμποδίσουν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Θα κοιμούνται. Τι κουταμάρες! Και όλα αυτά λες και θα συμπέσουν επίτηδες. Και εσύ θα έχεις την κρίση σου και εκείνοι θα κοιμούνται, φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μπας και θέλεις εσύ ο ίδιος να τα φέρεις έτσι που να συμπέσουν. Του ξέφυγε ξαφνικά και έσμιξε θυμωμένα τα φρύδια του. Μα πώς θα μπορούσα να τα κανονίσω έτσι? Και γιατί να τα κανονίσω, αφού όλα εξαρτώνται μονάχα από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Αν θέλει να κάνει καμιά βρωμοδουλειά, θα την κάνει. Αν όχι, τότε δεν θα τον κουβαλήσω βέβαια εγώ και δεν θα τον σπρώξω στην κάμαρα του πατέρα του. Και γιατί να πάει στον πατέρα, μια και όπως λες και εσύ ο ίδιος, η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα δεν θα έρθει καθόλου, εξακολούθησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, χλωμιάζοντας από το θυμό του. Το λες και ο ίδιος αυτό, μα και εγώ όλο τον καιρό που έμενα εδώ πέρα ήμουν αβέβαιος πως όλα τούτα είναι φαντασίες του γέρου και πως αυτό το γίνεο δεν θα έρθει. Γιατί λοιπόν να θέλει ο Δημήτρη να μπει στο δωμάτιο του γέρου, μια και εκείνη δεν θα έρθει? Λέγε, γιατί? Θέλω να ξέρω τι σκέφτεσαι.
μα το ξέρετε και ο ίδιος για ποιο λόγο θα έρθει. Τι χρειάζεται λοιπόν και η δική μου γνώμη? Θα έρθει μόνο και μόνο από την κακία του, ή επειδή θα νομίσει πως κάτι συμβαίνει την ώρα, να πούμε, που εγώ θα είμαι άρρωστος, και για να βεβαιωθεί θα πάει από την ανυπομονησία του να ψάχνει μέσα στα δωμάτια, όπως το έκανε και χθες. Θα θέλει να βεβαιωθεί μην τυχόν και πέρασε εκείνη χωρίς να την πάρει χαμπάρι. Ακόμα ξέρει πολύ καλά πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο φάκελο με 3.000 ρούβλια, σφραγισμένο με 3 σφραγίδες και δεμένο με μία κορδελίτσα, και έχει γράψει απάνω ο ίδιος με το χέρι του: «Στον άγγελό μου, την Κρούσεγνα, αν θελήσει να έρθει». Αργότερα, ύστερα από 3 μέρες, πρόσθεσε ακόμα «και στην Πουλαδίτσα μου». Όλα λοιπόν μπορεί να τα υποθέσει κανείς. «Βλακίες», φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σχεδόν εκτός εαυτού. «Ο Δημήτρη δεν θα πάει να κλέψει λεφτά και να σκοτώσει κιόλας τον πατέρα του. Χθες θα μπορούσε να τον σκοτώσει για την Κρούσεγνα, γιατί τον είχε πιάσει μανία, το βλάκα. Μα να κλέψει δεν θα πάει. Έχει μεγάλη ανάγκη από χρήματα. Του χρειάζονται πώς και πώς. Ούτε να το φανταστείτε δεν μπορείτε πόσο πολύ τα έχει ανάγκη», εξήγησε ο Σμερνιακόφ με εξαιρετική ηρεμία και με αξιοθαύμαστη καθαρή προφορά. «Και κοντά σε αυτό, νομίζει πως τούτες οι 3.000 ρούβλια είναι δικές του. Τις προάλλες μου εξήγησε ο ίδιος: «Ο πατέρας μου μου χρωστάει ακόμα ακριβώς 3.000. Ακόμα. Σκεφτείτε και τούτο, Ιβάν Φιοντόροβιτς. Κατά πως φαίνεται, φτάνει να το θελήσει μονάχα η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Φτάνει να της περάσει μια τέτοια σκέψη, και σίγουρα θα τον αναγκάσει να την παντρευτεί, το Φίοντορ Παύλοβιτς δηλαδή, το αφεντικό. Φτάνει να το θελήσει η ίδια. Το λοιπόν μπορεί και να το θελήσει. Γιατί μην κοιτάτε που λέω πως δεν θα έρθει. Ίσως να έρθει, και να παραέρθει μάλιστα, να γίνει δηλαδή αφέντησα στο σπίτι. Ξέρω καλά πως ο ίδιος ο εμπορός της, ο Σαμσόνοφ, της μίλησε με όλη του την ειλικρίνεια και της είπε πως μια τέτοια επιχείρηση δεν θα ήταν καθόλου κουτί. Τα λέγανε και γελούσαν, και αυτή δεν είναι καθόλου ανόητη. Έναν ξεβράκωτο σαν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς ποτέ δεν θα τον πάρει. Έχοντας τώρα όλα αυτά υπόψη, σκεφτείτε και μόνο σας, Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αν γίνει κάτι τέτοιο, όχι μονάχα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μα και εσείς και ο αδερφούλης σας, ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δεν θα έχετε τίποτα να λαμβάνετε μετά το θάνατο του πατέρα σας. Γιατί η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα γι' αυτό ίσα ίσα θα τον πάρει. Για να της γράψει όλη του την περιουσία και να της τα αφήσει όλα, όλα σε εκείνη. Όμως, αν ο πατέρας σας πεθάνει τώρα, προτού να γίνει τίποτα, τότε ο καθένας σας θα έχει να παίρνει σίγουρα από 40.000 τουλάχιστον ακόμα. Και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα πάρει, κι ας μην τον χωνεύει καθόλου ο αφέντης. Και αυτό γιατί δεν έχει κάνει τη διαθήκη του. Όλα αυτά τα ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και σαν να στράβωσε και να τρεμούλιασε στο πρόσωπό του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ξαφνικά κοκκίνησε. «Και γιατί λοιπόν εσύ?», διέκοψε ξαφνικά το Σμερνιακόφ. «Γιατί με συμβουλεύεις να πάω στην Τσερμανσιά? Τι ήθελες να πεις με αυτό? Θα φύγω και εδώ πέρα θα συμβούν τόσα πράγματα? Είναι δυνατόν?» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μιλούσε ασθμένοντας. «Ακριβώς», πρόφερε ήρεμα και στοχαστικά ο Σμερνιακόφ, παρακολουθώντας ωστόσο με προσοχή τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τι θέλεις να πεις?»
ρώτησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άγρια. «Σας το είπα, γιατί σας λυπόμουνα. Αν ήμουνα στη θέση σας, θα τα παρατούσα όλα στο λεπτό, παρά να βρεθώ σε μια τέτοια ιστορία», απάντησε ο Σμερνιακόφ, κοιτάζοντας με το πιο άδολο ύφος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Σώπασαν για λίγο και οι δυο τους. «Φαίνεται πως εσύ είσαι πολύ ηλίθιος. Σίγουρα όμως είσαι και κάθαρμα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και σηκώθηκε από τον μπάγκο. Ύστερα προχώρησε προς την εξώπορτα, μα ξαφνικά σταμάτησε και γύρισε στο Σμερνιακόφ. Έγινε τότε κάτι παράξενο. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δάγκωσε αναπάντεχα και σπασμωδικά τα χείλη του και έσφιξε τις γροθιές του. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα και θα ρίχνονταν πάνω στο Σμερνιακόφ. Αυτός το παρατήρησε. Τον διαπέρασε ένα ρίγος και έγειρε πίσω όλο του το κορμί. Μα το δευτερόλεπτο πέρασε και δεν έγινε τίποτα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς γύρισε και μπήκε στην εξώπορτα σιωπηλός. Λες και δεν ήξερε τι του γινόταν. «Αύριο φεύγω για τη Μόσχα, αν θες να ξέρεις. Αύριο, νωρίς το πρωί. Αυτό είναι όλο», πρόφερε με θυμό, καθαρά και με υψωμένη τη φωνή. Έτσι που αργότερα απορούσε και ο ίδιος και δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο χρειάστηκε τότε να το πει αυτό στο Σμερνιακόφ. «Αυτό είναι το καλύτερο», είπε εκείνος, σαν πως αυτό ίσα ίσα να περίμενε να ακούσει. «Μονάχα πουώντας τη Μόσχα μπορεί να σας ανησυχήσουν με κανένα τηλεγράφημα, αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο».

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σταμάτησε και γύρισε και πάλι απότομα στο Σμερνιακόβ. Μα και εκείνος σαν να έπαθε κάτι. Είχε χάσει με μιας όλη του την οικειότητα και την αφροντισιά. Το πρόσωπό του έδειχνε πως πρόσεχε πολύ και κάτι περίμενε ανυπόμονα. Μα τώρα πια ήταν δειλός και ταπεινός. «Μήπως θα πεις και τίποτε άλλο?» σαν να του έλεγε. «Μήπως θα προσθέσεις τάχα τίποτα?» Αυτό θα μπορούσε να διαβάσει κανείς στο επίμονο βλέμμα του, που είχε, λες, κολλήσει πάνω στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Και από την τσερμανσνιά δεν θα με φώναζαν τάχα αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο?» ούρλιαξε ξαφνικά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που άγνωστο για ποιο λόγο ύψωσε υπερβολικά τη φωνή του. «Και στην τσερμασνιά το ίδιο. Θα σας ανησυχούσαν», μουρμούρισε ο Σμερνιακόφ, σχεδόν ψιθυρίζοντας, λες και τα είχε χάσει, μα εξακολουθώντας να κοιτάζει επίμονα, πολύ επίμονα, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, κατάματα. «Μονάχα που η Μόσχα είναι πιο μακριά και η τσερμασνιά πιο κοντά. Ώστε λυπάσαι τα έξοδα του ταξιδιού, γι' αυτό επιμένεις να πάω στην τσερμασνιά? Ή μήπως λυπάσαι εμένα, γιατί θα κάνω μια τόσο μεγάλη βόλτα?» «Ακριβώς, ακριβώς», μουρμούρισε ο Σμερνιακόφ με φωνή που κόβονταν και με ένα χυδαίο χαμόγελο στα χείλη, ενώ ετοιμάστηκε να πηδήξει και πάλι έγκαιρα προς τα πίσω. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έβαλε ξαφνικά τα γέλια. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον Σμερνιακόφ και πέρασε γρήγορα την εξώπορτα, εξακολουθώντας να γελάει. Αν έβλεπε κανείς εκείνη την ώρα το πρόσωπό του, θα έβγαζε σίγουρα το συμπέρασμα πως δεν γελάει από ευθυμία. Μα και ο ίδιος με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσε να εξηγήσει τι του συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Οι κινήσεις και το βάδισμά του ήταν κατά κάποιον τρόπο σπασμωδικά. Μα και η ομιλία του το ίδιο. Μόλις μπήκε στη σάλα, συνάντησε το Φιόντορ Παύλοβιτς και άρχισε ξαφνικά να του φωνάζει, κουνώντας τα χέρια του. «Πάω πάνω στο δωμάτιό μου. Δεν θα μείνω μαζί σας. Χαίρετε». Και πέρασε από μπροστά του, προσπαθώντας μάλιστα να μην κοιτάξει τον πατέρα του. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να του ήταν μισητός ο γέρος, μα μια τέτοια ασυγκάλυπτη εκδήλωση των εχθρικών του αισθημάτων ήταν αναπάντεχη ακόμα και για τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Και ο γέρος φαίνεται πως στα αλήθεια κάτι ήθελε να του πει. Βιάζονταν μάλιστα γι' αυτό και είχε βγει να τον συναντήσει στη σάλα. Μα σαν άκουσε μια τέτοια φιλοφρόνηση, σταμάτησε σιωπηλός και κοίταξε κοροϊδευτικά το γιώκα του, ώσπου εκείνος ανέβηκε τη σκάλα. «Τι του ήρθε?» ρώτησε βιαστικά του Σμερνιακόφ, που μπήκε πίσω του, πίσω από τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Κάτι έχει και θύμωσε. Ποιος μπορεί να τον καταλάβει?» μουρμούρισε εκείνος, αποφεύγοντας να απαντήσει καθαρά. «Δεν πά να θυμώσει, μωρέ. Δεν πά να θυμώσει. Φέρε το σαμοβάρι και άδειασέ μου τη γωνιά. Γρήγορα. Μήπως έχουμε κανένα νεότερο?» Και άρχισαν εκείνες οι ερωτήσεις που έλεγε στα παράπονά του μόλις πριν από λίγο Σμερνιακόφ στον Ιβάν Φιοντόροβιτς, δηλαδή για την αναμενόμενη επισκέπτρια. Δεν θα τις ξαναπούμε λοιπόν εδώ πέρα. Σε μισή ώρα το σπίτι ήταν κλειδωμένο και ο μισοπάλαβος γεροντάκος έκοβε βόλτες στο δωμάτιό του, προσμένοντας με αγωνία πως από στιγμή σε στιγμή θα ακουστούν τα πέντε συμφωνημένα χτυπήματα. Πού και πού κοίταζε από το παράθυρο, μα δεν έβλεπε τίποτε άλλο έξω από τη σκοτεινή νύχτα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Η πίστη, εκτός από την κατοχή μιας βεβαιότητας για το Θεό, είναι πρακτική στροφή της ψυχής προς την κατόρθωση των αρετών. Πέρα από αυτά, η πίστη στη διάνυση της χριστιανικής ζωής γίνεται πλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό και συνάμα στον άνθρωπο. Γι' αυτό η αγάπη γίνεται αγωνιστική. Με την ελπίδα ο άνθρωπος που αγαπάει γεύεται τη μελλοντική τελείωση που την αναμένει αγωνιζόμενος. Έτσι, όχι μόνο μπορεί να ανατρέπει το οποιοδήποτε κακό που παρουσιάζεται στο δρόμο του, αλλά συνάμα να μεταμορφώνει τις πράξεις του και να πραγματώνει το καλό μέσα στον κόσμο. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν ο πιστός είναι πρικισμένος με την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η τελευταία λοιπόν πάβει να είναι αφηρημένη αρχή, κλίση προς κάποια προτίμηση, συμπάθεια για την πονεμένη ανθρωπότητα, αλλά πνευματική και σαρκική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η αγάπη για να είναι εκδήλωση στις αληθινές της διαστάσεις πρέπει να εκφράζεται ως σαρκωμένη πνευματικότητα με τη δημιουργική και συνεκτική δύναμη που κάνει τη χαρισματική κοινωνία πραγματικότητα. Ούτε το κακό λοιπόν καταργείται, ούτε το καλό κατορθώνεται χωρίς πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτή λοιπόν η αγάπη, που είναι κατά τη φύση της συγκεκριμένη και αγωνιστική, κατά την οριζόντια και την κάθετη αναφορά της προς τον πλησίον από τη μία μεριά και προς το Θεό από την άλλη, βρίσκει την οριμότητά της στην Αγία Σύναξη της Λειτουργίας. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη δημιουργία χώρος περισσότερο οικείος και δημιουργικός από τη σύναξη των χριστιανών επί το αυτό για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και κάθε άλλης μυστηριακής και λατρευτικής πράξεως. Στη σύναξη βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκφράζεται μυστηριακά και απτά η κάθετη σχέση Θεού και ανθρώπου, όπου πραγματώνεται η χαρισματική κοινωνία της αγάπης. Αλλά ποτέ η κάθετη αυτή αναφορά προς το Θεό δεν θα μπορούσε να νοηθεί μόνη της και αποξενωμένη από κάθε άλλη οριζόντια σχέση. Πολύ περισσότερο μάλιστα στη σύναξη των πιστών εκδηλώνεται απτά η οριζόντια σχέση. Κατά τρόπο άμεσο και ενεργό τελείται η μυστηριακή εκείνη πράξη που ενώνει επίγεια και ουράνια, αγιάζει τα φυσικά στοιχεία των δώρων και ικανώνει τους πιστούς να νικήσουν τη φθορά, να νικήσουν το φόβο του θανάτου και τη γοητεία του εγωκεντρισμού. Με το σπάσιμο των φραγμάτων ρέει ακατάπαυστα η ενοποιητική δύναμη της χάριτος στο σώμα των αδελφών, εξασφαλίζοντας ομόνοια, ειρήνη και αδελφική διάθεση προς τους υπόλοιπους πιστούς και τον κόσμο ολόκληρο. Χωρίς τη μυστηριακή και τη μυστική διάσταση που είναι ο κορμός της κάθετης σχέσεως Θεού και ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να καρποφορήσει η οριζόντια αναφορά του ενός αδελφού προς τον άλλον. Είναι μια φυσική καρποφορία του μυστηρίου της ενότητας. Έτσι, όταν βλέπει κανείς να απουσιάζουν οι καρποί και οι ποικίλες εκδηλώσεις της πνευματικής καρποφορίας, πρέπει βάσιμα να συμπεράνει
πως λείπει η ζωτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κάθε της αναφοράς του ανθρώπου προς το δοτήρα της ζωής. Κατά συνέπεια, σύστοιχες είναι αυτές οι σχέσεις, οι αναφορές, η οριζόντια και η κάθετη, και δεν νοείται η μία χωρίς την άλλη.

Κάθε πράξη αγάπης του ανθρώπου σε ολόκληρη τη δημιουργία, στη φυσική και ιστορική πραγματικότητα, εφόσον είναι ανάπτυξη του κατ' εικόνα, είναι μια κίνηση που οδηγεί στο Θεό. Η αγάπη με κανένα τρόπο δεν μπορεί να νοηθεί σε περιορισμένα πλαίσια μιας φυσικής και ιστορικής περιοχής. Ένα τέτοιο μονοπόλιο είναι ειδωλολατρική φαντασίωση και αποτελεί οπωσδήποτε μια πράξη αντίθετη προς την απλωτική φορά της αγάπης. Η σύναξη της Εκκλησίας είναι η ανάδειξη και η βέβαιη μεταμόρφωση του κατ' εικόνα στα πλαίσια μιας αδελφικής κοινότητας. Όπου υπήρχε πρώτα δυνάμη, τώρα γίνεται ενέργεια μέσα στα ορατά και αόρατα όρια της Εκκλησίας. Χωρίς αυτή τη σύναξη, όπου ενεργοποιείται και κορυφώνεται η Θεία Δημιουργική Πράξη και η απολυτρωτική δωρεά του Θεού, δεν είναι νοητή η πρόοδος της κτήσεως προς την τελική τελείωση. Δεν θα μπορούσε, με άλλα λόγια, το δυνάμει αγαπητικό στοιχείο που τρέφεται με ψυχία να ολοκληρωθεί και να τελειωθεί κατά τη φύση του. Γι' αυτό και ο Μάξιμος στη Μυσταγωγία του λέγει κάτι παρόμοιο που είχε γράψει κάποτε ο Ιγνάτιος προς τους Εφεσίους, προτρέποντάς τους να συγκεντρώνονται πιο συχνά και να τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί στη σύναξη αυτή καθερούνται οι διασπαστικές και διαβρωτικές δυνάμεις του σατανά που σπέρνει τη διχόνοια και την αποσύνθεση. Αντίθετα, η σύναξη εξασφαλίζει την οικοδομή της αγάπης και της ομόνοιας. Κατά ένα παραπλήσιο τρόπο, ο Μάξιμος αναφέρει τη σοφή προτροπή που παρακινεί τον κάθε πιστό χριστιανό να μην εγκαταλείπει την Εκκλησία, να συχνάζει στις συνάξεις και να μετέχει στα τελούμενα. Εκεί, στη σύναξη, είναι και οι άγγελοι παρόντες που ολοκληρώνουν την τέλεια, θα λέγαμε, κοινωνία, καταγράφοντας την παρουσία του κάθε εισερχόμενου χριστιανού στην Αγία Σύναξη. Η αγγελική αυτή πράξη φυσικά σημαίνει την ενέργεια εκείνη που διαχέεται στο σώμα της Εκκλησίας και διαρθρώνει οργανικά όλα τα μέλη της, συντελώντας στην παγίωση μιας θαυμαστής οικοδομής του ίδιου του σώματος των πιστών χριστιανών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο μυστηριακός και λατρευτικός χώρος της Εκκλησίας είναι το άνθος και η καρποφορία ολόκληρης της κτήσεως, μια και η Εκκλησία, όπως είπαμε, είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού και της δημιουργίας, των ορατών και αοράτων ουσιών. Αλλά και η υπόλοιπη δημιουργία έξω από το χώρο αυτό δεν μπορεί για τον λόγο αυτό να νοηθεί αποκομμένη από τα τελούμενα. Μπορεί οι άνθρωποι που δεν μετέχουν στη σύναξη να στερούνται την ειδική προσφορά της χάριτος, ωστόσο αποτελούν το δυνάμει σώμα της Εκκλησίας. Έτσι και για αυτούς εύχεται η Εκκλησία και προς αυτούς ιεραποστολικά και αγωνιστικά πρέπει να κατευθύνονται και να απευθύνονται οι χριστιανοί που παίρνουν τα δώρα του αγιασμού, έτσι ώστε να μεταμορφώσουν τον κόσμο ολόκληρο κατά το σχέδιο του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Άλλωστε η θεολογία του Μάξιμου, όπως
την είδαμε και πιο πριν, ούτε στιγμή δεν απομακρύνει το Θεό ως δοτήρα του είναι και του εφήνε από τον κόσμο, ακόμα και από τους αποστάτες δαίμονες, οι οποίοι και αυτοί μετέχουν στο είναι. Το ίδιο το κακό επίσης, που προέρχεται από την κτιστότητα των όντων και την αυτεξούσια κίνηση που πάει προς τη μηδενιστική αλωτρίωση, χρησιμοποιείται πάντοτε για την προκοπή του ανθρώπου και ποτέ για εκδικητικούς σκοπούς που μόνο σε κτιστά όντα μπορούν να βλαστήσουν και να αποδώσουν αποτελέσματα. Ο Θεός, ως άκτιστη αλήθεια και αγαθότητα, δεν θα μπορούσε να αναπτύξει εκδικητική και εξοντωτική δράση. Οι εκφράσεις της Αγίας Γραφής που δίνουν τέτοια εντύπωση κάνουν λόγο για μια παιδεία που δέχεται ο άνθρωπος και φυσικά διατυπώνονται εικονικά και παραστατικά. Έτσι, όταν η Αγία Γραφή και η θεολογία της παραδόσεως αποκαλούν το Θεό αγάπη, τον ονομάζουν με τον τρόπο αυτό στην κυριολεξία και όσο είναι δυνατό να εκφραστεί κάτι τέτοιο. Ο Θεός λοιπόν οργίζεται κατά την καταφατική θεολογία, αλλά δεν οργίζεται κατά την αποφατική. Οι αντιφατικοί αυτοί προσδιορισμοί επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Θεός δεν μπορεί να εξισωθεί με τα αντικειμενικά μέτρα και κριτήρια της φυσικής και της ιστορικής πραγματικότητας. Η αγάπη λοιπόν του Θεού μπορεί να κατανοηθεί και να βιωθεί στην προσωπική αναφορά του ανθρώπου προς τη Θεία Ζωή. Μόνο σε αυτή μπορεί να κατανοήσει το γεγονός της απλωτικής και χαριστικής φοράς του Θεού προς τη δημιουργία και το ότι η οργή του Θεού και οι επιβαλλόμενες τιμωρίες είναι οι αματικές ενέργειες της Θείας Αγάπης που κεντρίζει τον άνθρωπο ακόμα και με την οδύνη για να οδηγηθεί στη Θεία Τελειότητα.

Στο έργο του Μάξιμου, κεφάλαια διάφορα, θεολογικά τε και οικονομικά, που αν δεν είναι γνήσιο, περιέχει πάντως κατά συμπληρωματικό τρόπο το περιεχόμενο έργων του με τη δική του ακόμα φραστική διατύπωση, υπάρχει μια περιεκτική και πολύ δυνατή άποψη για το χαρακτήρα της Θείας Οργής. Ο Θεός δεν μπορεί φυσικά να οργιστεί κατά το μέτρο των ανθρώπινων παθών, αλλά συνάμα δεν μπορεί να χαρίσει τα δώρα της αγάπης του, που είναι η ίδια η πρόοδος στα στάδια της τελειώσεως, αν υπάρχει από τη μεριά των όντων συσπηρωτική διάθεση και σύγκληση προς την εγωκεντρική αιστεία. Τότε ως οργή του Θεού θα νοήσουμε την ανακοχήν της των θείων χαρισμάτων χοργίας. Η σύγκληση των όντων, που είναι απόκρουση της θείας μιμήσεως και ευκινησίας προς την οδό της αγάπης, συντελεί σε αυτή την αυτόματη, θα λέγαμε, αναστολή της παροχής των θείων δωρεών στον άνθρωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι το κακό, μολονότι αποτελεί προζήμι για μια αποτελεσματική παιδεία του ανθρώπου, γίνεται δυσβάστακτο και πολύ οδυνηρό. Τότε χρειάζεται η επίκληση της Θείας Αρρωγής για να μπορέσει ο άνθρωπος να βαστάξει τη δοκιμασία και να μεταβάλει το κακό σε μία δύναμη αλλαγής. Έτσι, η ανακοχή αυτής της θείας χορηγίας από τη μία μεριά αφήνει τον άνθρωπο στην αρπαγή της οδύνης και του κακού, για να γίνει έντονη η δοκιμασία, όπου θα φανεί η αδυναμία και η μηδαμινότητα του ανθρώπου, και από την άλλη ανοίγει το δρόμο για να ανοίξει η αδιάφορη, υποτονική ή και πορωμένη ψυχή, ζητώντας με ειλικρίνεια τη Θεία Ρωγή για τη σωτηρία και την ανύψωσή της στη σφαίρα της Θείας Ζωής, στον κόσμο της άρρητης τελειότητας. Έτσι η Θεία Οργή, ενώ παριστάνεται εικονικά με τα ανθρώπινα μέτρα, τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πλούσια έκχυση των θείων δωρεών, πάντοτε στη διάσταση της απλωτικής φοράς του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, αρνητικά και θετικά, καθώς θεωρείται από τον άνθρωπο κατά την παροχή των δωρεών του, είναι μόνο

πραγματώνει την τελειότητά του, καθώς επικοινωνεί με τον πλησίον του και ολόκληρη την κτήση, υπάρχει αποτυχία και επιτυχία, ανάλογα πάντοτε με την πρόοδο του ανθρώπου κατά την κάθετη αναφορά του προς το Θεό. Η αγάπη λοιπόν που κάνει τον άνθρωπο τέλειο και άφοβο έχει αυτές τις δύο βασικές της μορφές, αξεδιάλυτα ενωμένες μεταξύ τους. Κάθετα σχετίζεται η κοινωνία των αδελφών με το Θεό και οριζόντια οι αδελφοί σχετίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε η μία τάση να προϋποθέτει την άλλη. Στην εκδήλωση αυτών των μορφών της αγάπης, μόνο ο άνθρωπος προοδεύει και παλινδρομεί. Ο Θεός χορηγεί και αναστέλει τη χορηγία, πράγμα που θεωρείται θεία οργή, εξαιτίας της ανθρώπινης σκληρύνσεως και καθυστερήσεως στο δρόμο της τελειώσεως. Όπως είναι λοιπόν αυτονόητο, ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος για χριστιανισμό χωρίς τις εκδηλώσεις αυτές της αγάπης. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει αλάθητο δείγμα για τη διαπίστωση της γνησιότητας. Από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

προσωπική και κοινωνική ζωή. Η χαρισματική κοινωνία έχει ως βασική προϋπόθεση δύο λειτουργικές καταστάσεις στην όλη δομή και ζωή του σώματος. Την κοινωνικότητα κάθε χαρίσματος και την προσωπική και κατά συνέπεια αγαπητική σχέση του ενός προς τους άλλους και αντίστροφα διαμέσου της λειτουργίας των χαρισμάτων. Το χάρισμα ανήκει στην κοινότητα και όχι στην εγωκεντρική περιοχή. Αν συγκλειστείς αυτή

νεκρώνεται ή παραμορφώνεται στις βασικές του εκφάνσεις και εκδηλώσεις. Με άλλα λόγια, πάβει να είναι χάρισμα και να εξυπηρετεί το σώμα. Γίνεται μάλλον παρασιτικός οργανισμός που επιβαρύνει τη ζωή της κοινότητας. Η σχέση των μελών της κοινότητας θα ήταν αδιανόητη χωρίς την προσφορά και τη λήψη των δώρων εκείνων που συντελούν στην κατόρθωση της αναπτυξιακής τελειώσεως. Κατά συνέπεια, η αγαπητική και προσωπική σχέση εκφράζεται λειτουργικά με την αύξηση και την ενεργοποίηση των χαρισμάτων στη ζωή της κοινότητας. Έτσι το πρόσωπο και η προσωπική ζωή είναι αδιανόητα έξω από την κοινωνία και η κοινωνία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να λειτουργήσει σωστά στην όλη δομή της χωρίς διαπροσωπικές σχέσεις και προσωπική ζωή. Για να συντελεστεί λοιπόν η χαρισματική κοινωνία ως σύνθεση προσωπικής και κοινωνικής ζωής, απαιτούνται το κοινό αγαθό και τα πρόσωπα ως φορείς που μετέχουν σε αυτό το κοινό αγαθό. Την ίδια φύση μοιράζονται οι άνθρωποι και αυτό είναι το κοινό αγαθό, δηλαδή η ανθρώπινη φύση. Σε αυτή μετέχουν τα πρόσωπα και καταξιώνονται ως ανθρώπινα όντα. Η κοινή λοιπόν φύση είναι το περιεχόμενο του προσώπου, ενώ το πρόσωπο είναι ο τρόπος υπάρξεως της φύσεως κατά μια ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να νοηθεί πρόσωπο χωρίς να έχει μια αμεταβίβαστη και ιδιαίτερη ιδιότητα, να είναι αυτό που είναι και να μην ταυτίζεται με κάτι άλλο. Αυτός ο τρόπος υπάρξεως ως μιας ανεπανάληπτης ιδιαιτερότητας συγκροτεί τα πρόσωπα που με τη σειρά τους μπορούν να ενταχθούν στο κοινό αγαθό και να απαρτήσουν την κοινωνία. Η διαφοροποίηση των προσώπων ως φορέων που μετέχουν στο κοινό αγαθό και συμβάλλουν με τη λειτουργική τους έκφραση στη δυναμική αύξηση του σώματος της κοινότητας γίνεται με την ποικιλία των χαρισμάτων. Επειδή λοιπόν κάθε πρόσωπο έχει διαφορετικό λειτουργικό χάρισμα, γι' αυτό διαφοροποιείται από το άλλο και υπάρχει ως κάτι ιδιαίτερο και ανεπανάληπτο. Δεν μπορεί κατά συνέπεια να νοηθούν πρόσωπα χωρίς διαφοροποίηση και κάποια αυτονομία. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε μια τέτοια διαφοροποίηση που μπορεί να φτάσει ως την αντίθεση προς τα άλλα πρόσωπα, τότε θα ήταν αδιανόητη μια κοινωνικότητα επειδή θα υπήρχε η ομοιομορφία των φορέων ενός κοινού αγαθού. Δεν θα υπήρχε συνειδητή και προσωπική μετοχή στο κοινό αγαθό και συνάμα αναφορική σχέση με τη λειτουργική εκδήλωση του χαρίσματος. Μια ενδεχόμενη ομοιομορφία και ισοπαίδωση των φορέων του κοινού αγαθού
θα οδηγούσε στην κατάργηση της προσωπικής ζωής, ακόμα και της ίδιας της κοινωνικότητας, όπως την εντοπίζουμε στη χαρισματική κοινωνία. Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω ότι η έννοια και το περιεχόμενο του προσώπου, όπως μπορούν να διαπιστωθούν ότι αποτελούν τη βάση της κοινωνίας στο χώρο της Εκκλησίας, ως εικόνας του Θεού και ολόκληρης της δημιουργίας, θεμελιώνονται στο τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα. Τα πρόσωπα στην Αγία Τριάδα, όπως άλλωστε ήδη αναφέραμε, διαφοροποιούνται κατά τα υποστατικά προσόντα. Παράλληλα όμως, κοινωνούν μεταξύ τους κατά τη μετοχή στην κοινή ουσία και την κοινή ενέργεια. Προσωπική αναφορά και κοινή μετοχή συγκροτούν την τριαδική κοινωνία. Έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί η εκκλησιαστική κοινωνία κατ' εικόνα της τριαδικής αποτελείται από μέλη πρόσωπα. Αν δεν είναι πρόσωπα, ούτε κοινωνία αποτελεί, ούτε κατά συνέπεια εικόνα του Θεού. Ο σαρκωμένος λόγος επίσης είναι ως πρόσωπο ο φορέας της θείας και της ανθρώπινης φύσεως. Έτσι ένα είναι το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, γιατί ένας είναι ο τρόπος υπάρξεως των δύο φύσεων. Έτσι οι δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, έχουν μοναδικό φορέα το πρόσωπο του Θείου Λόγου. Υπάρχουν και εκδηλώνονται στον ένα φορέα που είναι ο ίδιος ο Λόγος. Και στις δύο περιπτώσεις, στο τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα, έχουμε πολύ αναπτυγμένη την έννοια του προσώπου ως τρόπου υπάρξεως της φύσεως και ως μια ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα που δεν συγχέεται προς τη φύση αλλά μένει ο εκφραστής της. Έτσι υπό το πρίσμα αυτό κατανοεί κανείς πολύ εύκολα το χαρακτήρα της χαρισματικής κοινωνίας, όπου δεν υπάρχει τίποτε το αφηρημένο και το γενικό. Η κυριαρχία ανήκει στα πρόσωπα, την προσωπική ζωή και την ενεργοποίηση των χαρισμάτων, όπως και κατά το τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα, το πρόσωπο είναι αυτό που προηγείται και κυριαρχεί. Και ο τρόπος ακόμη υπάρξεως του Υιού ως γεννήματος και του Αγίου Πνεύματος ως προβλήματος έχει την αρχή στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Έτσι, η τριαδική κοινωνία είναι προσωπική και θα λέγαμε ακόμα και υπαρξιακή. Στο σημείο αυτό πρέπει να δεχτεί κανείς ότι η θεολογία ήδη είχε φτάσει στην έννοια του προσώπου και των διαπροσωπικών σχέσεων κατά τρόπο ανεπανάληπτο, μπορεί να πει κανείς, αλλά και ακριβή. Σήμερα, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις, επισημένονται όχι για πρώτη φορά παρόμοιες απόψεις στη φιλοσοφική περιοχή.
Πάντως θα ήταν ανακρίβεια να ισχυριστεί κανείς, όπως αρκετοί το επιχειρούν, ότι η έννοια αυτή του προσώπου απουσίαζε εντελώς από τον ελληνικό τρόπο του σκέπτεσθε. Επειδή δεν απαντά ως τέρμινους τέκνικους, νομίζουν ότι απουσιάζει και ως πράγμα και περιεχόμενο. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το πρόσωπο ως τρόπος υπάρξεως υπάρχει στην ελληνική σκέψη και εντοπίζεται στο λόγο. Σχεδόν σε κάθε φιλοσοφική σχολή, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις, ο λόγος είναι ο τρόπος υπάρξεως της ανθρώπινης φύσεως που δίνει αυτονομία και ετερότητα απέναντι στην ενιαία και κοινή πραγματικότητα του κόσμου και της ζωής. Όσοι νομίζουν ότι η έννοια του προσώπου απουσιάζει από την ελληνική σκέψη, χωρίς ίσως να το διανοούνται, εξισώνουν τα ελληνικά φιλοσοφικά συστήματα με τις αρχές της ινδικής φιλοσοφίας.

Πάντως, η έννοια του προσώπου βρίσκει το πιο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή της στο χώρο της θεολογίας και συγκεκριμένα στη διδασκαλία για τον Τριαδικό Θεό, το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου και την Εκκλησία ως κοινωνικό σώμα πιστών κατ' εικόνα της Τριαδικής Κοινωνίας. Έτσι σήμερα η θεολογία μπορεί να δει με πολύ άνεση τη φιλοσοφία του περσοναλισμού και του υπαρξισμού σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις πάνω σε αυτό το θέμα της κοινωνιολογίας. Με τον τρόπο αυτό, προβάλλοντας δηλαδή την απαρτισμένη και σωστή έννοια του προσώπου, δίνουμε απαντήσεις σε μερικούς ισχυρισμούς που κρίνουν το χριστιανισμό με σφαλμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ο χριστιανισμός παραβλέπει ή εκμηδενίζει τον εγωιστικό παράγοντα που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Η χριστιανική διδασκαλία όμως δεν ισοπεδώνει τους ανθρώπους, ούτε τους δίνει βορρά στο απρόσωπο θηρίο της κοινότητας. Θέλει τον κάθε άνθρωπο πρόσωπο και την κοινωνία με την ποικιλία των χαρισμάτων. Έτσι, στη θέση του εγωκεντρικού στοιχείου και της ατομικής διαφοροποιήσεως βάζει το προσωπικό στοιχείο και την προσωπική ζωή. Δεν υπάρχει καμιά καταθλιπτικά κυρίαρχη ομοιομορφία στη χαρισματική κοινωνία, αλλά η έξαρση του προσώπου κατ' εικόνα του Δημιουργού και η ποικιλία των χαρισμάτων. Γι' αυτό και η κοινωνικότητα που πρεσβεύει η χριστιανική διδασκαλία είναι ιεραρχική, αλλά στα όρια μιας χαρισματικής και όχι κυριαρχικής ζωής. Και αυτό γίνεται γιατί μόνο το πρόσωπο, η κοινωνία, το σώμα και η ιεραρχία μπορούν να συγκροτήσουν την ομορφιά ολόκληρης της δημιουργίας, που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Τριαδικού Θεού. Κατά τη θεολογία του Μάξιμου, οι παραπάνω προϋποθέσεις για την άνθηση της χαρισματικής κοινωνίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μίμηση της τέλειας αγάπης του Θεού. Με τη μίμηση αυτή συγκροτείται αμέσως η κοινωνία που αποτελεί εικόνα της τριαδικής κοινωνίας. Το βασικό χαρακτηριστικό μιας τέτοιας κοινωνίας που θα έχει καταφύσει προσωπική και κοινωνική ζωή είναι η ελεύθερη προσφορά του κάθε ανθρώπου προς τον πλησίον. Με ένα τέτοιο άνοιγμα, αβίαστο και πηγαίο, ώστε η διάθεση προς τον συνάνθρωπο να είναι σύμφωνη με την καταφύση ανάπτυξη της ζωής. Η γνησιότητα αυτής της διαθέσεως, που φτάνει την τελειότητα της αγάπης, θα δοκιμάζεται από τους καρπούς της χαρισματικής κοινωνίας. Θα είναι επίσης εξάπαντος αποδοτική όταν γεννιέται στο λίκνο της αγάπης που είναι ενιαία και δεν μοιράζεται άλλη προς το Θεό
και άλλοι προς τον πλησίον. Μια τέτοια διάσπαση σημαίνει αποτυχία στην άνθηση των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Δεν μπορεί να γίνει χωριστή συνελλαγή με το Θεό και χωριστή συμφωνία με τον πλησίον. Αυτό θα σήμαινε έλλειψη αγάπης, διαθέσεως και διάσπαση της αγαπητικής κοινωνίας. Ο άνθρωπος που θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο θα ήταν έξω από την καταφύση τελειότητα της Θείας Αγάπης και κατά συνέπεια από την άνθηση μιας προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Παραμένει λοιπόν πάντοτε ως θεμελιακή αρχή η ειλικρινής και σωστή διαπροσωπική σχέση προς το Θεό και τον πλησίον. Σε αυτό το χώρο, από θεολογική σκοπιά, βρίσκονται οι μοναδικές προϋποθέσεις για μια αποδοτική πορεία στα στάδια της τελειώσεως.

Πέρα λοιπόν από αυτά η χαρισματική κοινωνία, όπου αναδεικνύεται το πρόσωπο και η κοινωνικότητά του, λειτουργεί κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να διευρύνει τα όρια της προόδου σε πολύ υψηλές βαθμίδες. Εφόσον η τελείωση κατά χάρη είναι ένα έργο υψηλό και δυναμικό, η αγαπητική σχέση προς τον πλησίον δεν γνωρίζει όρια προόδου και αυξήσεώς της. Στη διαπροσωπική αυτή σχέση της αγάπης, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο σε ένα δεσμό που υπαγορεύεται από το φυσικό νόμο και τις φυσικές κλίσεις. Κάτι τέτοιο αν γινόταν θα ήταν καλό και σωστό, αλλά όχι αρκετό για να ολοκληρωθεί η διαπροσωπική σχέση. Χρειάζεται λοιπόν πέρα από το φυσικό δεσμό και μια αγάπη πνευματική σε τέτοιο βαθμό ώστε ο άνθρωπος να αγαπά τον πλησίον του όπως τον εαυτό του. Κάτι τέτοιο δεν είναι αντιφυσική συμπεριφορά, αλλά ολοκλήρωση της φύσεως τέτοια που αρχίζει να τελειώνεται στην ενότητα αισθητού και νοητού κόσμου. Και αυτή όμως η ολοκλήρωση δεν είναι αρκετή. Μια υψηλότερη βαθμίδα τελειώσεως απαιτεί η πνευματική αυτή αγάπη να παίρνει τέτοιες διαστάσεις ώστε να αγγίζει το παράδειγμα της Θείας Θυσίας. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει εκούσια να δέχεται να πεθάνει για τους άλλους, εκδηλώνοντας έτσι τον υπέρτατο βαθμό της τελειώσεως σε αυτή τη διαπροσωπική σχέση. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται μόνο για μια προσωπική και κοινωνική ζωή, όπου απλώς υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός των μελών και η αμοιβαία συμπάθεια. Πρόκειται για μια μίμηση της Θείας Τελειότητας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θέωση ως προσφορά στην κοινωνία της αγάπης και όχι ως εξασφάλιση ατομικών και προσωπικών προνομίων. Όταν θεώνεται ο άνθρωπος, ακολουθεί τα βήματα της Θείας Αγάπης. Παράλληλα προς την κάθετη διάσταση κατά την οποία παίρνει τη μεταμορφωτική χάρη, βλέπει τα μυστήρια του Θεού και παίρνοντας ολοκληρωτικά το καθομοίωσιν, ενεργεί ως Θεός προς τον πλησίον. Τον αγαπά όπως τον εαυτό του και δίνει τη ζωή του για αυτόν. Θα ήταν αδιανόητη μια θέωση να είχε χαρακτήρα παθητικό, μυστικιστικό και μεταφυσικό. Θα ήταν μια φαντασίωση έξω από τη φυσική κήτη της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Μια γελιογραφία, καρικατούρα της πνευματικής ζωής και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Η θέωση είναι έργο πάνω από τον εαυτό μας. Έτσι και η τελείωση στη διαπροσωπική σχέση με το δρόμο της αγάπης είναι μια πράξη που μας πάει πάνω από τη δική μας ζωή, ώστε πρόθυμα
να τη δίνουμε για τους άλλους. Στο σημείο αυτό φαίνεται όλος ο δυναμισμός και η απεραντοσύνη της χαρισματικής κοινωνίας. Η κοινωνία αυτή δεν δουλεύει μόνο με ασφαλείς και αλάθητους φυσικούς μηχανισμούς, εξασφαλίζοντας μια ευρυθμία στις λειτουργικές εκδηλώσεις. Πορεύεται σε μια ολοκλήρωση, όπου η φυσική κήτη ενοποιείται με την υπερφυσική, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό τη σωστή θέση της σύμφωνα με το σχέδιο του μυστηρίου της θείας οικονομίας. Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια χαρισματική κοινωνία, δεσμευόμαστε ως προς τις ερμηνευτικές μας προσπάθειες. Ούτε τη φύση, ούτε την ιστορία, ούτε το μύθο μπορούμε να ερμηνεύσουμε με κριτήρια ποσοτικά και αντικειμενικά. Πρέπει να βρούμε το βάθος που γίνεται και ύψος και να εφαρμόσουμε στην ερμηνεία μας και κριτήρια υπαρξιακά συνυφασμένα με τη ζωή του μυστηρίου. Γι' αυτό στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται κάποια προσοχή ως προς την εκτίμηση της θεολογίας σε σχέση με το φιλοσοφικό τρόπο του σκέπτεστε της εποχής μας. Δεν χρειάζεται καμιά έκπληξη όταν διαπιστώνουμε πως πολλές απόψεις για την προσωπική και κοινωνική ζωή της σύγχρονης διανοήσεως μοιάζουν με τη διδασκαλία της θεολογίας. Επίσης, δεν χρειάζεται κανένας φόβος μήπως η σύγχρονη ορολογία αλλοιώσει το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας. Η θεολογία έχει μια καθαρή και επιβλητική αυτονομία, προβάλλοντας πράγματι σύγχρονες διδασκαλίες και μπορώντας άνετα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε γλωσσική ορολογία, πράγμα που έγινε κατ' επανάληψη στη ζωή της παραδόσεως. Βασική προϋπόθεση είναι η βαθιά κατανόηση του βάθους της θεολογίας και στη δική μας περίπτωση του χαρακτήρα της προσωπικής και κοινωνικής ζωής όπως τη βλέπει η ασκητική μυστική παράδοση και φυσικά ο Μάξιμος.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Διαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και στη σημερινή εκπομπή τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς. Ένας από τους ψαλμούς πιο γνωστούς και από τους πιο γνωστούς ψαλμικούς στίχους είναι αναμφίβολα ο στίχος 11 του ψαλμού 33. Τι λέει αυτός ο στίχος? «Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν», καθώς με τον στίχο αυτό ολοκληρώνεται η τελετή της αρτοκλασίας. Θα συμφωνούσατε, κύριε καθηγητά, να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σε αυτόν τον ψαλμό?
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Να πούμε πρώτα δύο λόγια όμως για την ίδια την τελετή της αρτοκλασίας. Σήμερα συνηθίζεται η τελετή αυτή να γίνεται με διάφορες ευκαιρίες. Συνήθως όταν κάποια οικογένεια γιορτάζει, έχει γιορτή, προσφέρει στην εκκλησία κάποιους άρτους, λάδι και κρασί και διαβάζεται μια αρτοκλασία. Πολλές φορές, για να έχει και πιο πολύ κόσμο, γίνεται η τελετή αυτή μετά τον όρθρο και λίγο πριν από τη λειτουργία, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και μετά τη λειτουργία. Αυτό βεβαίως δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Νομίζω ότι η πιο σωστή θέση της τελετής είναι στον Εσπερινό, καθώς ξεκινάει η καινούργια μέρα της γιορτής με τον Εσπερινό. Έτσι, λίγο πριν από το τέλος του Εσπερινού γίνεται αυτή η γιορτή. Ίσως αυτή ακριβώς η θέση της της τελετής μαζί με το τέλος του Εσπερινού έχει ως συνέπεια πολύ να τη συγχέουν με την λυτή. Τέλος πάντων, δικιά μας θέση εδώ δεν είναι να λύσουμε λειτουργικές απορίες, αλλά να μιλήσουμε για τον ψαλμό, ο οποίος, όπως είπατε, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, καθώς όλοι λίγο πολύ τον έχουν ακούσει. «Πλούσιοι ευτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Ψένεται μάλιστα πανηγυρικά στο τέλος της αρτοκλασίας, τρεις φορές, από τους ιερείς που τελούν την αρτοκλασία και στη συνέχεια από τους ψάλτες, σε ήχο βαρύ, έτσι επίσημα. Και επομένως, όπως είπατε, είναι πράγματι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμικούς στίχους. Είναι ο μόνος ψαλμικός στίχος που υπάρχει μέσα στην τελετή. Δεν ψάλλεται κάποιος, δεν απαγγέλλεται κάποιος ψαλμός. Είναι ως ευκαιρία να δούμε λίγο το σύνολο αυτού του ψαλμού, του ψαλμού 33. Στην εβραϊκή αρρύθμιση, όπως είναι γνωστό, είναι συνένα, δηλαδή ψαλμός 34. Και με τον ψαλμό αυτό ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό για την ανταπόκριση του στις εκκλήσεις του. Η προσπάθεια του ποιητή να ακολουθήσει το σχήμα μιας αλφαβητικής ακροστοιχίδας, στο εβραϊκό βεβαίως κείμενο, στο ελληνικό δεν φαίνεται αυτό, είναι προφανώς ο λόγος για την παρατηρούμενη ασυνέχεια στην διαδοχή των θεμάτων. Είναι αρκετοί ψαλμοί αυτοί που στο εβραϊκό κείμενο δομούνται με βάση την ακροστοιχίδα, δηλαδή ξεκινάει ο πρώτος στίχος από το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου μέχρι τον τελευταίο στίχο που καταλήγει στο τελευταίο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το 22ο, 22 γράμματα έχει το εβραϊκό αλφάβητο. Δεν ξέρουμε το λόγο για τον οποίο οι ποιητές προτιμούν αυτό το σχήμα. Πιθανολογούμε ότι μάλλον θέλουν με αυτόν τον τρόπο κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουν την απομνημόνευση του ψαλμού, ενθυμούμενος κανείς τα γράμματα του αλφαβήτου από το α μέχρι το ωμέγα στο ελληνικό αλφάβητο, θυμάται και τους επιμέρους στίχους του ψαλμού. Τέτοια αλφαβητική ακροστοιχίδα έχουμε, για παράδειγμα, στην δική μας ακολουθία, στις χριστιανικές ακολουθίες, στην ακολουθία των καθιστού ύμνου, όπου κάθε οίκος ξεκινάει από ένα γράμμα του αλφαβήτου, άγγελος πρωτοστάτης, βλέπουσα η Αγία, ο δεύτερος οίκος, γνώσιν άγνωστον, ο τρίτος οίκος. Τρίτος οίκος, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα συνηθισμένο σχήμα. Όπως είπα, αυτό το σχήμα βεβαίως έχει συνέπειες στο περιεχόμενο του ψαλμού, γιατί δεν είναι δυνατόν να βρει πάντοτε κανείς με βάση το αλφάβητο συνέχεια στα νοήματα. Έτσι υπάρχει μια μικρή ασυνέχεια. Αρχικά παρατίθεται ένας δοξολογικός ύμνος στον Κύριο, στίχοι 2 έως 4. Ο ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2, γιατί ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του, επομένως έχει 23 στίχους, παρόλο που τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου είναι 22. Λοιπόν, αρχίζει με ένα δοξολογικό ύμνο στους στίχους 2 έως 4 και στη συνέχεια εκθέτει την εμπειρία του από την προστατευτική παρουσία του Θεού στη ζωή του. Στίχοι 5 έως 11. Ακολουθούν άλλες δύο στροφές που περιέχουν συμβουλές και παροτρύνσεις προς τους πιστούς ώστε να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μία στροφή είναι 12 έως 15, στίχοι 12 έως 15 και η επόμενη 16 έως 23 έως τον τελευταίο στίχο. Όπως κάνουμε συνήθως, μπορούμε πρώτα να ακούσουμε λοιπόν το περιεχόμενο του ψαλμού. Θα το διαβάσω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι τακτικοί ακροτές μας το ξέρουν, το βιβλίο είναι μια μετάφραση που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος, του κυρίου Ιερονίμου. Βεβαίως, όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται στην ώρα αυτή στο σπίτι, είναι καλό να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 33, έτσι ώστε να παρακολουθούν πιο εύκολα και την μετάφραση, το κείμενο δηλαδή, και την ανάλυση του. Διαβάζω για την ώρα από την μετάφραση. Είπαμε ότι ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή για τον Δαβίδ όταν προσποιήθηκε απέναντι στον Αβιμέλεχ. Εκείνος τον έδιωξε και αυτός έφυγε. Θα μιλήσουμε για αυτή την επιγραφή, είναι λίγο έτσι περίεργη. Το κύριος κείμενο του ψαλμού αρχίζει, όπως είπα, από το στίχο 2. «Σε κάθε περίπτωση τον Κύριο θα δοξολογώ, θα είναι ο ύμνος του στα χείλη μου για πάντα. Όλο το είναι μου καυχαίται για τον Κύριο, οι πράοι άνθρωποι ας ακούσουν και ας χαρούν. Μαζί μου διαλαλήστε τη μεγαλοσύνη του Κυρίου και όλοι μαζί την παρουσία του ας εγκομιάσουμε». Η δεύτερη στροφή. «Τον Κύριο αναζήτησα και μου αποκρίθηκε και απ' όλα μου με γλίτωσε τα βάσανα. Κοντά του ελάτε και θα λάμψετε σαν φως, δεν πρόκειται να απογοητευτείτε. Αυτός ο δύστιχος με θέρμη παρακάλεσε και ο Κύριος το αποκρίθηκε και απ' όλα του τον έσωσε τα βάσανα. Κυκλώνει προστατευτικά του Κυρίου άγγελος εκείνους που τον σέβονται και τους λυτρώνει. Δοκιμάστε και βεβαιωθείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος. Χαρά στον άνθρωπο που σε αυτόν ελπίζει. Τον Κύριο να σέβεστε όλοι οι αφοσιωμένοι του, γιατί σε εκείνους που το σέβονται τίποτα δεν θα λείψει. Υπάρχουν πλούσιοι που φτώχυναν και πείνασαν, ενώ όσοι τον Κύριο να ζητούν καλό κανένα δεν θα στερηθούν». Ακολουθεί μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και περνάμε στην επόμενη στροφή, που όπως είπαμε περιέχει συμβουλές. «Παιδιά μου, ελάτε, ακούστε με. Τον φόβο του Κυρίου θα σας διδάξω. Ποιος άνθρωπος δεν θα επιθυμούσε τη ζωή και δεν θα λαχταρούσε να ζήσει καλές μέρες? Ας σταματήσει η γλώσσα σου άσχημα να μιλά και λόγια δόλια να λένε τα χείλη σου. Βγες από τον δρόμο του κακού και κάνε το καλό. Ειρήνη αναζήτησε και επιδίωξέ την». Και η τελευταία στροφή. «Έχει τα μάτια του στραμμένα πάνω στους δικαίους ο Κύριος και είναι τα αυτιά του πρόθυμα να ακούσουν την δέησή τους. Μα ο Κύριος παρατηρεί και αυτούς που πράττουν το κακό, ώστε να εξαλείψει από τη γη τη θύμησή τους. Με θέρμη όταν παρακαλούν οι δίκαιοι, ο Κύριος τους αποκρίνεται και τους γλιστώνει από τα βάσανά τους όλα. Ο Κύριος παραστέκεται στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Κι είναι των δικαίων τα βάσανα πολλά, μα απ' όλα αυτά ο Κύριος θα τους λυτρώσει. Ακόμα κι όλα τους τα κόκαλα ο Κύριος τα προσέχει, ουτένα τους δεν πρόκειται να συντριβεί. Οι αμαρτωλοί θα έχουν θάνατο κακό, και όσοι τον δίκαιο μισούν, ένοχοι θα βρεθούν. Ο Κύριος θα λυτρώσει τη ζωή αυτών που τον υπηρετούν, και όλοι οι αθώοι θα βρεθούν όσοι σε αυτόν ελπίζουν. Αυτό ήταν το κείμενο του ψαλμού. Όπως είπαμε, προηγείται μια επιγραφή του κυρίως ψαλμού που συνδέει το περιεχόμενο του ποίηματος με μια συγκεκριμένη κατάσταση της ζωής του Δαβίδ. Όπως λέει η επιγραφή, όταν ο Δαβίδ προσποιήθηκε απέναντι στον Αβιμέλεχ, εκείνος ο Αβιμέλεχ δηλαδή τον έδιωξε και αυτός ο Δαβίδ έφυγε. Η μόνη ιστορία μέσα στην Αγία Γραφή που θα μπορούσε να συσχετιστεί με την επιγραφή αυτή βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 21ο κεφάλαιο, στοιχεία 11 έως 16, όπου αναφέρεται ότι ο Δαβίδ, όταν τον κυνηγούσε ο βασιλιάς Σαούλ, έφυγε και κατέφυγε στο βασιλιά της Γεθ, τον Αγχούς. Η Γεθ ήταν μια φιλισταϊκή πόλη. Ο Δαβίδ λοιπόν, μη βρίσκοντας καταφύγιο μέσα στην επικράτεια του Ισραήλ, κυνηγημένος από τον βασιλιά Σαούλ, αναγκάστηκε να καταφύγει στους Φιλιστέους και πήγε στο παλάτι του Γεθ, στο παλάτι της Γεθ, στον βασιλιά Αγχούς. Όταν παρουσιάστηκε εκεί, ο Αγχούς κάτι υποψιάστηκε, τον αναγνώρισε μάλλον, και θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει έναν Ισραηλίτη και μάλιστα υψηλό βαθμό. Οπότε ο Δαβίδ, φοβούμενος για την ζωή του, προσποιήθηκε ότι είναι τρελός, ότι το έχει χάσει, για να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα. Έτσι ο Αγχούς περιφρόνησε αυτόν τον παλαβό που παρουσιάστηκε μπροστά του και του επέτρεψε να κατοικεί στην περιοχή της Γεθ. Τώρα βεβαίως η επιγραφή του ψαλμού μιλάει για κάποιον Αβιμέλεχ. Μια τέτοια ιστορία δεν ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Πιθανολογούμε όμως ότι σε αυτή την ιστορία αναφέρεται. Απλώς ο ποιητής, ο συντάκτης μάλλον του ψαλτήρα, χρησιμοποιεί το Αβιμέλεχ ως γενικό όνομα, ως τυπικό όνομα των Φιλιστέων ηγεμόνων. Είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο όνομα. Αβιμέλεχ σημαίνει ο πατέρας μου είναι βασιλιάς. Επομένως, χωρίς να αναφέρει το κύριο όνομα του βασιλιά της Γεθ, χρησιμοποιεί αυτό το όνομα Αβιμέλεχ για να δείξει ότι είναι κάποιος βασιλιάς της περιοχής των Φιλιστέων.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, κύριε καθηγητά, το περιεχόμενο του ψαλμού δεν φαίνεται να συμφωνεί απολύτως με τις πληροφορίες της επιγραφής. Και θα θέλουμε να ρωτήσουμε σε ποιο φιλολογικό είδος θα μπορούσαμε να κατατάξουμε το συγκεκριμένο ψαλμό και τι μπορούμε να πούμε για τις συνθήκες της συγγραφής του.
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, το περιεχόμενο του ψαλμού καθόλου δεν φαίνεται να συμφωνεί με τις πληροφορίες της επιγραφής. Καθώς το είπαμε και όταν μιλούσαμε εισαγωγικά, το φιλολογικό είδος του είναι κατά κάποιο τρόπο ποικίλο, και αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, στο ότι ο ποιητής δεν ενδιαφέρεται τόσο για την συνέπεια του περιεχομένου όσο το να μπορέσει να ακολουθήσει την αλφαβητική ακροστοιχίδα. Έτσι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ των ερευνητών για το που κατατάσσεται αυτός ο ψαλμός. Βεβαίως το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας ευχαριστήριος ψαλμός. Αρχίζει, όπως είπαμε, με μια ευχαριστία, περιέχει όμως και διάφορα μοτίβα που συνδέονται με τη σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης και παραπέμπουν στην μετεχμαλωσιακή περίοδο, δηλαδή στην περίοδο μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα, επομένως πολύ μακριά από την εποχή του Δαβίδ, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έζησε τον 10ο π.Χ. αιώνα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ψαλμού, για παράδειγμα, είναι ότι ο ποιητής δεν απευθύνεται στον Θεό αλλά στα παιδιά του, κάτι που είναι συνήθες στα σοφιολογικά κείμενα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές σε διάφορες εκπομπές μας για αυτό που ονομάζουμε σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης. Να υπενθυμίσω μόνο εδώ πέρα ότι πρόκειται για ένα ειδικό γραμματιακό είδος που αναπτύχθηκε στην περίοδο της εχμαλωσίας, στην περίοδο δηλαδή που οι Ιουδαίοι ζούσανε από τον 6ο αιώνα και μετά, που οι Ιουδαίοι ζούσαν εξόριστοι στην Μεσοποταμία. Όπως ξέρουμε, τον 6ο π.Χ. αιώνα τελειώνει η ιστορία των δύο βασιλείων, των δύο εβραϊκών βασιλείων, του βασιλείου του Ισραήλ και του βασιλείου του Ιούδα. Οι Βαβυλώνοι καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ, καταστρέφουν εντελώς την περιοχή και την πόλη, καταστρέφουν τον ναό του Σολομώντος, τα πάντα, εχμαλωτίζουν τον βασιλιά και παίρνουν όλες τις παραγωγικές τάξεις από την περιοχή της Παλαιστίνης και τις μεταφέρουν στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Αυτό το ονομάζουμε Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Έτσι οι Ιουδαίοι, οι κάτοικοι δηλαδή του βασιλείου του Ιούδα, του Νοτίου Βασιλείου που είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον, ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, σε μια πλούσια βεβαίως χώρα. Εκεί αναπτύσσουν κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι δεμένοι στα σίδερα, έτσι μιλάμε για εχμαλωσία, αλλά όταν λέμε εχμαλωσία εννοούμε απλώς το ότι απήχθηκαν από την περιοχή στην οποία ζούσαν και μεταφέρθηκαν σε μια άλλη περιοχή. Ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο την εποχή αυτή, όταν κάποιος βασιλιάς κατακτούσε μια περιοχή, μετέφερε τον πληθυσμό της σε άλλη περιοχή, διότι δεν ήταν δυνατόν να έχει τόσο αναπτυγμένο σύστημα διοίκησης. Έτσι, μεταφέροντας τον πληθυσμό σε κάποια άλλη περιοχή, απέφευγε το ενδεχόμενο της επανάστασης. Αν οι Ιουδαίοι επαναστατούσαν στη Μεσοποταμία, ποια χώρα θα απελευθέρωναν την Βαβυλώνα? Έτσι λοιπόν ήταν εξασφαλισμένο κατά κάποιο τρόπο για τους ηγεμόνες της εποχής να κρατούν υποταγμένους τους λαούς. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εκεί αναπτύσσουν μια εντελώς καινούρια φιλολογία. Μια φιλολογία η οποία αποτελείται κυρίως από γνωμικά, και τα οποία γνωμικά στοχεύουν στο να μπορέσει κανείς να επιβιώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχουμε μιλήσει λοιπόν για αυτήν τη γραμματεία. Στην Παλαιά Διαθήκη αναπτύχθηκε μια τέτοια γραμματεία στην περίοδο της Εχμαλωσίας. Με γνωμικά συνήθως ένας πατέρας μιλάει στα παιδιά του και τους συμβουλεύει πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Βεβαίως για τη γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, η σοφιολογική γραμματεία δεν είναι μόνο συμβουλές επιβίωσης, αλλά αυτές οι συμβουλές επιβίωσης συνδέονται πάρα πολύ και με την θεοσέβεια, και γι' αυτό σε πάρα πολλές από αυτές τις παροιμίες, μάλλον πάρα πολλές από αυτές τις συλλογές των παροιμιών, αρχίζουν και τελειώνουν με την βασική αρχή, θεμελιώδη αρχή της σοφίας, που είναι ο φόβος του Κυρίου, έτσι, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Το ίδιο βλέπουμε και σε αυτόν τον ψαλμό εδώ που ακούσαμε: «Παιδιά μου ελάτε, ακούστε με, τον φόβο του Κυρίου θα σας διδάξω», και από εκεί και κάτω αρχίζει τις συμβουλές του. Ας γυρίσουμε λίγο στον ψαλμό μας. Το ποίημα αρχίζει με τη δήλωση ότι ο ψαλμωδός είναι έτοιμος να δοξολογήσει σε κάθε περίσταση τον Κύριο. Η επιλογή των όρων που χρησιμοποιεί εδώ είναι κοινή σε όλους τους δοξολογικούς ύμνους και είναι και χαρακτηριστική. Το ρήμα ευλογώ, με το οποίο αρχίζει ο ψαλμωδός, αποδίδει το εβραϊκό ρήμα μπαράχ, το οποίο σημαίνει όχι απλώς

ποιητής δηλώνει ότι θα δοξολογεί τον Θεό με όλο του το είναι. Με το σώμα του που γονατίζει μπροστά στον Κύριο, με τα χείλη του που απαγγέλνουν τον ύμνο και με τον εσωτερικό του κόσμο, την ψυχή του δηλαδή, που καυχαίται για τον Κύριο. Αυτή η πρώτη στροφή ολοκληρώνεται στο στίχο 4 με την προτροπή του ψαλμοδού δασκάλου προς τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν κάνοντας το ίδιο. Ζητάει δηλαδή να δοξολογήσουν και αυτοί τον Κύριο, καθώς και όπως και όπως κάνει και αυτός. Δοκιμάστε, λέει, και βεβαιωθείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος, χαρά στον άνθρωπο σε αυτόν, που σε αυτόν ελπίζει. Βεβαιώνει δηλαδή ο ποιητής ότι έχει προσωπική εμπειρία, για αυτήν την εμπειρία θα μας μιλήσει στην δεύτερη στροφή. Επομένως οι μαθητές του καλό θα είναι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του δασκάλου τους. Στη δεύτερη τώρα στροφή, στους στίχους 5 έως 11, μιλάει, όπως είπαμε, ακριβώς για αυτή την εμπειρία του από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος φροντίζει τους πιστούς του. Βεβαιώνει εδώ πέρα ο ποιητής, όταν αναζήτησε τον Κύριο, εκείνος το αποκρίθηκε και τον γλίτωσε. Το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ είναι ερίσατο, από όλα του τα βάσανα. Ορισμένα αρχαία χειρόγραφα παραδίδουν στο σημείο αυτό, αντί της γραφής «ερίσατο εκ των θλίψεών μου», τη γραφή «ερίσατο εκ των παρικιών μου». Παρικία σημαίνει εξορία στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως ο ποιητής βεβαιώνει ότι ο Θεός τον γλίτωσε είτε από όλα τα βάσανά του, όπως έχουμε ορισμένα χειρόγραφα, είτε από την εξορία του, από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην εξορία του, όπως βεβαιώνουν άλλα χειρόγραφα, κάτι που ενισχύει και την υπόθεση που κάναμε παραπάνω, ότι ο ψαλμός δεν προέρχεται από την εποχή του Δαβίδ, αλλά από την εποχή της εχμαλωσίας, δηλαδή από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα και μετά. Αυτόν λοιπόν τον δυστυχισμένο, στην προκειμένη περίπτωση τον ποιητή, τον άκουσε ο Κύριος και τον απάλλαξε, τον έσωσε από όλες τις θλίψεις του ή από όλα τα προβλήματα της εχμαλωσίας του. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής έχουν την ίδια σημασία, το «ερίσατο» και το «έσωσεν», και στα εβραϊκά έχουν την ίδια σημασία, όπως και στα ελληνικά βεβαίως, με ελαφρώς διαφορετικές αποχρώσεις. Το «ερίσατο» στην εβραϊκή του εκδοχή υποδηλώνει μια αρπαγή, μια απομάκρυνση. Ο Θεός δηλαδή αρπάζει κατά κάποιο τρόπο τον ψαλμοδό μέσα από τα προβλήματά του και τον απομακρύνει. Το δεύτερο, το «έσωσεν», στα εβραϊκά έχει την έννοια του «φροντίζω πλήρως», το «βοηθάω κάποιον». Οπότε υποδηλώνει ότι ο Θεός αναλαμβάνει ο ίδιος τη φροντίδα του ψαλμοδού και τον βοηθάει στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει. Τον αρπάζει δηλαδή από τα προβλήματα, και όχι απλώς τον αρπάζει από τα προβλήματα, αλλά τον φροντίζει κιόλας, λαμβάνει μέρημνα έτσι ώστε ο ποιητής να έχει μια καλή ζωή. Έχοντας επομένως αυτή την εμπειρία ο ποιητής, προτρέπει τους μαθητές του να έρθουν κοντά στον Κύριο, στο στίχο 6, να δοκιμάσουν και να βεβαιωθούν την αγαθότητα του Κυρίου. Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος, επίσης ένας πολύ γνωστός ψαλμικός στίχος, καθώς ψάλλεται συχνά ως κοινωνικό σε δεσποτικές εορτές, και βεβαίως τους προτρέπει να σέβονται τον Κύριο, στο στίχο 10. Λίγο στο στίχο 9, που όπως είπα είναι ένας πολύ γνωστός στίχος, ίσως πρέπει να πούμε δύο λόγια ακόμα. Εδώ χρησιμοποιεί ένα εβραϊκό ρήμα που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «γεύομαι», αλλά στα εβραϊκά έχει μια πιο έτσι λεπτή σημασία, σημαίνει «δοκιμάζω κάτι βιώνοντάς το», όχι απλώς το βάζω στο στόμα μου και μου φαίνεται νόστιμο, αλλά ζω αυτή την αίσθηση που προσφέρει ο Κύριος. Επομένως, με την προτροπή «γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος», ο ψαλμοδός καλεί τους μαθητές του να δοκιμάσουν την καλοσύνη του Θεού για τον εαυτό τους και να την βιώσουν, όποιος

0: Ποιος θα δοκίμαζει μια νέα τροφή. Οι προτροπές βεβαίως συνοδεύονται από διαβεβαιώσεις ότι δεν θα απογοητευτούν, ότι θα είναι ευτυχισμένοι και ότι δεν θα τους λείψει τίποτα. Με την κορύφωση στο στίχο 11 που αποτέλεσε και την αφορμή για την σημερινή μας εκπομπή, το επιχείρημα ότι υπάρχουν άνθρωποι που φτώχυναν και πείνασαν. Παρόλο που ήταν πλούσιοι, παρόλο που είχαν όλα τα αγαθά του Θεού, μπορεί να ανατραπεί η ζωή τους και να φτωχύνουν και να πεινάσουν. Ενώ όσοι τον Κύριο αναζητούν, καλό κανένα δεν θα στερηθούν. Οι εξητούντες τον Κύριο ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Τίποτα δεν πρόκειται να τους λείψει. Εδώ υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και στους εβδομήκοντα, μια διαφορά η οποία προκάλεσε αρκετές συζητήσεις μεταξύ των ερευνητών. Αν διαβάσει κανείς το εβραϊκό κείμενο, αντί της λέξης πλούσιοι που χρησιμοποιεί το κείμενο των εβδομήκοντα, κάνει λόγο για νεαρά λιοντάρια. Τα νεαρά λιοντάρια δηλαδή έχουν πρόβλημα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα πείνας, αλλά εκείνοι που σέβονται τον Κύριο δεν θα πεινάσουν ποτέ. Η πιο λογική υπόθεση για τη χρήση της λέξης λιοντάρια από το εβραϊκό κείμενο είναι ότι χρησιμοποιεί την εικόνα των λιονταριών μεταφορικά, για να δηλώσει δηλαδή τον αρπακτικό χαρακτήρα των πλουσίων. Δηλώνει, αντί για να χρησιμοποιεί τη λέξη πλούσιοι, χρησιμοποιεί τη λέξη λιοντάρια με την ίδια περίπου έννοια, με μεταφορική βεβαίως σημασία, ότι αυτό που χαρακτηρίζει τους πλούσιους είναι η αρπακτική διάθεση. Βέβαια στο κείμενο των Εβδομήκοντα, μια μετάφραση η οποία γίνεται σε αστικό περιβάλλον στην Αλεξάνδρεια, δεν αποφεύγει να χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα και προτιμά την κυριολεξία και επομένως μιλάει για πλουσίους και γι' αυτό έχουμε αυτήν την διαφορά.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η τελευταία σας επεξήγηση, κύριε καθηγητά. Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι είναι ώρα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πριν συνεχίσουμε με τους επόμενους στίχους του ψαλμού.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Πριν συνεχίσουμε και σε αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, επικοινωνία και συζήτηση που έχουμε σήμερα με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για όσα συζητάμε, για όσα ακούμε από τον κύριο καθηγητή μία φορά την εβδομάδα από τη συχνότητα του 89,5 σχετικά με τους ψαλμούς. Επανερχόμαστε τώρα μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον ψαλμό 33, από τον οποίο προέρχεται ο γνωστός στίχος με τον οποίο ολοκληρώνεται η τελετή της αρτοκλασίας «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν». Πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, το πρώτο μέρος του ψαλμού, και ερχόμαστε τώρα να συνεχίσουμε με τις δύο τελευταίες στροφές, όπου ο ποιητής επισημαίνει ότι προτίθεται να διδάξει στους μαθητές του φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση στην παρούσα συνάφεια, κύριε καθηγητά?
1: Είπαμε, κύριε Παπά, ότι είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση η οποία χρησιμοποιείται στα σοφιολογικά κείμενα, η φράση φόβος Θεού. Της φράσης αυτής προηγείται η προτροπή «τέκνα ακούσατε μου», επίσης μια πολύ χαρακτηριστική φράση σοφιολογικής γραμματείας, καθώς είπαμε ότι σε αυτό το γραμματιακό είδος συνήθως παρουσιάζεται ένας πατέρας, σπανιότερα μια μητέρα, που απευθύνει συμβουλές προς τα παιδιά του, και πάντοτε η πρώτη αυτή συμβουλή είναι να φοβούνται τον Κύριο. Φόβον Κυρίου θα σας διδάξω, όπως λέει εδώ ο ποιητής. Στόχος των προτροπών αυτών βεβαίως είναι μια καλή ζωή. Στο στίχο 13 τη χαρακτηρίζει «ημέρας ειδήν αγαθάς». Όσοι ακολουθούν δηλαδή τις συμβουλές του πατέρα που μιλάει προς τα παιδιά του, του δασκάλου προς τους μαθητές, θα έχουν μια καλή ζωή. Και για να το πετύχει αυτό ο άνθρωπος, να έχει δηλαδή μια καλή ζωή, πρέπει να έχει φόβο Θεού. Στον στίχο 10 επαναλαμβάνεται αυτή η φράση. Ο ποιητής προτρέπει τους ακροατές του: «Φοβηθείτε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκαι στην υστέρημα της φοβομένης αυτών». Έτσι, να φοβηθείτε τον Κύριο όλοι όσοι είστε αφοσιωμένοι σε αυτόν, ώστε να μην σας λείψει τίποτα, γιατί όσοι φοβούνται τον Κύριο δεν στερούνται τίποτα. Ο όρος Άγιοι εδώ δηλώνει αυτούς που διαλαλούν την μεγαλοσύνη του Κυρίου, όπως λέει στο στίχο 4, που γεύονται και βλέπουν την αγαθότητα του Κυρίου, όπως λέει στο στίχο 9, και που βεβαίως αναζητούν τον Κύριο, οι εξητούντες των Κύριων, όπως βεβαιώνει ο στίχος 11. Επομένως, όταν ο ποιητής απευθύνεται στους Αγίους, σημαίνει ότι δεν απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό ή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από την Εκκλησία. Με την ίδια σημασία χρησιμοποιείται ο όρος Άγιοι και στην Καινή Διαθήκη, και δηλώνει τους πιστούς ανθρώπους στον Χριστό. Κατά συνέπεια, εφόσον απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στη λατρεία του Θεού, ο όρος φόβος Κυρίου σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που στη σύγχρονη γλώσσα σημαίνει η λέξη φόβος για μας. Δεν σημαίνει δηλαδή τον τρόμο που παραλύει τον άνθρωπο, που τον εξουθενώνει. Είναι γνωστό ότι οι Ισραηλίτες πραγματικά φοβήθηκαν όταν γνώρισαν τη δύναμη και το μεγαλείο του Θεού, στο όρος Σινά για παράδειγμα, ή όταν στη συνέχεια το μεγαλείο του Θεού και η δύναμη εκδηλώθηκαν απέναντι στους εχθρούς και φοβήθηκαν τον Κύριο. Ταυτόχρονα όμως γνώρισαν και την αξιοπιστία του Θεού, ήξεραν ότι μπορούν να τον εμπιστεύονται, και επομένως αλλάξαν και τη στάση τους. Δηλαδή, ο φόβος που προκαλεί η δύναμη του Θεού αναγκάζει τους ανθρώπους σε υποταγή, από την οποία προσπαθούν να απαλλαγούν. Ακριβώς όπως ο φόβος ενός ηγεμόνα, ο φόβος ενός δικτάτορα αναγκάζει τους ανθρώπους να υποταχθούν, αλλά ταυτόχρονα τους οδηγεί και σε προσπάθειες αντίστασης και σε προσπάθειες απαλλαγής. Όταν όμως ο φόβος συνδυάζεται με την εμπειρία της δικαιοσύνης του Θεού, οι άνθρωποι μαθαίνουν να εμπιστεύονται το Θεό και οδηγούνται στην πίστη προς Αυτόν. Είναι ακριβώς η ίδια συμπεριφορά που διαπιστώνουμε σε όλες τις εποχές, που οι άνθρωποι διαπιστώνουν στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Στην αρχή ο γονιός φοβίζει τα παιδιά του: μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις εκείνο, θα πάθεις κακό, θα πάθεις ετούτο, θα πάθεις το άλλο. Έτσι τα παιδιά φοβούνται τον πατέρα τους ή τη μάνα τους και δεν κάνουν μια ζημιά. Στη συνέχεια όμως, εφόσον είναι κανείς συνεπής στη διαπαιδαγώγηση, τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται τους γονείς τους. Ξέρουν ότι αυτό που τους απαγορεύουν, τους το απαγορεύουν όχι από κάποιο καπρίτσιο ή για, επειδή θέλουν να επιβάλλουν τη δύναμή τους, αλλά τους το απαγορεύουν για το καλό τους. Έτσι λοιπόν φοβούνται, αρχικά φοβούνται, στη συνέχεια εμπιστεύονται, και ακριβώς επειδή εμπιστεύονται τους γονείς τους, στη συνέχεια μαθαίνουν και να τους αγαπούν. Το λέει πάρα πολύ όμορφα ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή: φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει μακριά τον φόβο. Εμείς αγαπούμε γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Έτσι είναι η πρώτη, στην πρώτη επιστολή Ιωάννου στο κεφάλαιο 4, αυτή η φοβερή δήλωση, καταπληκτική δήλωση, όπου η αγάπη τελικά διώχνει μακριά τον φόβο. Μπορεί να ξεκινάει κανείς από το φόβο, στη συνέχεια όμως προχωράει και φτάνει στην αγάπη. Είναι, ξέρετε, αυτό το τρίπτυχο που κάθε Κυριακή ακούμε στη Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Λειτουργία, λίγο πριν από τη Θεία Ευχαριστία: με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Έτσι πλησιάζουμε με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στο Θεό, και βεβαίως εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, φοβόμαστε. Επομένως αυτό είναι το τρίπτυχο που επαναλαμβάνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, και αποτελεί τα τρία στάδια της πνευματικής ορίμανσης του ανθρώπου. Τώρα, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που φοβάται τον Κύριο, που πλέον έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, περιγράφονται στους στίχους 14 και 15. Σταματάει δηλαδή να μιλάει άσχημα ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό, σταματάει να λέει ψέματα, αποφεύγει το κακό, κάνει το καλό και επιδιώκει την ειρήνη στις σχέσεις του με τους άλλους. Δεν τζακώνεται δηλαδή χωρίς λόγο.
0: Ακούγοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, τον Σαλμωδό να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που φοβάται τον Θεό και μας εξηγήσετε με ποια έννοια, αποκομίζει την εντύπωση πως αν ακολουθήσει τις οδηγίες του ποιητή θα ζήσει πολλά χρόνια. Αυτή η ερμηνεία είναι σωστή?
1: Πράγματι είναι μια πολύ κέρια ερώτηση αυτή, κύριε Παπά. Έχετε δίκιο δηλαδή, γιατί πραγματικά δίνεται μια τέτοια εντύπωση, και επομένως χρειάζεται στο σημείο αυτό ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία του ψαλμού, γιατί είναι πολύ εύκολο να το παρεξηγήσουμε. Είναι μια παρεξήγηση που είναι πολύ συχνή όταν προσεγγίζουμε σοφιολογικά κείμενα. Οι προτροπές των στίχων 14 και 15 για ορθή συμπεριφορά, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθούν ότι αποτελούν ένα ασφαλή οδοδείκτη για να πετύχει κανείς μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή, σύμφωνα με το ρητορικό ερώτημα του στίχου 13. Στο στίχο 13 ρωτάει ο παιδί: ποιος άνθρωπος δεν θα επιθυμούσε τη ζωή και δεν θα λαχταρούσε να ζήσει μέρες καλές? Και βεβαίως η απάντηση είναι ότι εάν θέλετε αυτά τα πράγματα, δηλαδή μια καλή ζωή, ευημερία, ευτυχισμένη οικογένεια με πολλά παιδιά και μακροζωία, που κατά τους σοφούς της Παλαιάς Διαθήκης συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ζωής ευλογημένης από το Θεό, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις συμβουλές των σοφών. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε ότι τα τρία αυτά χαρακτηριστικά δηλαδή η ευημερία, η ευτυχισμένη οικογένεια και η μακροζωία δεν θα πρέπει να κατανοηθούν ως εγγυημένες υποσχέσεις του Θεού προς όσους ακολουθούν το θέλημά Του, αλλά ως περιγραφές του τι θα μπορούσε να συνιστά μια ευλογημένη από το Θεό ζωή. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλο πράγμα ο Θεός υπόσχεται ότι αν τα κάνετε αυτά θα σας δώσω αυτά, και άλλο πράγμα ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά συνιστούν μια ευλογημένη ζωή από τον Θεό. Ο ποιητής γνωρίζει πολύ καλά, όπως και η σοφή του Ισραήλ, ότι οι ευσεβείς άνθρωποι δεν είναι απρόσβλητοι από οικονομικές δυσκολίες, από προβλήματα γάμου ή από επαναστατημένα παιδιά. Όλες αυτές οι δυσκολίες είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι ευσεβείς είτε είναι αμαρτωλοί. Οι ευλογίες του Θεού δεν ακυρώνουν δηλαδή τις πραγματικότητες ενός πεσμένου κόσμου, μπορούν όμως να υπερνικήσουν τις πραγματικότητες αυτού του πεσμένου κόσμου. Έτσι, με την βοήθεια του Θεού μπορεί κανείς να ξεπεράσει πολύ πιο εύκολα αυτά τα προβλήματα από έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει μόνος του στη ζωή. Οι επόμενοι στίχοι του ψαλμού πραγματικά διορθώνουν αυτές τις εσφαλμένες εντυπώσεις, ότι δηλαδή η ευλογία του Θεού μπορεί να σημαίνει μια ζωή χωρίς προβλήματα, καθώς περιγράφουν πολύ ρεαλιστικά την πραγματικότητα της σύγκρουσης μεταξύ του καλού και του κακού, της έντονης θλίψης για τους δικαίους, αλλά και της ελπιδοφόρας διαβεβαίωσης, όπως είπαμε, ότι ο Κύριος γνωρίζει τέτοια προβλήματα και ενεργεί για να σώσει τον πάσχοντα. Ο ποιητής, επομένως, χωρίς να υποτιμά την βασική σοφιολογική αρχή, όπως αυτή αποτυπώνεται στους στίχους 12-15, ότι οι δίκαιοι απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού, απολαμβάνουν πράγματι τις ευλογίες του Θεού, στους στίχους 16 και 23 όμως αναγνωρίζει ότι υποφέρουν κιόλας. Με θέρμη όταν παρακαλούν οι δίκαιοι, ο Κύριος τους αποκρίνεται και τους γλιτώνει από τα βάσανά τους όλα. Αναγνωρίζει επίσης σε αυτούς τους στίχους, όπως είπαμε, στους στίχους 16 έως 23, αναγνωρίζει ότι οι δίκαιοι αποθαρρύνονται, αναγνωρίζει ότι φτάνουν ακόμα και στην απόγνωση. Προσέξτε στο στίχο 19, ο Κύριος παραστέκεται στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν παραβλέπει δηλαδή ότι μπορεί να συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά όμως επιμένει ότι ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, ο άνθρωπος που ακολουθεί τον δρόμο του Θεού, έχει έναν συμπαραστάτη δίπλα του. Γνωρίζει επίσης ότι οι δίκαιοι αντιμετωπίζουν όπως όλοι οι άνθρωποι βάσανα. Έτσι στο στίχο 20 σημειώνει: «Κι είναι των δικαίων τα βάσανα πολλά, μα από όλα αυτά ο Κύριος θα τους γλιτώσει». Ο ποιητής λοιπόν αφήνει την κρίση στα χέρια του Θεού. Άλλωστε δεν είναι άγνωστη η περιθωριοποίηση που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς εξαιτίας ακριβώς της ηθικής του συμπεριφοράς. Αυτό όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, σημειώνεται, επισημαίνεται και στην Καινή Διαθήκη. Στην πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου, για παράδειγμα, προκειμένου να ενθαρρύνει ο Απόστολος τους πιστούς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των καιρών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγο αυτούς τους στίχους, είναι από το τρίτο κεφάλαιο, στίχοι 13-17, όπου ο Απόστολος συμβουλεύει τους παραλήπτες της Αποστολής, γιατί ποιος θα σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό, αλλά, και εδώ βλέπετε ότι χρησιμοποιεί την ίδια αρχή, όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό, κανείς δεν μπορεί να σας βλάψει. Αντιλαμβάνεται όμως ότι υπάρχουν και τα προβλήματα, αλλά και αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνετε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές και μην ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο τον Θεό με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός στίχος. Διδώνε λόγων παντί το ετούντι, όπως το λέει στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδησή σας. Έτσι αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα καταντροπιαστούν για αυτά και, που σας κατηγορούν. Είναι καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, επειδή κάνετε το καλό, παρά επειδή κάνετε το κακό. Και λίγο παρακάτω βεβαίως προειδοποιεί, προσέχετε μη φτάσει κανένας από εσάς να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι επισημές που διαλύουν οποιαδήποτε παρεξήγηση και βεβαίως διαλύουν και όλες αυτές τις μοντέρνες, επιτρέψτε μου την έκφραση, θεωρίες περί Ευαγγελίου της Ευημερίας που κάποιες ενθουσιαστικές προτεσταντικές ομάδες σήμερα διαφημίζουν πάρα πολύ στην Αμερική και σε κάποιες ασιατικές εκκλησίες. Ακολουθήστε το Θεό και όλα θα πάνε καλά για σας, θα έχετε και λεφτά, θα έχετε και, και καλή ζωή και δεν θα σας συμβεί κανένα κακό.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Περνάμε τώρα στα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και αφού είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι αυτό που τονίζει ο ποιητής του ψαλμού δεν είναι μια ουτοπική ελπίδα, ότι η ευσέβεια οδηγεί τον πιστό σε μια επιτυχημένη και μακρά ζωή, αλλά ότι ο φόβος του Κυρίου θέτει τον άνθρωπο υπό την ευλογία του Θεού, προκύπτει από όλα αυτά λοιπόν, κύριε καθηγητά, το ερώτημα: σε τι συνίσταται τελικά η ευτυχία του ανθρώπου?
1: Πράγματι είναι ένα κέριο ερώτημα, κύριε Παπά. Παρά τις οδυνηρές πραγματικότητες που μπορεί να βιώνει ακόμα και ο ευσεβής άνθρωπος και τις οποίες δεν αποκρύπτει ο ψαλμός, ο ποιητής πιστεύει ότι ο Θεός είναι ενεργά παρόν για να ευλογήσει και να σώσει τον δίκαιο πάσχοντα. Και αυτό το δηλώνει με πολύ παραστατικό τρόπο, μιλώντας για τα μάτια και για τα αυτιά του Θεού, που βλέπουν και ακούν τη δυσχερή θέση των αναξιοπαθούντων, μιλώντας για το πρόσωπο του Θεού που είναι στραμμένο ενάντια σε αυτούς που κάνουν το κακό και την εγκύτητα του Θεού προς, όπως το λέει χαρακτηριστικά, τη συντετριμένη στην καρδία και τη σωτηρία που προσφέρει στους ταπεινούς το πνεύματι. Και βεβαίως την επιτείνει αυτήν την προσοχή που δείχνει ο Θεός, ώστε ούτε ένα κόκαλο, λέει, να μην σπάσουν αυτοί που υπηρετούν. Ακόμα και όλα τους τα κόκαλα ο Κύριος τα προσέχει, ούτε ένα τους δεν πρόκειται να συντριβεί. Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις προκύπτει αβίαστα ότι η ευτυχία των δικαίων συνίσταται στην ζωντανή εμπειρία της εγκύτητας του Θεού στη ζωή τους και όχι στην απουσία βασάνων και θλίψεων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο στίχος αυτός που διάβασα, ο 21β, ούτε ένα κόκαλό τους δεν πρόκειται να συντριβεί, παρατίθεται στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου σε σχέση με τη σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο απόλυτα δίκαιος, ο οποίος πάσχει και ο οποίος δεν αποφεύγει το σταυρό, αλλά αντίθετα το θεωρεί τον σταυρό, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Είναι γνωστή η ιστορία, όπως επισημαίνεται στο συγκεκριμένο σημείο. Οι στρατιώτες, όταν διαπίστωσαν ότι ο Χριστός είχε πεθάνει πάνω στο σταυρό, δεν έσπασαν τα κόκαλά του και, όπως σημειώνει και το τέταρτο Ευαγγέλιο, με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής: κανένα κόκαλό του δεν θα συντριφθεί. Είναι άλλωστε γνωστό ότι σε ολόκληρο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο όρος δόξα συνδέεται με τη σταύρωση. Δηλαδή, όταν ο Ιησούς, ολοκληρώνοντας το έργο του, εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει: ήρθε πια η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και για να αποφύγει ενδεχόμενη παρεξήγηση, συγκρίνει τον εαυτό του με ένα σπόρο που πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει. Έτσι, αν μιλάει για δόξα ενώ ξέρει ότι θα πεθάνει, οι μαθητές εντυπωσιάζονται: τι είναι αυτά που λες? Και βεβαιώνει ο Χριστός ότι αν ο σπόρος δεν πέσει στην γη και δεν πεθάνει, μένει μόνος του, ενώ αν πεθάνει τότε φέρνει πάρα πολύ καρπό, και αυτό βεβαίως είναι η δόξα του Θεού. Το ίδιο και ο Ιούδας, όταν φεύγει από κοντά του για να τον προδώσει, ο Ιησούς πάλι λέει το ίδιο: ήρθε η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Θεού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Είναι σαφές δηλαδή ότι κάθε φορά που μιλάει για τη σταύρωση ο Χριστός, μιλάει για την δόξα του. Επομένως είναι μια σε όλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο η δόξα του Χριστού συνδέεται με μια διαδικασία που κορυφώνεται στη σταύρωση. Επομένως η σταύρωση αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αξιοσημείωτο ότι η περιγραφή της σταύρωσης στο τέταρτο Ευαγγέλιο, όποιοι διαβάζουν τα Ευαγγέλια θα το έχουν προσέξει, ότι διαφέρει από τις περιγραφές των συνοπτικών, καθώς απουσιάζουν εντελώς από αυτήν τα σημάδια της Θείας Δύναμης. Έχουμε μάθει να θεωρούμε τη δόξα του Θεού με τη δύναμη, με φοβερή παρουσία, με φοβερές παρεμβάσεις. Αντίθετα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο η δόξα του Θεού δεν αποκαλύπτεται στην εκδήλωση της δύναμης του Θεού, αλλά στη διαβεβαίωση της αγάπης του. Η αποστολή του Ιησού να φανερώσει τη δόξα του Θεού στη γη ολοκληρώνεται με τη σταύρωσή του, καθώς στη σταύρωση ακριβώς αποκαλύπτεται καλύπτεται η αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα, αλλά και η αγάπη του Πατέρα προς όλο τον κόσμο. Η Σταύρωση εκδηλώνει το εύρος της Θείας Δύναμης, αποκαλύπτοντας ακριβώς το βάθος της Θείας Αγάπης. Είναι μια εντελώς αντίστροφη λογική από αυτήν με την οποία οι άνθρωποι έχουν μάθει να βλέπουν τον Θεό, να βλέπουν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους και τις σχέσεις τους με τον Θεό.
0: Έχει πάντοτε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, κυρία καθηγητά. Θα μας επιτρέψετε να πούμε λίγο παραπάνω. Ψαλμός 33 σήμερα μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε καλά. Σε επόμενη εκπομπή θα πούμε και πάλι, θα αναλύσουμε και πάλι κάποιον άλλον ψαλμό.
0: Με πολύ χαρά. Σας ευχαριστούμε.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ονήσιμον Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαι.

το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και ανέβει εις το όρος προσεύξαστε και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων. Και οι δου άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ή την αίσθησαν Μωσής και Ηλίας, ή οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού, είναι μελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και εις ειν αυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο, διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού

πρώην ο Πέτρος προς τον Ιησούν, επιστάτα καλόν εστιν ημάς όδε είναι και πίσω μεν σκηνάστρης μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία μη δος πολέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντος εγένε τον εφέλη και επεσκίασεν αυτούς. Εφοβήθησαν δε εν το εισελθήν εκείνους εις την εφέλην και φωνή εγένε το εκ της νεφέλης λέγουσαν ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται. Και εν το γενέστε την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησία, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων

Μαρία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωση επί των θυσιαστηριών σου Μόσχους.

επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεν

Δυν άμοι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Θεών Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, και της Αγίας Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωάκιμ και Άγιης και πάντων

0: Στρέφτη τη ειρήνη και τη των ψυχών ημών και στην όξο να αναπέμπομεν. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθη και ω εχώρουν οι μαθητέ σου τη δόξαν σου, Χριστέ ο Θεό, εφιάστη. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενο, το μεν πάθο νοήσω συνεκούσιο, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι σύ υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.

Εγέρθητε η νοθείς, μη πάντοτε χαμερπείς. Εις συγκύπτοντες εις γήν την ψυχήν μου λογισμή, επάρχητε και άρχητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και της Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συναυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομε, εις περ άνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα.

τη έκτη του αυτού μηνός, ανάμνηση στις θείες μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρ υπερπάν γης εδοξάσθη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύση, μορφήν ανδρομέην κατά έκτην Χριστός αμύψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

Άλλην και πολλά και εσύ προσκυπτουμένη και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και του σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισα δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης το τρεύειν σύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ακουρανίας σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν,

Ευχαριστώ μου και πάση στη Σαν Χριστό ημών αδελφότητος του ευσεβούσιμων έθνους και του φιλοχριστού ημών στρατού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη και χώρα ταύτη και πάντων ημών τα προσορθόντων επί τη Θεία και Ιερά Μυστολογία ταύτη και των διευλόγους αιτίες απολυφθέντων αδελφών ημών των μακαρίων και ημείς των κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος ευκλαιός αγωγησαμένων και εν δόξος πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβόσχημένων και απανταχού ορθοδόξων, των γονέων ημών και διδασκάλων και πάντων όν τα ονόματα, όν ίσακας τας ξημών κατά διάνοιαν μνημονεύει, νηστεί Κύριος ο Θεός,

χαρά των ομών σου Άγιος, ο δεχόμενος της συνενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγει το Άγιο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προσον εγγύνσιν δώρα της θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, υπέρ των του λαού αγνοημάτων. Και καταξέσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου, του γενέστησε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα δάφτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των εκτριμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ευλόπιό σου πνεύματι νυν και αγί και εις

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκού Ανάσταση νεκρών και ζωή.

σε ευλογήν σε ενήν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πατή τόπο τη δεσποτεία σου, σε αληθώς ανέξαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν, σε και ομολογεγή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σε εκ του μειώντος στο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάντην, και ούκα πες της πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Περ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίας σας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξεπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτέρωτα.

με φιλάνθρωπον όμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, σηκεώμενο γεννή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογεννήδουνε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, τη νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω υπέρ του κόσμου ζωής. Λαμών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντες και μωμή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας, πλάσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης, υπών,

0: αφέσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοιωθήτουμε, Κύριον, μετά το διπλήσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων, σαφέσιν αμαρτιών.

Ταύτισε τον Ισχε πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου και στην ημέρα Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως σε δεξιών καθέδρας τη Δευτέρας και δόξου πάλιν παρουσίας.

Ιερονή μου, ον χάρη σου της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων

του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: ζωή ημών άμωσον και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και ηκετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανιών σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρουσίαν την προσέ μης κρίμα, εις κατάκριν. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, κατακρήτως, τολμάν επικαλείσθεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

0: σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

φόρατε, που τη αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκώνομαι στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητας του σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρε έκλειαν σαρτί και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύγουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνη σε αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Εις πλέους εις σύμπλευσον, εις οδηπορούς εις συνόδευσον. Τους νοσούντα σίεσαι, ο ιατός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγία.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ήλθε εις το αγιάσο ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αορά του συνών. Καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή με τα δουνεϊμήν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διέ...

Menschen erst der Philanthrope wer jeder dem Psychonimon, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των επουρανιέσου και θανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, σφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου, Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Συνή ο Αγιασμός ημών και στη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

ευλογών τους ευλογούντας η Κυρία και οι άνθρωποι τους επίσης προπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θερική σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων, και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

ευλόγησον, Κύριε, των καρπών τούτων της Αμπέλου των αίων, όν δια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, εις ταύτην οριμωτά την στάσιν ελθύν ευδόκησας, ή να ή εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της Αμπέλου μεταλαμβάνουσιν εις ευφροσύνην και της προσυνέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του Ιερού και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, με Θεό ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αεί και

0: Κυρίου και Έλεος αδελφοί μας, η αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον.

ο εν το όρι το Θαβόρ μεταμορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων Ιερών Μαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και της Αγίας εν δόξων Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων

0: νόν τας ψυχάς των δούλων σου σωτήραν άπαυσον φυλάσσον αυτάς στην μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Μη στην κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου

0: Πνεύματι Σύ, ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνα συνήσως των πεπαιδημένων, τους και τα σφιχάς των δούλων σου σώτεραν άποψον.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ημών η Άγνη και άκραντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος Κιησάσα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τα σφιχάς των δούλων σου.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέραν απάξεως των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού, Σωτηρίου και Σωτηρίου Αρχιερέων, των Μαρίας της Μητρός ημών και πάντων όν τα ονόματα εις έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν μνημονεύει και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής. Παν πλημέλημα οικουσιών τη θεακούσιων,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, ένθεν η δικαία να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου Βασίλη και Θεό ημών ετις όμεθα, ο Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πασαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο ρισάμενος, τος Κύριε ανάπωσαν τα ψυχάς των και κειμένων δούλων σου, Σωτηρίου και Σωτηρίου Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Μαρίας της Μητρός ημών και πάντων των αδελφών ημών, όν τα ονόματα εις έκαστος χρησιμών κατά διάνοιαν μνημονεύει, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθενε πέδρα πάσα οδηγή λύπη και στεραγμός. Πάνω αμάρτημα το παρ' αυτόν προχθένεν λόγο έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ο και συνάνθρωπος ως ζήσεται επί της γης και έχω αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Θυσία
0: Ανάσταση στη ζωή και η ανάπηση των κεκειμένων δούλων σου, Σωτηρίου και Σωτηρίου Αρχιερέων, αδελφών και συλλητρουών ημών γενωμένων, Μαρίας της Μητρός ημών και πάντων των αδελφών ημών, όν τα ονόματα εις έκαστος και σημών κατά διάνοια μνημονεύει, Χριστέ ο Θεός ημών Χριστή δόξον, αναπέμπομεν στον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σε, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν τους αθάντους βασιλεύς και να στάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ανδόξων Προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβου, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου, του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τα ψυχάς των εξημών μεταστάντων, δούλων αυτού Σωτηρίου και Σωτηρίου των Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Μαρίας της Μητρός ημών και πάντων των αδελφών ημών, τα ονόματα εις έχωσες εξημών κατά διάνοιαν μνημονεύει, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπους Αβραάμ αναπαύσου και με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε. Αυτούς μεν συγχωρήσε εμάς δε λεήσεις ο καθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Αιωνιάς σας η μνήμη, αιωνιάς σας η μνήμη, αιωνιάς σας η μνήμη, αξιωμακαρίστη και ημιστιαδεσμή.

0: Ουέν το όρι το θαβόρ με μάστορτης, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου αδελφοί μου, αυτός ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και τους αδελφούς ημών που βρίσκονται εν ουρανής να τους έχει δίπλα του, αλλά και ημάς να μας φωτίζει με το υπέρλαμπρο αυτό φως του θαβορίου όρους, το νουν μας να φωτίζει και την καρδία μας να θερμαίνει πάσα στα σημέρας μας για να τον υμνούμε, να τον δοξολογούμε, αλλά και να εφαρμόζουμε τις λυτρωτικές του αλήθειες. Πολλά τα έτη όλων και να μας αξιώσει ο Κύριος και του χρόνου να εορτάσουμε την μεταμόρφωσή του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά. Σήμερα, εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή, εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Για όσους δεν είχαμε τη δυνατότητα σήμερα το πρωί να είμαστε στους ναούς, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών μετέδωσε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Έτσι και η πρωινή εκπομπή άργησε σήμερα να ξεκινήσει. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 11. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Πέμπτη σήμερα, 6 του μηνός Αυγούστου, και για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 μετά την πρωινή μετάδοση. Στις 11, η κοίμηση της Θεοτόκου στην Αγιογραφία με τον Κώστα Παπά. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, η θέση της γυναίκας μητέρας στον μη χριστιανικό κόσμο με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Κώστα Παπά. 2:30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Επαγγελματική Αλληλεία, Παράκτη Αλληλεία» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ζωή, η θάλασσα με συγχωρείτε» και «Η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4, «Η μουσική των αγγέλων» με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5, «Πολυμερός και πολυτρόπος, μεταμόρφωση». Η Κατερίνα Χουζούρη διαβάζει από το εορτολόγιο του μακαριστού πατρός Αλεξάνδερ Σμέμαν. Στις 6, επί την Ηλίου Δύσην, ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθερίου Μάινα, τα ποίηματα επιλογή, εκδόσεις Ακρίτας. Στις 6:30 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερή Παράκληση στη Θεοτόκο. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιερέσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου» με τον Κώστα Παπά. Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου, εκδόσεις Αρμός. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική και νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται εκεί για σήμερα 5η 6 Αυγούστου στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις εξής περιοχές: περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, για τις περιοχές αυτές παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στους εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η πυροσβεστική υπηρεσία τώρα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθήρες, όπως δισκοπρίωνες, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα έχει αρχίσει σιγά σιγά να αδειάζει, έτσι ώστε σήμερα να είναι αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων μόνο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο έως λεωφόρο Καλαμακίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 6 Αυγούστου. Το 1660 πεθαίνει ο Ισπανός ζωγράφος Diego Velázquez. Το 1661 υπογράφει τη Συνθήκη της Χάγης από την Πορτογαλία και την Ολλανδική Δημοκρατία. 1806 παραιτείται ο τελευταίος Ρωμαίος Αυτοκράτορας Φραγκίσκος ο Πρώτος, γεγονός που σημαίνει το τέλος της Ιερής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1825 η Βολιβία αποκτά την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1861 το Ηνωμένο Βασίλειο προσαρτά το Λάγος της Νιγηρίας. Το 1865 πεθαίνει ο πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Το 1881 γεννιέται ο Σκοτσέζος επιστήμονας Αλεξάνδερ Φλέμινγκ. 1913. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας προτείνει στον Άγγλο ομόλογό του την κατασκευή μιας σύραγγας 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στη Μάχη. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα γίνει πραγματικότητα στο μέλλον. 1914. Η Σερβία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία και η Αυστρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία. 1917. Πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη καταστρέφει μεγάλο τμήμα της πόλης. Οι άστεγοι φτάνουν τις 80.000. 1945. Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ινόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας πάνω από 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. 1948. Η Ολλανδέζα Φάνι Μπλάκενσκούν, σε ηλικία 30 ετών, γίνεται η πρώτη γυναίκα που κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. 1960. Κατά τη διάρκεια της Κουβανέζικης Επανάστασης, μετά το εμπάργο που της επιβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η νησιωτική χώρα κρατικοποιεί όλες τις αμερικανικές αλλά και ξένες ιδιοκτησίες. 1961. Αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μύδιας. 1962. Η Τζαμάικα αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. 1976. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου θα γίνει η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Άγκυρας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το πλοίο θα επιστρέψει στις Μήνες στις 17 Αυγούστου, ενώ οι προσφυγές της ελληνικής πλευράς στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1984. Ο Καρλ Λιούις κερδίζει το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, όταν κατακτά την πρώτη θέση στο άλμα Ισμίκος με 8,54 μέτρα. 1990. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψηφίζει ομόφωνα την επιβολή εμπορικού εμπάργου κατά του Ιράκ μετά την εισβολή του τελευταίου στο Κουβέιτ. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης με επίδοση 12,64. 1994. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στήθεται ο νομός Σάμου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που αποτέφρωσε μεγάλες δασικές και αγροτικές περιοχές. 1995. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις, υπογράφοντας τα έγγραφα για το άνοιγμα της πρώτης μετά το 1954 αμερικανικής πρεσβείας σε αυτή τη χώρα. 1996. Περίπου 60.000 κόσμο υποδέχεται τους Ολυμπιονίκες της Ατλάντα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που φέρνουν μαζί τους 4 χρυσά, 4 αργυρά μετάλλια και 48 συμμετοχές στην τελική οκτάδα. 1996. Η NASA ανακοινώνει ότι μετά από μελέτη του μετεωρίτη ALH84001, ο οποίος εκτιμάται ότι αποκόπηκε από τον Άρη, βρέθηκαν ίχνη πρωτόγονων μορφών ζωής. 2003. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στήθεται η μισή Ευρώπη. Στην Πορτογαλία φωτιά καταστρέφει 3.300.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ 1.316 άτομα πεθαίνουν από καύσωνα. Στη Γαλλία, 3.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, το κύμα καύσωνα σκοτώνει τουλάχιστον 100 άτομα στην Ιταλία και περίπου 2.000 στην Ισπανία. 2012. Από το άθλημα της ιστιοπλοείας έρχεται για την Κύπρο το πρώτο ιστορικό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Παύλος Κοντίδης γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλητισμού της χώρας, κατακτώντας στο Λονδίνο το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία λέιζερ.

Η ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι συνέβη στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945 με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η συγκεκριμένη επίθεση προκάλεσε το θάνατο τεράστιου αριθμού αμάχων και μέχρι σήμερα παραμένει η μόνη χρήση ατομικής βόμβας σε πολιτική αντιπαράθεση. Έχει θεωρηθεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καθώς ουσιαστικά συνέβη μετά τη νίκη των συμμάχων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας στην Ευρώπη, καθώς και διότι οι Ιάπωνες δεν γνώριζαν τι θα αντιμετώπιζαν αν έδιναν αρνητική απάντηση στο αμερικανικό τελεσίγραφο που του ζήτησε να παραδοθούν. Ο όρος ατομική βόμβα δεν αναφέρθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τελεσίγραφο στην Ιαπωνία και ζήτησαν η χώρα να υποκύψει, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε, οδηγώντας, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη ρήψη της ατομικής βόμβας. Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου του 1945 και ήταν η πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση της ιστορίας. Η βόμβα ήταν τύπου ουρανίου 235, η οποία είχε λάβει το προσωνύμιο Little Boy στο κέντρο συναρμολόγησης και δοκιμών Αλαμογκρό Γκόρτο. Τα αποτελέσματα της έκρηξης δεν ήταν γνωστά εκ των προτέρων, μια και τέτοιου τύπου βόμβα δεν είχε δοκιμαστεί, όπως η βόμβα πλουτονίου που ακολούθησε στο Ναγκασάκι. Τη ρήψη της έκανε ο σμήναρχος Πολ Τίμπετς, κυβερνήτης ενός αεροσκάφους B-29 της αεροπορίας στρατού, στο οποίο είχε δώσει το όνομα της μητέρας του, Έινο Λαγκέι. Η έκρηξη συνέβη σε ύψος 600 μέτρων από το έδαφος και μάλιστα το B-29 υπέστη ισχυρή ανατάραξη με την έκρηξη της βόμβας, παρά το γεγονός ότι είχε διανύσει ήδη περισσότερα από 18 χιλιόμετρα από το σημείο της έκρηξης. Υπολογίζεται ότι επί τόπου σκοτώθηκαν 70.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Πολλοί περισσότεροι πέθαναν αργότερα ή έπαθαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους εξαιτίας της ραδιενέργειας. Από την πόλη διασώθηκε μόνο ο θόλος και ο σκελετός του κτηρίου που τον στήριζε. Πριν την έκρηξη, αυτό ήταν το κτίριο που στέγαζε την εμπορική έκθεση της περιφέρειας της Χιροσίμα. Ο θόλος υπάρχει και σήμερα, όπως ακριβώς απέμεινε μετά την έκρηξη, και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Μόλις 3 μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου του 1945, οι αμερικανικές δυνάμεις έριξαν τη δεύτερη πυρηνική βόμβα στο Ναγκασάκι. Εδώ η βόμβα ήταν άλλου τύπου και χρησιμοποιούσε ως χάσιμο υλικό το πλουτόνιο. Αυτή είχε λάβει το προσωνύμιο Fat Man από το εργαστήριο κατασκευής της. Αρχικός στόχος ήταν η ιαπωνική πόλη Κοκούρα, επειδή όμως το νησί Κιουσού στο οποίο βρίσκεται ήταν καλυμμένο από πυκνή ομίχλη, και αφού προσπάθησαν 3 φορές ανεπιτυχώς να εντοπίσουν το στόχο,

και η απόφαση του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάρι Τρούμαν. Για να πραγματοποιηθούν, ο διοικητής της μοίρας της αεροπορίας στρατού SPADS, στην οποία ανήκαν τα αεροσκάφη, ζήτησε έγγραφη τη διαταγή από την πολιτική ηγεσία, αρνούμενος να σκοτώσει ίσως 100.000 άτομα με προφορικές μόνο εντολές. Η διαταγή του στάλθηκε εγγράφως με τις υπογραφές του Υπουργού Εξωτερικών George Marshall και του Υπουργού Στρατιωτικών Harry Stimson. Η τελική ωστόσο απόφαση, σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, έπρεπε να ληφθεί μόνο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος και την έλαβε με την δικαιολογία ότι οι ρήψεις αυτές θα έφερναν γρήγορο τέλος στον πόλεμο του Ειρηνικού και ότι τα θύματα από τις βόμβες θα ήταν λιγότερα από τις απώλειες σε μια ενδεχόμενη απόβαση στην Ιαπωνία ή από τη συνέχιση του πολέμου. Υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι η ρήψη των ατομικών βομβών ήταν μια επίδειξη δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως προς τη Σοβιετική Ένωση. Ως τέτοια, προλύανε το έδαφος για την έναρξη του ψυχρού πολέμου. Για τους περισσότερους μελετητές και ιστορικούς, η ρήψη των ατομικών βομβών ήταν έγκλημα πολέμου. Επίσης, ο ίδιος ο Χάρι Τρούμαν σημείωσε στο προσωπικό του ημερολόγιο, μόλις έλαβε τη σχετική απόφαση για τους πιθανούς στόχους, ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε αυτήν την τρομερή βόμβα στην παλιά τους πρωτεύουσα Κιώτο ή στη νέα Τόκιο. Ο στόχος θα είναι καθαρά στρατιωτικός. Προηγουμένως, στις 26 Ιουλίου του 1945, οι ηγέτες των συμμάχων έδωσαν τη διακήρυξη του Πότσδαμ, προτείνοντας όρους για την παράδοση της Ιαπωνίας. Η διακήρυξη του Πότσδαμ θεωρήθηκε τελεσίγραφο και ανέφερε ότι αν η Ιαπωνία αρνιόταν να παραδοθεί, οι σύμμαχοι θα επιτίθονταν στην Ιαπωνική Υπηρετική Χώρα, προκαλώντας την αναπόφευκτη και πλήρη καταστροφή του Ιαπωνικού στρατού, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αποφύγει την πλήρη καταστροφή. Ωστόσο, ο όρος «ατομική βόμβα» δεν αναφέρθηκε στο δελτίο και επομένως οι Ιάπωνες δεν μπορούσαν να ξέρουν τι θα αντιμετώπιζαν αν έδιναν αρνητική απάντηση. Και έτσι η απάντηση που έδωσαν ήταν αρνητική, χωρίς όμως να φαντάζονται τις συνέπειες. Ο αρχικός αριθμός των θυμάτων που πέθαναν ακαριαία από τη ρήψη των βομβών υπολογίζονται σε περίπου 70.000 στη Χιροσίμα και 40.000 στο Ναγκασάκι. Όμως, οι ολέθριες συνέπειες της πυρηνικής ακτινοβολίας στους επόμενους 4 μήνες αύξησαν τον αριθμό των νεκρών σε 90.000 με 166.000 στη Χιροσίμα και σε 80.000 στο Ναγκασάκι. Μέχρι το 1950, ο απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τα 200.000 θύματα. Οι δύο βόμβες είχαν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του σχεδίου Manhattan του Αμερικανικού Προγράμματος για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Το πρόγραμμα ήταν σε λειτουργία όταν έπεσαν οι βόμβες και είχε και άλλες σχεδόν έτοιμες στα τελευταία στάδια της συναρμολόγησης. Υπήρξε η πρόταση από Αμερικανούς επιτελείς να εκτελεστούν και άλλοι ατομικοί βομβαρδισμοί της Ιαπωνίας. Είναι άγνωστο όμως αν κάτι τέτοιο τελικά θα συνέβαινε, καθώς η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους της στις 15 Αυγούστου του 1945, δύο ημέρες πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής της επόμενης βόμβας, και η Συμφωνία Παράδοσης υπεγράφει στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας.

ημέρες, όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σήμερα ξεκινήσαμε πιο αργά την εκπομπή, ξεκινήσαμε στις 10 καθώς το πρωί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας μετέδωσε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για όσους και όσες για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν σήμερα να βρίσκονται στους ναούς. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα με πολλά ήθη και έθιμα. Ο λαός ονομάζει τη σημερινή ημέρα απλά του Σωτήρος και η μέρα αυτή γιορτάζεται. Λέγαν παλιά ότι τη νύχτα της παραμονής ανοίγουν οι ουρανοί και πολλοί αγρυπνούν για να δουν το Άγιο Φως, γιατί το έχουν σε καλό. Οι γεωργοί φέρνουν στην εκκλησιά πάνω σε δίσκους τις απαρχές των σίκων και των σταφυλιών, δηλαδή τα πρώτα σίκα και τα σταφύλια, τα ηλιού καρύδι του Σωτήρου σταφύλι και της Παναγιάς στο σίκο, λέει ο λαός. Ύστερα τα βάζουν μπροστά στο εικόνισμα του Σωτήρος, ο ιερέας τα ευλογεί και εύχεται πλούσια σοδιά και στη συνέχεια τα μοιράζουν στο εκκλησίασμα. Αυτή η παράδοση βλέπουμε ότι έχει διατηρηθεί ως τις μέρες μας και βλέπετε ότι και στους ναούς των πόλεων συνηθίζεται μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας να ευλογεί τα σταφύλια που έχουν φέρει οι πιστοί. Του Σωτήρος τα λελέκια, του Σταυρού τα χελιδόνια, λέει μια παροιμία της Ηπείρου που φιλοξενεί πολλούς παρηλαργούς, γιατί φαίνεται ότι από αυτή τη μέρα αρχίζουν να αποδημούν από τα βόρεια μέρη της Ελλάδος για να βρουν ζεστότερα κλίματα.

Η μεταμόρφωση του Σωτήρος εορτάζεται κατά την νηστεία του 15 Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν δεν επιτρέπεται παρά κατάλυσης ιχθύως και όχι κατάλυσης εις πάντα, όπως συμβαίνει στις άλλες δεσποτικές εορτές, σημειώνει ο συναξαριστής. Εμείς έχουμε επιλέξει, αγαπητοί ακροατές, από το βιβλίο της Σοφίας Σούλη «Αγίων Εδέσματα, 120 παραδοσιακές συνταγές από το Ορθόδοξο Εορτολόγιο», έχουμε επιλέξει δύο συνταγές για σήμερα, όπου το βασικό υλικό είναι το ψάρι, κυκλαδίτικος αργός με αρωματικά και γάβρος φουρνιστός από την Εύβοια. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνταγή, τον κυκλαδίτικο σαργό δηλαδή, για την οποία συνταγή θα χρειαστούμε έναν μεγάλο σαργό, 800 γραμμάρια έως 1 κιλό, μία κούπα ελαιόλαδο, μισή κούπα λευκό κρασί, μισή κούπα λευκό ξύδι, τρεις κουταλιές της σούπας κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, δύο κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, δύο σκελίδες κόρδο λιωμένο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, μία κουταλιά δεντρολίβανο, ένα κουταλάκι κάρδαμο, τρία φύλλα δάφνης, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Να ξαναπούμε τα υλικά για τον κυκλαδίτικο σαργό. Ένα μεγάλο σαργό, 800 γραμμάρια ως 1 κιλό. Μία κούπα ελαιόλαδο. Μία κούπα λευκό, μισή κούπα λευκό κρασί. Μισή κούπα λευκό ξύδι. Τρεις κουταλιές της σούπας κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο. Δύο κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο. Κουταλιές της σούπας. Δύο σκελίδες κόρδο λιωμένο. Μία κουταλιά της σούπας θυμάρι. Μία κουταλιά δεντρολίβανο. Ένα κουταλάκι κάρδαμο. Τρία φύλλα δάφνης. Ελαιόλαδο για τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Καθαρίζουμε καλά το σαργό ή ζητάμε από τον ψαρά μας να το καθαρίσει, φροντίζοντας ιδιαίτερα την κοιλότητα του ψαριού από όπου αφαιρούνται τα εντόστια. Πλένουμε το σαργό, τον αλατίζουμε και το βάζουμε και πιπέρι. Τον διατηρούμε για 2 ώρες στο ψυγείο σκεπασμένο καλά μέσα στο άσπρο ξύδι και με φύλλα δάφνης. Βάζουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μισό μαϊντανό ψιλοκομμένο, το θυμάρι, κάρδαμο, αλάτι, πιπέρι και το μισό ελαιόλαδο, τα ανακατεύουμε καλά να ενωθούν μεταξύ τους και με αυτά γεμίζουμε την κοιλιά του σαργού και τα κενά που υπάρχουν στο κεφάλι. Το βάζουμε σε ταψί, τον περιχύνουμε με το κρασί, το υπόλοιπο λάδι, πασπαλίζουμε με δεντρολίβανο, προσθέτουμε ελάχιστο νερό και ψήνουμε σε σιγανή φωτιά για 1 ώρα. Σερβίρουμε το σαργό σε πιατέλα πασπαλισμένο με δεντρολίβανο και τον συνοδεύουμε με μια πλούσια σαλάτα από βραστά λαχανικά, όπως μπρόκολο, κολοκυθάκια, βλήτα, κουνουπίδι και άγρια χόρτα. Πάμε να δούμε τώρα και μια συνταγή από την Εύβοια. Τον φουρνιστό γάβρο, για την οποία συνταγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια γάβρο, μισή κούπα ελαιόλαδο, 3 μεγάλες ντομάτες όριμες, 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 1 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 κουταλάκια ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αυτή είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. 500 γραμμάρια γάβρος, μισή κούπα ελαιόλαδο, 3 μεγάλες ντομάτες όριμες, 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 1 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 κουταλάκια ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Καθαρίζουμε καλά το γάβρο αφαιρώντας κεφάλι και εντόστια. Τον πλένουμε, τον αλατίζουμε και τον αφήνουμε στο σουρωτήρι. Καθαρίζουμε, πλένουμε τις ντομάτες και τις ξύνουμε στον τρίφτη. Βάζουμε το γάβρο σε ένα μικρό ταψί. Πασπαλίζουμε με πιπέρι, ρίγανη και σκόρδο και προσθέτουμε και τον μισό μαϊντανό. Στη συνέχεια βάζουμε την ξυσμένη ντομάτα και πασπαλίζουμε με τον υπόλοιπο μαϊντανό. Προσθέτουμε μισή κούπα νερό. Περιχύνουμε με ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 30 λεπτά.

Στις συνταγές, αγαπητοί ακροατές, στις οποίες αναφερθήκαμε, κάναμε λόγο και για αρωματικά φυτά. Και είναι πολύ εύκολο να έχει κανείς αρωματικά φυτά στο σπίτι, σε μικρές γλαστρούλες, είτε στο μπαλκόνι, είτε στην κουζίνα. Το δεντρολίβανο και το θυμάρι είναι δύο αρωματικά φυτά που ανθίζουν το καλοκαίρι. Το δεντρολίβανο είναι πολυετές, θαμνώδες, αρωματικό φυτό που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα και αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες. Προέρχεται από τις περιοχές της Μεσογείου και είναι πολύ αγαπημένο αρωματικό φυτό της χώρας. Έχει συμπαγή, όρθια ανάπτυξη με χαρακτηριστικό αρωματικό φύλλωμα. Υπάρχουν ποικιλίες με πλαγιόκλαδη ανάπτυξη. Τα φύλλα του είναι γκριζοπράσινα, βελονοειδή και φύονται κατά μήκος των βλαστών του. Έχει όμορφα κυανά άνθη στους βλαστούς της χρονιάς κατά την ανθοφορία του. Φτάνει σε ύψος μέχρι τα 2 μέτρα. Επιδέχεται όμως κλάδεμα μορφοποίησης. Ανθίζει το καλοκαίρι, όπως είπαμε, προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις, εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες, προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη και να στραγγίζουν καλά. Συνδυάζεται εύκολα με άλλα ξηροφυτικά αρωματικά, όπως είναι η λεβάντα, το θυμάρι και άλλα, λόγω του ότι διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα, αποτελεί θαυμάσιο φόντο για διάφορα ετήσια με χρώμα, όπως ο πανσές. Το θυμάρι τώρα. Είναι πολυετές, αρωματικό, θαμνώδες φυτό που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα και αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Προέρχεται από την Νότια Ευρώπη και την Ασία. Το φυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος και πλάτος έως 50 εκατοστά. Έχει μικρά φύλλα με χαρακτηριστικό πικάντικο άρωμα. Τα άνθη του έχουν χρώμα ροζ μοβ και φύονται στις μασχάλες των φύλων σε ταξιανθία στάχης. Προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις. Εμφανίζει όμως εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες. Προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη αρκεί να στραγγίζουν καλά. Χρειάζεται μέτριο πότισμα και ελαφρά σκαλίσματα. Είναι ένα ωραίο φυτό για μεσογειακούς ξηροφυτικούς κήπους, κατάλληλο και για φραχόκηπους και αρωματικούς κήπους. Θαυμάσιο μυρωδικό για την κουζίνα, καθώς όλα τα μέρη του χρησιμοποιούνται στη μαγειρική.

ταξίδι μέχρι τη Σύφνο θα κάνουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ένα νησί με παράδοση στην αγιοπλαστική και την μαγειρική. Είναι ονομαστή Σύφνεϊκή κουζίνα. Η Σύφνος ανήκει στο σύμπλεγμα των Δυτικών Κυκλάδων. Τους επισκέπτες γοητεύουν τα γραφικά κυκλαδίτικα χωριά με τα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα κάτασπρα σπίτια, τα αρχοντικά, τα πλακόστρωτα σοκάκια, οι παλαιές εκκλησίες και τα εργαστήρια κεραμικής. Ξεχωριστό χρώμα στο νησί δίνουν ο μεσαιωνικός οικισμός του κάστρου, οι αρχαίοι πύργοι, αξιόλογες μονές, οι ανεμόμυλοι περιστεραιώνες, οι ξερολιθιές με τις καλλιέργειες. Τα μονοπάτια του νησιού επιτρέπουν στους περιπατητές να γνωρίσουν απόμακρα εξοκλήσια και να απολαύσουν το όμορφο φυσικό ανάγλυφο. Η Απολωνία είναι η πρωτεύουσα του νησιού που συναρπάζει με την όμορφη αρχιτεκτονική της. Κάτασπρα σπίτια, στενά πλακόστρωτα δρομάκια, σβεστομένα σκαλιά και πεζούλια, γραφικές εκκλησίες με γαλάζιους στρούλους και περίτεχνα καμπαναριά συνθέτουν την εικόνα του κυκλαδίτικου οικισμού. Ξερολιθιές, καλλιέργειες και παλαιά μονοπάτια δίνουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα. Ενωμένος με την Απολωνία είναι ο Αρτεμόνας. Έχει πολλά αρχοντικά νεοκλασικού ρυθμού, δείγματα εξαίρετης αρχιτεκτονικής, αξιόλογες εκκλησίες. Ξεχωριστή εμπειρία η περιήγηση στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια του οικισμού με τους κήπους και τις λουλουδένιες αυλές. Οι Καμάρες είναι το λιμάνι του νησιού με αξιόλογη τουριστική κίνηση. Το κάστρο, κτισμένο πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης της Σύφνου, ήταν η παλιά πρωτεύουσα του νησιού. Ο οχυρωμένος οικισμός, καρφαλωμένος σε ύψωσμα, φυσικά οχυρή θέση, διατηρεί ανέπαφη τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Λείψαν αρχαίων κτηρίων, αρχιτεκτονικά μέλη, κορμία γαλμάτων, επιτύμβιες στήλες, επιγραφές και άλλα αρχαία μαρμάρινα αντικείμενα εντυχισμένα σε διόροφα ή τριόροφα σπίτια, αρχοντικά με βενετσιάνικες επιγραφές και εικόσιμα, φανερώνουν το πλούσιο ιστορικό παρελθόν του οικισμού. Ο πλατής Γυαλός είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο με εκτεταμένη αμμουδιαρή παραλία και μεγάλη κίνηση. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ελιές και περιβόλια. Εδώ λειτουργούσαν άλλοτε πολλά εργαστήρια αγκιοπλαστικής. Χρυσοπηγή. Μια από τις πιο γραφικές γωνιές των Κυκλάδων, η μικρή Χερσόνησος της Χρυσοπηγής, βρίσκεται ανάμεσα στο Φάρο και τον πλατή Γυαλό. Στο βράχο δεσπόζει η μονή της Παναγίας της Χρυσοπηγής, ενώ ολόγυρα ορμίσκι με γαλαζοπράσινα νερά συνθέτουν μια κυκλαδίτικη εικόνα. Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου διοργανώνεται στη Σύμφωνο το μεγαλύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ των Κυκλάδων προς τιμήν του Νικολάου Τσελεμεντέ, ο οποίος κατάγονταν από το χωριό Εξάμπελα. Σε αυτό συμμετέχουν αποστολές από όλα τα νησιά με παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές. Παράλληλα, αναβιώνει και το έθιμο του Σύφνεϊκού γάμου.

θα ολοκληρώσουμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή εκπομπή με κάποια αποσπάσματα από το άρθρο του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, του κυρίου Σωτηρίου Δεσπότη, με τίτλο «Η αφήγηση της μεταμορφώσεως του Ιησού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο», δημοσιευμένο στο περιοδικό «Πνευματική Διακονία» της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμοχώς του, τεύχος 11. Γράφει λοιπόν ο κύριος καθηγητής: «Το παράδοξο γεγονός της μεταμορφώσεως το αφηγούνται και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές. Και οι τρεις συμφωνούν στον τόπο και τον χρόνο πραγματοποίησής του. Χρονικά τοποθετούν τη μεταμόρφωση στο τέλος της δημόσιας δράσης του Ιησού, η οποία εγγενιάστηκε με τη βάπτιση, και όταν μετά την κατάδυση στην Άβυσσο, κατά την ανάβαση ταυτόχρονα με τη διάνοιξη του ουρανού και την κατάβαση του πνεύματος ως περιστεράς, ακούστηκε η θεϊκή φωνή. Σύ ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Ιδίως για τον Μάρκο, όπου ο Ιησούς δεν εμφανίζεται αναστημένος στους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίες έκπληκτες και έμφοβες θεωρούν μόνον τον τάφο κενό και ακούνε το μήνυμα της ελπίδας από τον άγγελο, η μεταμόρφωση αποτελεί ένα κατεξοχήν σημαντικό γεγονός. Από τον σχολιασμό της περιγραφής της μεταμορφώσεως από τον αρχαιότερο ευαγγελιστή εξάγονται τα εξής συμπεράσματα. Η μεταμόρφωση συνδέεται άρρηκτα με τη βάπτιση και το τέλος του Ιησού, Σταύρωση Ανάσταση, ενώ ανακαλεί και τα συγκλονιστικά γεγονότα της αποκάλυψης του Θεού στους θεόπτες Ηλία και Μωυσή. Τοποθετώντας ο Μάρκος τη διήγηση της μεταμόρφωσης στο κέντρο του Ευαγγελίου του, υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Ιησούς δεν απέκτησε την ιότητα, θεϊκότητα δια της Αναστάσεώς του, αλλά ότι ήταν φυσικός κάτοχός της πριν και καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας δράσης του. Αυτός ο οποίος έδρασε στη Γαλιλαία και σταυρώθηκε στην Ιουδαία δεν ήταν ένας νέος προφήτης, ένας νέος Μωυσής ή έστω κάποιος που έγινε Θεός, όπως συνέβαινε με τους Κέσαρες και τα προπαγανδιστικά Ευαγγέλια, αλλά ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος και της Ιστορίας, ο οποίος εκούσια ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ του πάθους και της δόξας.

Η μεταμόρφωση αποτέλεσε το τελευταίο φανερό στάδιο της μέχρι τότε κρυμμένης και μυστικής φανέρωσης του Ιησού στον κόσμο ως Θεού και Σωτήρα. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς στο κατά Μάρκον δεν περιγράφεται αναστημένος, αλλά μόνον μεταμορφωμένος. Σκοπίμως ο Μάρκος συνδέει την εμπειρία της μεταμορφώσεως με αυτήν της βασιλείας, προκειμένου να τονίσει στους αναγνώστες του ότι η τελευταία δεν αποτελεί μόνον αντικείμενο προσμονής, ούτε ταυτίζεται με ένα χριστιανικό ιμπέριουμ, αλλά πραγματικότητα η οποία κυοφορείται και βλαστάνει μυστικά σε αυτόν τον αιώνα. Δεν φανερώνεται σε όλους, ούτε σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται με διάφορες εσωτερικές μυστηριακές τεχνικές να την κατακτήσουν, αλλά σε εκείνους τους οποίους παραλαμβάνει ο Ιησούς και κυρίως σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται να υπακούσουν στον Ιησού σηκώνοντας καθημερινά το σταυρό. Η ίδια η θέα της βασιλείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να οδηγήσει σε κάφηση. Και οι τρεις μαθητές οι οποίοι είδαν τον μεταμορφωθέντα Κύριο παρά το μεγαλειώδες όραμα στο όρος, επίμονα αρνούνται πριν βιώσουν την Ανάσταση να καταλάβουν τη θυσιαστική χρειά της βασιλείας του και ζητούν θρόνους και πρωτεία, ενώ στη Γεσθημανή εγκαταλείπουν το δίδασκαλό τους. Το κριτήριο της μετοχής στην ήδη εγγενιαστής από τον Ιησού βασιλεία συνδέεται όμως απόλυτα με τη μετοχή του κάθε πιστού, όχι στο όρος της μεταμορφώσεως, αλλά σε αυτό του Γολγοθά. Αυτήν ακριβώς την πορεία προς το πάθος προσπαθεί να αποτρέψει ο Πέτρος με την πρότασή του για μόνιμη εγκατάσταση στο όρος της μεταμορφώσεως, την οποία ο Μάρκος σκοπίμως χαρακτηρίζει ως ανόητη. Με τη μη πολυπραγνωσύνη του Ευαγγελιστή στην περιγραφή του ενδόξως μεταμορφωθέντος Κυρίου και με την έμφαση που δίνει στο δεύτερο σκέλος της φωνής το «ακούετε αυτού», γίνεται φανερό ότι ο Μάρκος αρνείται να παρακολουθήσει την ενθουσιαστική τάση αρκετών μελών της Εκκλησίας να αναλύσκονται σε αυτάρεσκες περιγραφές αποκαλύψεων και οραμάτων του ενδόξου Κυρίου, ενώ επιδιώκει με κάθε τρόπο να εξάρει τη σημασία των λόγων του Χριστού για συσταύρωση και συμπόρευση μαζί του, προκειμένου να σωθεί ο κόσμος. Σε μια εποχή ατομιστικής θεώρησης της ευσέβειας και της σωτηρίας, το μήνυμα του Ευαγγελιστή Μάρκου εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Σε έναν κόσμο που βιώνει την απόλυτη κρίση των αξιών του και καθίζηση των μετοχών του, κάποιοι αναμασούν φιλοσοφικές, ιδεολογικές, αλλά και θεολογικές θεωρίες, φιλοσοφίες και φλιαρίες. Αλλά είναι άλλοι, είναι έτοιμοι να δραπετεύσουν από αυτόν για να ανέβουν σε όρη φωτισμού και ατομικής θέωσης, όχι όμως και να ακολουθήσουν τον Ιησού στην κάθοδό του στον κόσμο, στη συνάντησή του και στην πάλη του με το υπαρκτό κακό, το οποίο κατασπαράσει την αιότητα. Αφήνουν τον παραμορφωμένο από το πάθος του Ιησού μόνον να ανηφορίζει μαρτυρικά το Γολγοθά για χάρη του κόσμου και της ιστορίας. Θεωρούν σαν τον Πέτρο ότι είναι καλό και ωφέλιμο να βρίσκονται μακριά και πέρα από την τραγική πραγματικότητα, κλεισμένοι στον πνευματικό κύκλο τους και απολαμβάνοντας τις θείες εμπειρίες τους. Μόνον όμως όταν υπακούσουν πραγματικά τον Ιησού και την πρόσκληση του Σταυρού θα μπορέσουν και να μεταμορφωθούν οι ίδιοι, αλλά και να μεταμορφώσουν τον κόσμο.

Αγαπητοί ακροατές, διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα από το κείμενο του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, του ΕΚΠΑ, του κυρίου Σωτηρίου Δεσπότη, με τίτλο «Η αφήγηση της μεταμορφώσεως του Ιησού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο», δημοσιευμένο στο περιοδικό «Πνευματική Διακονία» της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμοχώστου, Τεύχος 11. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά!

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία ή τη Θεία Ευχαριστία μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η κίνηση της Θεοτόκου στην Αγιογραφία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πιο βαθιά θεολογικά θέματα της Ορθόδοξης Παράδοσης, το πρόσωπο της Παναγίας, όπως αποτυπώνεται στην αγιογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην εικόνα βλέπουμε την Παναγία αναπαυμένη, περιβαλλόμενη από τους Αποστόλους, ενώ στο κέντρο δεσπόζει ο Χριστός. Η αγιογραφία της κοιμήσεως μας καλεί να δούμε την Παναγία όχι μόνο ως μητέρα του Θεανθρώπου, αλλά ως πρότυπο πίστης, υπακοής και ελπίδας. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν θα έχουμε την δυνατότητα, τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κώστα Κωνσταντάτο, γνωστό μουσικό και αγιογράφο. Κύριε Κωνσταντάτε, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ, δική μου η τιμή και η χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι κάνατε τον κόπο να βρεθείτε εδώ ως φυσική παρουσία σήμερα στο ραδιοθάλαμο του 89,5, και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εικονογραφία της εορτής αυτής της κοιμήσεως Θεοτόκου από πολλές απόψεις. Καταρχήν, ολόκληρη η εορτή της κοιμήσεως βασίζεται σε κείμενα που δεν είναι, θα λέγαμε, επίσημα εγκεκριμένα από την Εκκλησία μας, βασίζεται σε απόκριφα Ευαγγέλια, από τα οποία έχει εμπνευστεί και η υμνολογία της εορτής και φυσικά και η αγιογραφία, η εικονογράφηση δηλαδή της παράστασης, η οποία πηγαίνει παράλληλα, θα λέγαμε, πάντα με την υμνολογία. Mm-hmm. Άρα έχουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι υπάρχουν κείμενα όπως, ας πούμε, ψευδεπίγραφο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που τελικά έχουν ειδικοί αποφανθεί ότι δεν το έγραψε αυτό το κείμενο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά κάποιος που το υπογράφει ως Άγιος Ιωάννης, ο οποίος μας περιγράφει ακριβώς, ας πούμε, τη σκηνή που βλέπουμε στην εικόνα της κοίμησης, την οποία θα περιγράψουμε και παρακάτω. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν αρκετά απόκριφα κείμενα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η εικονογραφία και τα έχει εντάξει μέσα στη λατρεία της. Mm. Άρα θα λέγαμε ότι τι είναι ενδιαφέρον, ότι ενώ η Εκκλησία ως κείμενα έχει εντάξει τα εγκεκριμένα Ευαγγέλια των Ευαγγελιστών, τις Επιστολές κτλ., η εμπειρία της Εκκλησίας και η λατρευτική εμπειρία έχει ενσωματώσει και άλλες σκηνές που περιγράφονται σε απόκριφα και μη τόσο εγκεκριμένα, θα λέγαμε, κείμενα. Mm. Ωστόσο τα μετουσιώνει και τα εντάσσει στη λατρεία της με ένα θαυμαστό τρόπο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε συνολικότερα, να ξεκινήσουμε από αυτό, για την απεικόνιση του προσώπου της Θεοτόκου στην αγιογραφία, και θα πάμε μετά και στην κοίμηση βεβαίως και σε αυτή την πολυπρόσωπη, έτσι, σκηνή που θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να εξηγήσουμε και να με συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Βεβαίως. Θα ήθελα να, έτσι, να πω ότι θα έχω επιλέξει να ασχοληθούμε σήμερα ειδικά με την αναπαράσταση της κοιμήσεως Θεοτόκου από την περίβλεπτο της Αχρίδος, που είναι στο τέλος του 13ου αρχής 14ου αιώνα, περίφημη ζωγραφική των αδελφών Αστραπά, του Ευτυχίου και του Μιχαήλ Αστραπά, που χαρακτηρίζει πάρα πολύ τη βυζαντινή τέχνη. Βρίσκεται στη Σερβία η εικόνα αυτή, η εκκλησία αυτή, η περίβλεπτος, όπου μέσα εκεί, μέσα στην περίβλεπτο, υπάρχει και αυτή η καταπληκτική σύνθεση, την οποία θα σας παρουσιάσω μεταξύ των άλλων.
0: Εμείς αλλά... έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή.
1: Ίσως καλό είναι να προτρέψουμε και τους ακροατές να ψάξουν την κίνηση της Θεοτόκου των αδελφών Αστραπά στην Αχρίδα, για να έχουν έτσι και ένα οπτικό παράδειγμα. Λοιπόν, η Θεοτόκος και σε αυτή την παράσταση, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται, θα λέγαμε, πάρα πολύ απλά. Έχει βέβαια κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα ενδύματά της βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά στα ενδύματα των γυναικών, όπου και των γυναικών Αγίων, όπου παρουσιάζονται μέσα στην εικονογραφία. Ενώ οι άντρες έχουν μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα ενδύματα της, τα χαρακτηριστικά, την κόμη, την κεφαλή, τα γένια, οι γυναίκες έχουν, θα λέγαμε, έναν επαναλαμβανόμενο τύπο, στον οποίο συμμετέχει και φυσικά η εικονογράφηση της Θεοτόκου, έχοντας κάποια χαρακτηριστικά όπως τα τρία αστέρια που είναι επάνω στα ενδύματά της, που συμβολίζουν την παρθενία της πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αυτό που χαρακτηρίζει και την εικονογράφηση αλλά και την παρουσία της Θεοτόκου είναι η απλότητα. Γενικά δεν εμφανίζεται να μιλά, ας πούμε, και στα κείμενα. Είναι μια πολύ ταπεινή παρουσία. Αυτό εκφράζεται φυσικά, όπως είπαμε, και στην αγιογραφία, αλλά πιο ουσιαστική παρουσία που έχει υπάρξει, ας πούμε, στην παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τα χρώματα αυτής της σκηνής?
1: Θα έλεγα, λοιπόν, να πούμε κάτι που είναι ουσιαστικό όσον αφορά την αναπαράσταση αυτή, που συναντιέται χαρακτηριστικό που το συναντάμε και σε άλλες παραστάσεις. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Βλέπουμε, λοιπόν, για να κάνουμε και μια περιγραφή της εικόνος, βλέπουμε καταρχήν την Θεοτόκο σε μια νεκρική κλίνη. Ως κεντρική, δηλαδή, παράσταση, η κίνηση παρουσιάζει τη Θεοτόκο σε μια κεντρική, σε μια νεκρική κλίνη. Γύρω από αυτήν την κλίνη είναι συναθεσμένοι Απόστολοι, οι οποίοι έχουν έρθει όμως θαυματουργικά με νεφέλες, με σύννεφα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που μας το παρουσιάζει ο, ας το πούμε έτσι, ψεύδο Ιωάννης, ότι ήρθαν οι Απόστολοι μέσα σε νεφέλες, προσκεκλημένοι από την ίδια την Θεοτόκο. Η νεφέλη τώρα είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο μέσα στην αγιογραφία, γιατί η νεφέλη δεν είναι απλώς ένα σύννεφο, είναι η κλίση του, είναι ο ίδιος ο Χριστός που ενεργεί, δηλαδή ο Χριστός συγκαλεί τους Αποστόλους και τους φέρνει να είναι παρόντες στην κοίμηση. Δηλαδή γίνεται μια, θα λέγαμε, μια νέα Πεντηκοστή. Συνδυάζεται, μπορούμε να πούμε, μέσα σε όλη αυτή το επεισόδιο της κοιμήσεως. Έχουμε, λοιπόν, στην κεντρική σκηνή αυτή την Παναγία μέσα σε μια κλίνη, τους Αποστόλους γύρω-γύρω με σύννεφα που προσέρχονται, ο Χριστός πάνω από την Παναγία σε κάθετη έτσι στάση να κρατάει ένα μωράκι, που αυτό το μωρό είναι η ψυχή της Θεοτόκου, δηλαδή αναπαρίσταται η άνοδος της Θεοτόκου προς τον ουρανό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι ο Χριστός κρατάει την ψυχή της Θεοτόκου σαν ένα μωρό, όπως ακριβώς η Θεοτόκος κρατούσε το Χριστό όταν τον έφερε στον κόσμο.
0: Έχουμε μια αντιστροφή.
1: Είναι μια αντιστροφή. Είναι ακριβώς, ας πούμε, ο ίδιος τύπος, και ενώ η Θεοτόκος είναι αυτή που έφερε το Χριστό στον κόσμο, ο Χριστός είναι αυτός που παίρνει τη Θεοτόκο στον ουρανό. Άρα, λοιπόν, εδώ βλέπουμε, έχουμε δύο επίπεδα, έχουμε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο εγκόσμιος, δηλαδή τι συμβαίνει στη γη, να το πούμε έτσι. Η παράσταση αυτή αξίζει να αναφέρουμε ότι ξεκινάει, βρίσκεται στο δυτικό τοίχο του ναού, αλλά ξεκινάει πολύ πιο πίσω από ότι η κεντρική αυτή παράστηκε σκηνή. ξεκινάει πολύ πιο πίσω με την αναγγελία του, mm-hmm. του θανάτου από τον άγγελο. Δηλαδή έρχεται ένας άγγελος mm-hmm. κρατώντας ένα φοίνικα και αναγγέλει στη Θεοτόκο ότι σε τρεις μέρες θα φύγει από τη ζωή. Mm-hmm. Αμέσως μετά βλέπουμε τη Θεοτόκο να προσεύχεται στο όρος των ελαιών. Mm-hmm. Αυτή είναι η δεύτερη, ας πούμε, σκηνή παράπλευρη της κεντρικής στην οποία mm-hmm. αναφερόμαστε πριν. Mm-hmm. Προσεύχεται στο όρος των ελαιών. Βλέπουμε εδώ τα δέντρα να υποκλίνονται και να την προσκυνούν. Mm-hmm. Μετά βλέπουμε μια τρίτη σκηνή όπου η Θεοτόκος βρίσκεται στο κέντρο μιας γυναικείας παρέας.
2: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι είναι ένα είδος σύναξης αυτό. Mm-hmm. Και τι κάνει, αναγγέλει το γεγονός της κοίμησής της στις mm-hmm. φίλες της που μπορεί να ήταν και μυροφόρες και τα λοιπά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το ότι έχει καταρχήν υπάρχει μια ακολουθία κινηματογραφική. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάει από την αναγγελία, η προσευχή, το αναγγέλει στις φίλες της. Σε κάποιο άλλο απόκριφο πάλι Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι μοίρασε και τα ενδύματά της σε χείρες γυναίκες και στη συνέχεια προχωράμε στην σκηνή αυτή της κοιμήσεως που είναι, όπως είπαμε, η Θεοτόκος την κλείνει γύρω γύρω οι Απόστολοι mm-hmm. κοντά στο προσκέφαλο. Πιο κοντά από όλους τους Αποστόλους είναι ο Ιωάννης,
2: yeah.
1: γιατί ήταν ο αγαπημένος μαθητής, είναι ο μαθητής που κατ' εντολήν του Κυρίου είχε πάρει τη Θεοτόκο στα ίδια. Mm. Και όλοι οι Απόστολοι με μια έτσι κλίση, με μια κυκλική κίνηση γέρνουν προς τη Θεοτόκο. Mm. Αυτό είναι το επίπεδο το ανθρώπινο, θα λέγαμε, αυτό που βλέπουμε εμείς. Συνεχίζουμε προς τα δεξιά, όπου γίνεται η μεταφορά, δηλαδή σηκώνουν την Παναγία και την μεταφέρουν προς τον τάφο. Mm-hmm. Εκεί πέρα παρουσιάζεται και το επεισόδιο του Ιεφωνία, mm-hmm. ο οποίος αναφέρεται και αυτός σε κάποια πηγή και σε κάποια από τα απόκριφα αυτά κείμενα, ότι πήγε να ανατρέψει τη Θεοτόκο, ας πούμε, πώς να το πω, την κλίνη mm-hmm. στην οποία την μετέφεραν, και ένας άγγελος του έκοψε τα χέρια. Mm-hmm. Όμως συνεχίζει ο κειμενογράφος ότι αυτό ήταν ένα περιστατικό όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος της Ιεφωνίας μετενόησε, αποκαταστάθηκαν τα χέρια του για να δείξει ότι υπάρχει μετάνοια και επιστροφή. Και στη συνέχεια έχουμε, αφού γίνεται αυτό το περιστατικό και μεταφέρεται η Παναγία, έχουμε την έχουν τοποθετήσει σε τάφο, mm-hmm. αλλά εδώ βλέπουμε στην τοιχογραφία τον τάφο να είναι άνοιχτος, γιατί η Θεοτόκος πλέον δεν υπάρχει μέσα στον τάφο. Συνεχίζω να βρισκόμαστε στο κάτω επίπεδο, το λέω mm-hmm. γιατί υπάρχει και το πάνω επίπεδο, mm-hmm. δηλαδή αυτό που δεν είναι ορατό mm-hmm. στους ανθρώπους, όμως οι αγιογράφοι το αποτυπώνουν και το παρουσιάζουν. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, το κάτω επίπεδο που υπάρχουν οι γυναίκες και τα λοιπά, οι Απόστολοι, υπάρχουν οι ιεράρχες, γιατί εδώ η λατρεία της Εκκλησίας θέλει να είναι παρούσα σε αυτό το γεγονός όλη η Εκκλησία. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχουν, ας πούμε, και ο Απόστολος Παύλος που δεν ήταν παρόν τότε, ναι. υπάρχουν και άλλοι Απόστολοι που ήδη είχαν πεθάνει mm-hmm. την στιγμή της κοιμήσεως. Υπάρχουν οι ιεράρχες, ο Τιμόθεος, ο Άγιος Ιερόθεος Αθηνών και ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, mm-hmm. γιατί το γεγονός αυτό λαμβάνει μια, θα λέγαμε, γίνεται μια λατρευτική σύναξη. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια κηδεία. Κηδεία είναι αυτό που φαίνεται στο πρώτο επίπεδο. Mm-hmm.
2: Και όλοι οι πατέρες σκύβουν.
1: Σκύβουν και συγκλίνουν προς Θεοτόκο, όπως και οι παρευρισκόμενοι άγγελοι. Mm-hmm. Άγγελοι, που σημαίνει ότι έχουμε και ένα άλλο επίπεδο τώρα, που δεν θα ήταν ορατό με τα μάτια, αλλά μας το παρουσιάζει η λατρεία της Εκκλησίας και η εικονογραφία. Έχουμε λοιπόν το επίπεδο το ότι η Θεοτόκος πηγαίνει προς τον ουρανό. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται δηλαδή με την ζωγραφική το τι συμβαίνει σε αυτό το δεύτερο, το πνευματικό επίπεδο. Παίρνει λοιπόν ο Χριστός την ψυχή της, και ο οποίος ο Χριστός βρίσκεται μέσα στη δόξα του. Mm-hmm. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε, βέβαια κάνουμε μια παρένθεση, αξίζει να την κάνουμε, ότι η δόξα αναφέρεται, είναι κυρίως η δόξα της μεταμορφώσεως. Mm-hmm. Όπου ο Χριστός εκεί έχει αποκαλυφθεί εν μέρη, έχει επιτρέψει στους μαθητές του, στον Ιάκωβο, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, έχει επιτρέψει εν μέρη να δουν την δόξα του, ενώ εδώ ο Χριστός έρχεται εν δόξη, κατέρχεται ανάμεσα στους αγγέλους από μια ανοιχτή πύλη για να βρεθεί στο γεγονός αυτό της κοιμήσεως και να παραλάβει την ψυχή, όπου θα οδηγηθεί η ψυχή, ας πούμε, στην αιώνια βασιλεία μέσω της ίδιας πύλης που άνοιξε. Έχουμε λοιπόν μια πλειάδα αγγέλων που περιστοιχίζουν τον Κύριο και θα συνοδεύσουν τη Θεοτόκο στην μέλουσα ζωή, και βλέπουμε και τις νεφέλες όπου μεταφέρουν τις Αποστόλους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν προσέξουμε, εδώ είναι βέβαια σε μικρή διάσταση όπως το βλέπουμε, σε μία από τις νεφέλες είναι η ίδια η Θεοτόκος. Mm-hmm. Και ο Απόστολος και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
2: Μάλιστα.
1: Και κοιτάνε από την άλλη πλευρά, ενώ όλοι οι Απόστολοι κατευθύνονται προς τη σκηνή αυτή την κεντρική. Mm-hmm. Στην εφέλη αυτή που βρίσκεται η Παναγία με τον Μιχαήλ κοιτάνε αντίθετα. Mm-hmm. Και η Παναγία έχει απλωμένο το χέρι και κρατάει τη ζώνη της. Mm-hmm. Στο από κάτω ακριβώς σύννεφο βρίσκεται ο Απόστολος Θωμάς. Mm-hmm. Ο οποίος παραλαμβάνει τη ζώνη.
2: Ναι.
1: Τι έχει συμβεί?
2: Και νομίζω φαίνεται ότι κάνει και το χέρι του έτσι.
1: Ναι, έχει απλώσει το χέρι για να παραλάβει τη ζώνη. Τι έχει συμβεί? Λένε λοιπόν οι γραφές ότι όταν έγινε η κηδεία της Θεοτόκου, ο Θωμάς δεν ήταν παρόν. Mm-hmm. Όπως εδώ υπάρχει φυσικά και μια δυστυχία με το ότι δεν ήταν παρόν όταν είχε γίνει η σύναξη και παρουσιάστηκε ο Χριστός στους μαθητές. Mm-hmm. Μετά την Ανάστασή του που ήρθε εκ των υστέρων ο Θωμάς. Mm-hmm. Υπάρχει και εδώ μια δυστυχία, πάλι έρχεται καθυστερημένος. Mm-hmm. Και ζητάει από τους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει τη Θεοτόκο. Mm-hmm. Η Θεοτόκος όμως δεν υπάρχει μέσα στον τάφο, και η Θεοτόκος που ανεβαίνει στους ουρανούς, έχουμε λοιπόν εδώ το περιστατικό, όχι το περιστατικό, το γεγονός της μεταστάσεως του Θεοτόκου. Mm-hmm. Μέσα στο συννεφάκι αυτό με τον Μιχαήλ είναι η στιγμή που γίνεται η μετάσταση. Mm-hmm. Για να περάσει Θεοτόκος από την πύλη που έχει ανοίξει και δίνει στο Θωμά τη ζώνη, επειδή δεν πρόλαβε να έρθει να την προσκυνήσει. Ναι. Και αυτό είναι και μια μαρτυρία εικονογραφική αλλά και υμνολογική, γιατί υπάρχει και στην υμνολογία της μεταστάσεως Θεοτόκου. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο ουσιαστικά.
1: Είναι το δεύτερο επίπεδο λοιπόν. Ναι. Άρα έχουμε στην εικόνα δύο άξονες, τον ανθρώπινο που συμβαίνει, ας πούμε, με την κηδεία θα λέγαμε της Θεοτόκου και την τοποθέτησή της στο μνήμα, στον τάφο, και το δεύτερο επίπεδο είναι που η Θεοτόκος παραλαμβάνεται από τον ίδιο της τον Υιό. Mm-hmm. Στον τύπο ακριβώς όπως εκείνη τον γέννησε και τον κράτησε, τώρα την κρατάει αυτός. Mm-hmm. Και την μεταφέρει συνοδεία των αγγέλων στην ουράνιο βασιλεία. Αυτή είναι, ας πούμε, θα λέγαμε, η περιγραφή. Αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν κτίρια.
2: Ναι.
1: Που ναι. Συνήθως βέβαια τα κτίρια,
2: με ανοιχτά παράθυρα που φαίνονται κάποιες μορφές.
1: Κάποιες μορφές. Συνήθως τα κτίρια παίζουν ένα έντονο σκηνογραφικό ρόλο στην εικόνα. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως μπορούμε να πούμε, επειδή υπάρχουν μορφές που παρατηρούν, mm-hmm. ότι αυτό συμβαίνει μέσα στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ, ναι. ας πούμε. Mm-hmm. Και συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο, ναι. και η πόλης.
2: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, αυτά τα δύο επίπεδα, το ανθρώπινο, το υλικό και το πνευματικό, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα, αν δούμε ακριβώς πώς εξελίσσονται τα γεγονότα στην κοίμηση, ότι υπάρχει μια αντιστοιχία και με τα γεγονότα του πάθους του κυρίου, ναι, ας πούμε. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν να ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο από τους συγγραφείς. Να τονίσω πάλι ότι ό,τι βλέπουμε εδώ στην εικόνα θα το ακούσουμε και στην υμνολογία της κοιμήσεως, και όλα αυτά που ακούμε είναι παρμένα από τα απόκριφα Ευαγγέλια και κυρίως από το Ευαγγέλιο του ψευδεπίγραφου του Ιωάννου του Θεολόγου.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή, την πρώτη μας διακοπή για σήμερα, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή, η κίνηση της Θεοτόκου στην Αγιογραφία. Στη σημερινή εκπομπή επιχειρούμε να αναφερθούμε ουσιαστικά σε μια πολύ συγκεκριμένη και θα λέγαμε χαρακτηριστική σκηνή της κινήσεως της Θεοτόκου, και θα πρέπει να την εντάξουμε, νομίζω, κύριε Κωνσταντάτε, και στη σχολή, έτσι, στο χρόνο και στη σχολή που αντιπροσώπευε ουσιαστικά.
1: Σίγουρα είναι ένα κλασικό παράδειγμα μακεδονικής σχολής που τα χρώματα ήταν πάρα πολύ πλούσια, υπάρχει συμπληρωματικότητα στα χρώματα, έτσι μπορούμε να πούμε ότι η μακεδονική σχολή έχει πολύ πλούσια χρώματα σε σχέση με την κρητική σχολή. Mm-hmm. Είναι εποχή, ας πούμε, θα λέγαμε, της δόξας του Βυζαντίου. Mm-hmm. Παίζει ρόλο και το περιβάλλον, το πολιτιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Εδώ έχουμε, λοιπόν, ο ναός αυτός βρίσκεται στη Σερβία. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα, οι αστραπάδες

0: Χαιρετάει τις φίλες της, επειδή θα πεθάνει. Ο αποχαιρετισμός όμως εδώ είναι, γίνεται μια σύναξη. Είναι, γίνεται, μπαίνει μέσα στη λατρεία, σαν ένα, ας πούμε, από κάτι ανθρώπινο που ξεκινάει. Η σύναξη μετά αυτή γίνεται η κοίμηση. Η κοίμηση γίνεται μετάβαση. Αφενός μεν όσον αφορά το σώμα προς τον τάφο, όσον αφορά το πνεύμα, την ψυχή προς τον ουρανό. Ο ίδιος ο τάφος γίνεται πέρασμα, αφού έχουμε τη μετάσταση της οτόχου. Και η απώλεια, δηλαδή ο θάνατος, γίνεται υποδοχή. Δηλαδή γίνεται άφιξη. Και έτσι θα λέγαμε ότι ένα παράδειγμα ακόμα μέσα στη λατρεία και στην εμπειρία της Εκκλησίας, όπου ο θρήνος μεταβάλλεται σε δοξολογία. Έχει έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά στην εικονογραφία πώς, ας πούμε, συνδέεται το τώρα με το επέκεινα, δηλαδή πώς περνάμε και πώς μας δείχνει τον τρόπο η λατρεία, είτε μέσω της εικονογραφίας είτε μέσω της υμνολογίας, να περάσουμε από το παρόν στα έσχατα, δηλαδή πώς ξεπερνιέται ο θάνατος. Έχουμε λοιπόν στοιχεία, όπως είπαμε εδώ, πολύ δυνατά που δείχνουν την επέκεινα ζωή, όπως είναι η δόξα του Χριστού. Ο Χριστός παρουσιάζεται με τη δόξα του, στοιχείο, όπως είπαμε, που συναντιέται και στη μεταμόρφωση και στην ανάληψη και σε άλλες παραστάσεις. Είναι νεφέλη, επίσης ένα στοιχείο, όπως εδώ έχουμε τις νεφέλες που μεταφέρουν τους Αποστόλους. Έχουμε στη μεταμόρφωση την νεφέλη στην οποία εθεάθη από τους μαθητές του Χριστού, εθεάθη ένα μέρος της θεότητος του Κυρίου, ο οποίος συνομιλούσε με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα σε μια νεφέλη πάλι. Ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι υπάρχει το ορατό και το αόρατο, το οποίο όμως παρουσιάζεται ταυτόχρονα στην εικόνα. Ναι. Αυτό είναι το στοιχείο που θα ήθελα έτσι να κρατήσουμε, ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα, όπως είπαμε, είναι η παρουσία της Θεοτόκου, η κοίμηση, η κηδεία, ο ενταφιασμός, και ταυτόχρονα η μία μετάβαση, ας πούμε, στην Βασιλεία του Θεού.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ακόμα μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να ακούσουμε τώρα την ώρα και το σήμα του σταθμού, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον γνωστό μουσικό και αγιογράφο, τον κύριο Κώστα Κωνσταντάτο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή «Η κοίμηση της Θεοτόκου στην Αγιογραφία». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Κώστα Κωνσταντάτο, μουσικό και αγιογράφο. Κύριε Κωνσταντάτε, νομίζουμε ότι με έναν πολύ όμορφο τρόπο μας περιγράψατε αυτό που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τη χαρά να βλέπουμε μπροστά μας εδώ στο στούντιο. Είπαμε ότι είναι κάτι που εύκολα κάποιος μπορεί να βρει για αυτή την εικονογραφία, την αγιογραφία στην Αχρίδα, έτσι. Θέλετε να κάνετε όμως μια επισήμανση, νομίζω, για τους αγγέλους ακόμα.
1: Ναι, βέβαια θα μπορούσε κανείς πολλά να πει για αυτή την εικόνα. Εδώ βλέπουμε ένα πλήθος αγγέλων, έτσι. Οι άγγελοι είναι αυτοί καταρχήν που συνοδεύουν, εμφανίζονται στην εικόνα από μία πύλη που έχει ανοίξει,
0: ναι,
1: στην κορυφή της σύνθεσης. Εδώ πηγαίνει αμέσως στο μυαλό μας το Άρατε Πύλας.
0: Ναι.
1: Είναι η πύλη από την οποία κατέρχεται ο Χριστός, συνοδεία των αγγέλων, και είναι πύλη στην οποία, δια της οποίας θα εισέλθει και η Θεοτόκος, ας πούμε, στη μετάστασή της. Η Άγγελ δεν είναι μια απλή, ας πούμε, συνοδεία. Εδώ είναι, έχει μετατρέπει το, πώς να το πω, ενισχύουν καταρχήν τη μετάβαση αυτή της Θεοτόκου, αλλά και την κατάβαση του Κυρίου. Δεν είναι μια ουράνια συνοδεία, είναι σαν να μετατρέπει το δωμάτιο της κοιμήσεως σε τόπο συνάντησης ουρανού και γης. Δηλαδή δεν θα λέγαμε ότι η κοίμηση, έτσι συνοψίζοντας, ότι παρουσιάζεται σαν αποχώρηση της Θεοτόκου από την Εκκλησία, αλλά είναι εισοδός της στην ουράνια Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Νομίζω ότι επίσης αξίζει να δούμε τον παράλληλο δρόμο που ακολουθεί η εικονογράφηση με την υμνολογία. Έχουμε λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου το δοξαστικό του Εσπερινού, που είναι μάλιστα το μοναδικό δοξαστικό στη λατρευτική μας παράδοση, που είναι και στους 8 ήχους, που περιγράφει ακριβώς όλα αυτά που βλέπουμε και στην εικόνα. Λέει «Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι». Δηλαδή έρχονται από όλα τα μέρη που ήταν διασκορπισμένοι οι Απόστολοι, έρχονται με σύννεφα, τα οποία φυσικά ο Κύριος τους καλεί, ο Χριστός είναι αυτά τα σύννεφα, έρχονται με θαυματουργικό τρόπο για να βρεθούν κοντά στην Θεοτόκο. Καταλαβώνται στο Πανάχρωτον και ζωαρχικό σου σκήνος εξόχως εισπάζοντο. Καταλαβώνται σημαίνει αφού φτάσανε στο ζωαρχικό, δηλαδή το σώμα σου που παρέχει τη ζωή εφόσον έδωσε το Χριστό. Σκήνος είναι το τόπος που κατοικεί κάποιος, ας πούμε, δεν είναι ένα νεκροσώμα, είναι ένα κατοικητήριο. Και λέει «υπέρτατε των ουρανών δυνάμεις, συν το οικείο δεσπότη παραγενόμενε», δηλαδή ύψιστες δυνάμεις, όπως βλέπουμε τους αγγέλους και τα λοιπά, οι τάξεις των χερουβίμ σεραφείμ, μαζί με τον ίδιο τον δεσπότη συνοδεύουν το σώμα σου. Το σώμα που δέχτηκε το Θεό και διατηρήθηκε ακέραιο και αμόλυντο και άσπυλο. Μετά συνεχίζει ο ύμνος και λέει «Άρατε πύλας και ταύτην υπερκοσμίως υποδέξαστε την του αενάου φωτός μητέρα».
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε πάλι λοιπόν το «Άρατε πύλας της Αναστάσεως, υποδεχτείτε με τρόπο αντάξιο του ουρανού εκείνη που έγινε μητέρα του αιωνίου φωτός». Μετά συνεχίζει σε ήχο βαρύ «Δια ταύτης γάρι παγγενής το βρωτόν σωτηρία γέγονε». Δια ταύτης, έχει πολύ σημασία να το τονίσουμε ότι η Θεοτόκος δεν είναι η πηγή της σωτηρίας, αλλά είναι το μέσον δια της οποίας γίνεται η σωτηρία, την οποία εκτελεί ο Υιός της, ας πούμε, ο Χριστός. Να πάμε προς τον, συνεχίζει μετά στον τέταρτο ήχο που λέει «ταύτης γα υπερβάλλον υπερέχει πάσα έννοια», ότι αυτό που βλέπουμε δεν μπορεί να το χωρέσει ο νος του ανθρώπου. Στον ήχο πλάγιο του τετάρτου μετά συνεχίζει και λέει «δύο άχραντε Θεοτόκε, αΐσιν ζωηφόρο βασιλή και τόκο ζώσα, πρέσβευε δυνεκώς, περιφρουρίσε και σώσε από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαίαν σου, την γάρ συν προστασία και κτήμεθα». Δηλαδή η Θεοτόκος φεύγει, αναχωρεί, εισέρχεται σε ένα άλλο χώρο όπου έχει, συνεχίζει να έχει το καθήκον να εύχεται και να προσεύχεται για το πίμνιό της. Η νεολαία προφανώς εδώ θέλει να πει το πίμνιο, ας πούμε, το λαό του Θεού. Εις τους αιώνας και τα λοιπά, αγλαοφανώς μακαρίζοντας, για να σε μακαρίζουμε στους αιώνες αιωνίως και τα λοιπά, μέσα στο φως. Είναι συγκλονιστική η μέρα αυτή, είναι συγκλονιστική η αναπαράσταση, είναι συγκλονιστική η υμνολογία και το μήνυμα της σωτηρίας που φαίνεται και αποτυπώνεται και στον ύμνο και στην εικόνα.
2: Να κάνουμε μια αναφορά τώρα και σε μια άλλη κοίμηση πολύ γνωστή επίσης, να μεταφερθούμε μέχρι τη Σύρο και να μιλήσουμε για την κοίμηση της Θεοτόκου του El Greco, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
1: Εδώ πραγματικά έχουμε μια εντυπωσιακή εικόνα και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ταυτοποιήθηκε, τα τελευταία χρόνια ταυτοποιήθηκε αυτή η εικόνα διαχειρός του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γιατί μας δείχνει ακριβώς την αφετηρία του μεγάλου, του τεράστιου αυτού ζωγράφου, που ήταν η ζωγραφική, λατρευτική ζωγραφική, αυστηρή κριτική σχολή, αλλά εξαιρετικά, πώς να το πω, καλλιτεχνική. Δηλαδή βλέπουμε πινελιές εδώ εξαιρετικής ακρίβειας, που είναι ακόμα, θα έλεγα, πιο ακριβής και από τον Θεοφάνη τον Γκρι, στην πινελιά του, ο El Greco, και πώς αυτός ο τόσο ακριβέστατος, ας πούμε, τεχνικά κριτικός ζωγράφος εξελίχθηκε στο να είναι ένας σύγχρονος ζωγράφος της Αναγέννησης, με τεράστιο φυσικά έργο, που έχει όμως αφετηρία μια τέτοια τεχνοτοπία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά εδώ ο τύπος της εικόνας είναι συνάδει με αυτά που είπαμε πριν, είναι η Παναγία στην κλίνη, είναι ένα κερί από κάτω αναμένο, και ο Απόστολος Πέτρος που κρατάει το θυμιατό, που σημαίνει ότι είναι η κηδεία, είναι μια λατρευτική σύναξη και αυτή. Είναι οι Απόστολοι γύρω γύρω, όπως είπαμε, όπως περιγράψαμε και πριν, και εδώ περιγράφονται και οι άγγελοι πάλι, που κατά τη συνήθεια των κριτών ζωγράφων πολύ συχνά βλέπουμε τους αγγέλους να παρουσιάζονται σε διχρωμία, όχι με χρώματα όπως τα υπόλοιπα πρόσωπα στην τοιχογραφία. Φυσικά βλέπουμε και εδώ στην εικόνα του El Greco βλέπουμε την μετάσταση πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή βλέπουμε τη Θεοτόκο να είναι πλέον στον ουρανό και να περιστοιχίζεται από αγγέλους και την χωρία των Αποστόλων και τα λοιπά, και αυτή είναι μια πλούσια σύνθεση κρατώντας τη βασική δομή και αναπτύσσοντας με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως ήταν, ας πούμε, και η αντίληψη, θα λέγαμε, η τεχνοτροπική της κριτικής σχολής.
2: Και βλέπουμε και πάλι τις νεφέλες, έτσι.
1: Ακριβώς, να είναι νεφέλες, είναι το στοιχείο, επειδή αναφέρεται ότι μεταφέρθησαν οι Απόστολοι δια νεφελών, και μάλιστα από διαφορετικά, ήταν σκορπισμένοι, άλλος στη Ρώμη, άλλος ήταν στην Ινδία, ξέρω εγώ, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο σαν συγκέντρωση. Δηλαδή καλεί η Παναγία τους Αποστόλους να είναι κοντά της και δίνει, ας πούμε, θα λέγαμε, και θέλει τον Ιωάννη να είναι δίπλα της, πιο δίπλα της. Και επίσης ένα στοιχείο που βλέπουμε εδώ και στην εικόνα του Γκρέκο, όπως είδαμε και στην περίβλεπτο, υπάρχει αυτή η κλίση, η καμπύλη προς Θεοτόκο, το ότι γέρνουν όλοι για να προσκυνήσουν, υπάρχει η τάση να την αγγίξει ο θεολόγος, ας πούμε, όμως τα χέρια του φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ στην Βυζαντινή εικόνα η υπερβολή του συναισθήματος. Δηλαδή είναι, όλα εκφράζονται με μια, θα έλεγα, πώς να το πω, έτσι, με μια συγκρατημένη,
2: μια πειθαρχία,
1: δεν ξέρω, ναι. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι δεν υπάρχει ο θρήνος, δεν υπάρχει η εκφορά του συναισθήματος τόσο έντονη, γιατί ταυτόχρονα με το θρήνο και με το γεγονός το ανθρώπινο υπάρχει και το θεϊκό, υπάρχει η έξοδος. Mm-hmm. Δηλαδή η έξοδος προς την άλλη ζωή και η αιώνια ελπίδα βέβαια του ανθρώπου που απεικονίζεται και στην παράσταση αυτή όπως και σε όλες τις εικονογραφικές συνθέσεις. Mm-hmm.
2: Και ενώ βλέπουμε αυτή την κίνηση των σωμάτων, αυτή την κλίση που είδαμε και στην πρώτη αγιογραφία αλλά και σε αυτή που εξετάζουμε τώρα του Ελ Γκρέκο, δεν φαίνεται πουθενά βεβαίως η αποτύπωση συναισθημάτων.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει στη Δύση έτσι πολύ έντονα μια ρεαλιστικότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς ένα στοιχείο βασικό της δικής μας εικονογραφικής παράδοσης, ότι υπάρχει κάτι πιο πέρα και πιο ουσιαστικό και πιο επιδοφόρο από αυτό που μπορεί να συμβαίνει. Μάλιστα. Που μπορεί να έχει πόνο, να έχει θρήνο, να έχει οτιδήποτε. Δηλαδή είναι πολλές φορές οι αγιογράφοι δημιουργούν ένα και οι υμνογράφοι δημιουργούν ένα έτσι λειτουργικό χρόνο που συναντιέται η εσχατολογική προσδοκία με τη μουσική ή τη ζωγραφική, ας πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, επειδή πολλοί ύμνοι, όχι μόνο στο γεγονός της κοιμήσεως Θεοτόκου, αλλά και σε άλλες παραστάσεις, υπάρχουν παραστάσεις που είναι εμπνευσμένες και ύμνοι από τα απόκριφα Ευαγγέλια, έχει σημασία ότι τα απόκριφα Ευαγγέλια μπορεί να προσφέρουν μια αφήγηση, αλλά έρχεται όμως η υμνογραφία και η ζωγραφική και κάνουν μια θεολογική ερμηνεία αυτών που περιγράφουν τα κείμενα. Αυτό έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Κωνσταντάτε, να προχωρήσουμε σε μια ακόμα διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο αυτής της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή «Η κοίμηση της Θεοτόκου» στην Αγιογραφία. Το τονίσαμε και εισαγωγικά ότι η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πιο βαθιά θεολογικά θέματα της Ορθόδοξης Παράδοσης, το πρόσωπο της Παναγίας όπως αποτυπώνεται στην Αγιογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Κώστα Κωνσταντάτο, γνωστό μουσικό και αγιογράφο. Κάναμε μια αναφορά πιο πριν, κύριε Κωνσταντάτε, στην σκηνή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έτσι όπως αποτυπώνεται από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο σε αυτό του το έργο στην Σύρο, και έχουμε μπροστά μας του ιδίου ζωγράφου μια άλλη σκηνή της κοιμήσεως που δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι δείχνει το ίδιο πράγμα αλλά με διαφορετικό τρόπο.
0: Πολύ διαφορετικό όμως τρόπο.
1: Δηλαδή έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί μπορεί κανείς να καταλάβει ή να φανταστεί και τη διαδρομή του ίδιου του ζωγράφου από τη μία σκηνή στην άλλη. Βέβαια, το συγκεκριμένο, η πρώτη εικόνα, η Βυζαντινή που είδαμε της κριτικής σχολής, είναι μέσα σε ένα ορθόδοξο περιβάλλον. Και στα πρώτα χρόνια του ζωγράφου, μετά ο Γκρέκο πηγαίνει στη Δύση, οπότε βρίσκεται σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο πολιτιστικό και πολιτισμικό πλαίσιο και πώς να το πω, θρησκευτικό. Οπότε εμπνέεται διαφορετικά και πρέπει να ανταπεξέλθει στον κόσμο στον οποίο βρίσκεται και προφανώς να εκτελέσει και κάποιες παραγγελίες για να ζήσει. Έχουμε λοιπόν εδώ την εικόνα αυτή της κοιμήσης που δεν παρουσιάζεται ως κοίμησης εδώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μετάσταση στη Θεοτόκου. Δηλαδή βλέπουμε έναν ανοιχτό τάφο και τη Θεοτόκου να είναι, να πετάγεται στον ουρανό, περιτριγυρισμένη από αγγέλους. Στο πρώτο επίπεδο κάτω, το ανθρώπινο επίπεδο γύρω από τον τάφο, υπάρχουν σαστισμένοι οι Απόστολοι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι έτσι μια προβλέψιμη αυτή η σκηνή. Ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν δεξιά και αριστερά κάποιες άλλες παραστάσεις που να απεικονίζουν και την ταφή. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά σίγουρα μας θυμίζει εδώ και την δυτική εικόνα της Αναστάσεως, όπου ο Χριστός πετάγεται στον αέρα μέσα από έναν ανοιχτό τάφο και είναι η Ανάσταση του Κυρίου, που η δική μας παράδοση αυτό δεν μπόρεσε να το... πώς να το πω, να το καταπιεί. Δεν σου λέει, δεν μπορεί η Ανάσταση να είναι αυτό μόνο, δηλαδή να πετάγεται. Καταρχήν δεν φαίνεται ένα τεράστιο γεγονός, δεν το βλέπουν οι άνθρωποι, όπως και αναφερθήκαμε πριν στην εικόνα της μεταμορφώσεως. Δεν άκουσαν όλοι, ας πούμε, ούτε είδαν τον Χριστό. Επέτρεψε ο Χριστός οι μαθητές να δουν ένα μέρος της θεότητος. Και σε άλλα γεγονότα, όπως είναι η βάπτιση του Κυρίου, δεν άκουσαν όλη τη φωνή «Ιδού Υιός μου αγαπητός». Τα συγκλονιστικά γεγονότα γίνονται κρυφά. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε η Ανάσταση να γίνει φανερά με έναν άνθρωπο να πετάγεται από τον τάφο, και γι' αυτό αγκάλιασε η Εκκλησία, η λατρεία της Εκκλησίας, το απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, που μας περιγράφει τη σκηνή του Εισάδου κάθοδος, όπως ας πούμε ξέρουμε την εικόνα αυτή της Αναστάσεως. Και παρεπιπτόντως να πω ότι υπάρχει και απόκριφο κείμενο σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου, που καταλήγει και στην Εισάδου κάθοδο της Θεοτόκου, δηλαδή κάνει ένα παραλληλισμό και αντιστοιχεί πάρα πολύ, ας πούμε, με το χριστολογικό κύκλο τα γεγονότα. Και το αποδίδει λοιπόν και στη Θεοτόκου την Εισάδου κάθοδο. Είναι μία εκδοχή ενός άλλου απόκριφου Ευαγγέλιου. Αλλά ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπαμε εδώ για τον Εγκρέκο, την διαδρομή που έκανε, το πολιτιστικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως ο Πίνακας είναι αξιόλογος και έχει μία δική του τεχνική, πολύ διαφορετική από των άλλων ζωγράφων της Αναγέννησης. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι η χρήση του φωτός έχει μεγάλη σχέση με την βυζαντινή αντίληψη, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι ευδιάκριτο. Όμως δεν υπάρχουν οι σκιές που υπάρχουν σε άλλες δυτικές εικόνες συνήθως, γιατί είναι όλα φωτεινά. Σε όλους τους πίνακες του Γκρέκο είναι, θα έλεγα, πιο φωτεινή από ότι είναι των άλλων αναγεννησιακών ζωγράφων. Και ίσως αυτό να είναι στοιχείο που κληρονόμησε από τη δική μας παράδοση.
0: Μάλιστα. Μπαίνοντας στα τελευταία 2-3 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, επιλογικά, ή αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, σας ακούω.
1: Θα έλεγα έτσι, κλείνοντας για την εικόνα της κοίμησης, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σύνθεση αυτή της κοιμήσεως εικονογραφικά δεν περιορίζεται στην εικονογράφηση, ας πούμε, του τέλους της επίγειας ζωής της Παναγίας, αλλά υπογραμμίζει συνεχώς τη σχέση της γης, του επιγείου, με τον ουράνιο κόσμο. Και έτσι θα λέγαμε ότι μετατρέπει την αφήγηση του θανάτου σε μια εικόνα της υπέρβασής του. Και η εικόνα, δεν, όπως και κάθε εικόνα, δεν αρνείται το θάνατο, απλά τον ερμηνεύει.
0: Ναι.
1: Και ο θάνατος μεν είναι πραγματικός, αλλά δεν είναι ολόκληρη πραγματικότητα. Αυτό μας διδάσκει και η πίστη μας, ας πούμε. Η Θεοτόκος, ενώ βρίσκεται νεκρή στην κλίνη, οι Απόστολοι πενθούν, το σώμα της μεταφέρεται και ενταφιάζεται, αλλά πίσω από αυτό το νεκρό σώμα βρίσκεται ο Χριστός, που κρατά την ψυχή της και την εισάγει στην μέλουσα βασιλεία με τον τρόπο που θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε.
0: Και αυτό φάνηκε και στις δύο περιπτώσεις που επιλέξαμε να αναδείξουμε σήμερα μέσα από την εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Κώστα Κωνσταντάτο, μουσικό και αγιογράφο. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά θερμά, κύριε Κωνσταντάτε, για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί έτσι μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και για την τέχνη μας, την εικονογραφία, και για τη λατρεία της Εκκλησίας μας, και θα έλεγα και για τη ζωή γενικότερα.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης.

Ακούσατε την εκπομπή «Η κοίμηση της Θεοτόκου στην Αγιογραφία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 με τον Κώστα Παπά. Η είσοδος της Meridiam αποτελεί μια πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Εισόδου του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου για την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Λασίθι. Άμεση κρατική αρρωγή και στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι εκδρομές του Αυγούστου εγκαταλείπουν μαζικά για τα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αναλυτικά στις 2.

η φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη και από τη Ρούμελη να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια. Μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι η άλλη φωνή στα Αρτζένα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής, για τον καθαρό ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Και 210-72-98-222 το τηλέφωνό μας για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Το αλάτι της γης.

Και από τη Ρούμελη στο Μοριά τώρα. Ένα τραγούδι από την περιοχή της Μεσσηνίας που χορεύεται και ως τοπικός λαϊκός χορός με την ονομασία Ανασηκωτός, από το χαρακτηριστικό ανασήκωμα στα πόδια των χορευτών. Απ' τη χώρα κατεβαίνω.

Από τη χώρα κατεβαίνω, τραγούδια από την περιοχή της Μεσσηνίας, από τον ομώνυμο δίσκο του Κωστή Καλαϊτζάκη. 12 σκοπή και τραγούδια από το περιβόλι της ελληνικής μουσικής με το λαγούτο του Κωστή Καλαϊτζάκη. Και συνεχίζουμε με μια κλασική ηχογράφηση του δημοτικού μας τραγουδιού από την παλιά δισκογραφία των 78 στροφών, το κλέφτικο τραγούδι του Λεπενιώτη με τον Γιώργο Παπασιδέρη.

Βγήκε ο ήλιος κόκκινος και το φεγγάρι μαύρο και ο λαμπερός αυγερινός πάει να βασιλέψει. Πες μας καημένα αυγερινά, έκανα καλό χαμπέρι, το λεπενιώτη βάρεσαν. Ιστορικό κλέφτικο τραγούδι με το οποίο η λαϊκή μούσα θρύνησε το θάνατο του οπλαρχηγού Λεπενιώτη. Γιώργος Παπασιδέρης αυτή την ιστορική ηχογράφηση από τις κλασικές του δημοτικού μας τραγουδιού, όπως και η επόμενη που θα μεταδώσουμε, Τσάμι Κοϊτιά και Νίκος Καρακώστας στο κλαρίνο.

Νίκος Καρακώστας και Τσάμικο Ιητιά. Για να συνεχίσουμε τώρα, επόμενος σταθμός μας η Μακεδονία. Μάνος Κουτσαγγελίδης και Αλάργα ξένε με το χορό.

Μάνος Κουτσαγγελίδης και στο ρυθμό του Καρσιλαμά ανάμεσα σε Μακεδονία και Θράκη, για να συνεχίσουμε τώρα με ένα ιστορικό θρακιώτικο τραγούδι παλαιότατο με τον Χρόνια Ειδονίδη. Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι, κλαίγουν την Αντριανόπολη την πολυκουρσεμένη, όπου την εκουρσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου. Το τραγούδι λοιπόν για το κούρσος ή για το κρούσος της Αντριανόπολης, το πρώτο τραγούδι στη συλλογή του Νικολάου Πολίτη με τον Χρόνια Ειδονίδη και ο χαρακτηριστικός ρυθμός και η αίσθηση των τραγουδιών της τάβλας, των καθιστικών τραγουδιών της Θράκης. Θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι λένε και δεν κάνουν λάθος.

Χρόνης Αηδονίδης, τα Αηδόνια της Ανατολής και τα Πουλιά της Δύσης, το τραγούδι για το κούρσος της Αδριανούπολης, από τα ωραιότερα ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Και εμείς από την Αδριανούπολη στην πόλη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

σκοπός αρβανιτοβλάχικος και ο ήχος από το ελληνικό παραδοσιακό λαγούτο, και εμείς να ταξιδεύουμε στην Ήπειρο. Συνεχίζοντας τα μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης και συντονισμένοι πάντα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 τα τηλέφωνά μας για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε με το αλάτι της γης.

Κωστής Καλαϊτζάκης στο Λαγούτο και Σκοπός Αρβανιτοβλάχικος, και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Ήπειρο, κατηφορίζοντας όμως στην περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας. Από την αστική λαϊκή παράδοση των Καφέ Αμάν θα ακούσουμε τώρα τον Πετρολούκα Χαλκιά και Σκοπός Κλάματα.

Σκοπός κλάματα από τις λαϊκές μελωδίες της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης, σημείο αναφοράς και άμυλας για όλους τους σπουδαίους δεξιοτέχνες του κλαρίνου. Εδώ ακούσαμε την ερμηνεία που καταθέτει ο Πετρολούκας Χαλκιάς και να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στο Αϊβαλί. Σκοπός αϊβαλιώτικος και από τη δεξιοτεχνία του κλαρίνου στο παραδοσιακό βιολί. Στάθης Κουκουλάρης.

Ζεϊμπέκικο Αϊβαλιώτικο με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί και εμείς από τα παράλια της Ιωνίας να κατηφορήσουμε τώρα στην Κύπρο. Πουδήσινος Ανατολήν είναι ο τίτλος ενός δίσκου με τραγούδια της Κύπρου που αποδίδει ο Αλκίνος Ιωαννίδης μαζί με τον Μιλτιάδη Παπαστάμου που παίζει τα διάφορα παραδοσιακά και κλασικά μουσικά όργανα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το θάνατο του ναύτη από τα παλιά βυζαντινά αφηγηματικά τραγούδια, τις Παραλογές. Τρεις καλογύριοι κριτικοί και τρεις που τάγιον όρος, καράβι να αρματώνανε με το Χριστός Ανέστη και με το Κυρελέησον.

Τρεις καλογύριοι κριτικοί λοιπόν από τα τραγούδια της Κύπρου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη από τον δίσκο με τον γενικό τίτλο «Που Δύση Νός Ανατολήν». Τρεις καλογύριοι κριτικοί και τρεις που τάει ο νόρος, καράβι να αρματώνανε στην Κρήτη για να πάσει. Να πάμε λοιπόν και εμείς τώρα από την Κύπρο στην Κρήτη.

Χώρος Παντοζάλης με το Θιαμπόλι ή Σφυροχάμπιολο όπως το λένε στην Κρήτη, και να συνεχίσουμε με μια σειρά από κριτικά σιρτά, αυτή τη φορά με το Μαντολίνο. Το Μαντολίνο, εκτός από τα Επτάνησα, είναι πολύ δημοφιλές και στην κεντρική και ανατολική Κρήτη. Παίζοντας τις παραδοσιακές κρητικές κονδυλιές.

κριτικές κοντιλιές με μαντολίνο, βιολί και κιθάρα από την περιοχή του Κάστρου, από το Ηράκλειο, με τον Γιώργη Σφακιανάκη ή Αβυσσινό. Και να συνεχίσουμε αφήνοντας την Κρήτη, θα πάμε τώρα στα Επτάνησα. Πάμε στην Κέρκυρα. Κερκυραϊκός χορός από την περιοχή της Μέσης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγη της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η θέση της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Επαναγία, εμείς αυτή την ώρα αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, και συζητάμε για την θέση και τον ρόλο της γυναίκας στο μη χριστιανικό κόσμο. Σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στον ρόλο της γυναίκας μητέρας στα ελληνιστικά χρόνια, στην ελληνιστική περίοδο. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας αυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαντά, ο οποίος είναι διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Κύριε Μαντά, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ, κάνα μια χαρά.
0: Ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, μια πρώτη δική σας τοποθέτηση στο θέμα το σημερινό, για να μπορέσουμε στη συνέχεια έτσι να αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το γενικό πλαίσιο και να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τη γυναίκα μετά. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνιστική εποχή ξεκινάει από το 323 π.Χ. από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, mm-hmm, και τελειώνει το 31 π.Χ. με την ναυμαχία του Ακτίου και το θάνατο της Κλεοπάτρας. Βέβαια, αυτή είναι μια χρονολόγηση, εντάξει, mm-hmm, θα μπορούσε να είναι και διαφορετική, αλλά το κάνουμε για να μπορέσουμε έτσι να μελετήσουμε καλύτερα τις ιστορικές περιόδους. Mm-hmm. Λοιπόν, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα? Είναι η παρακμή της πόλης κράτους. Ως τότε είχαμε την πόλη κράτος ως την πιο συνηθισμένη μορφή στον ελληνικό χώρο. Είχαμε βέβαια και ορισμένα φυλετικά βασίλεια όπως η Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, mm-hmm, συγγνώμη, και της Υπήρου, αλλά σε γενικές γραμμές η πόλη κράτος είναι ο κύριος πολιτικός σχηματισμός. Όμως μετά αφού τελειώνει, πλέον η πόλη παρακμάζει. Έχουμε την κατάκτηση του ελληνικού χώρου από το βασίλειο της Μακεδονίας μετά το 448 π.Χ. Και τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ, γιατί πλέον δεν έχουμε αυτόνομη πολυκράτος. Έχουμε τις πόλεις κράτη να έχουν μετατραπεί σε γρανάζια της μηχανής ενός αρχικά ενιαίου κράτους από το Μέγα Αλέξανδρο και στη συνέχεια να γίνονται γρανάζια σε κάποια άλλα στα ελληνιστικά βασίλεια, γιατί με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουμε τη διαίρεση σε ελληνιστικά βασίλεια, στη Μακεδονία, στην Πέργαμο, στη Συρία, στους Ελευκίδες και στην Αίγυπτο.
0: Για ποιο λόγο η πόλης κράτος, ήθελα να σας ρωτήσω, παραπέει και ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζαμε πριν?
1: Είναι ότι είχε έρθει η ιστορική στιγμή για να τελειώσει η πολυκράτος. Δηλαδή δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Έπρεπε να υπήρχε η τάση να δημιουργηθεί πλέον μια κεντρική μορφή εξουσίας στο μεσογειακό χώρο ευρύτερα. Από τη μια μεριά είχε αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται η Ρώμη για το λόγο αυτό. Υπήρχε η Καχυδόνα στη Βόρεια Αφρική. Δεν μπορούσαν πια οι πόλεις κράτη να ανταποκριθούν μέσα στις καινούργιες συνθήκες. Η προσπάθεια έπαιξε τεράστιο ρόλο και ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο μεγάλος εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ουσιαστικά κατέστρεψε και την Αθήνα και τη Σπάρτη και γενικά αποδυνάμωσε τις πόλεις κράτη. Άρα λοιπόν μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο έχει πια καταστραφεί και η Αθήνα και η Σπάρτη. Mm-hmm. Η προσπάθεια της Θήβας δεν οδήγησε πουθενά, ήταν πολύ σύντομη θεβαϊκή ηγεμονία και πια είναι πολύ πιο εύκολο πλέον για τους Μακεδόνες να μπορέσουν να αναλάβουν το έργο της ενοποίησης. Γιατί και η Αθήνα προσπάθησε και η Σπάρτη προσπάθησε, έβαλαν και την Περσία στο παιχνίδι, δεν μπόρεσαν όμως πλέον. Mm-hmm. Χρειάζονταν πια ένας κεντρικός πολιτικός σχηματισμός και καμία από αυτές τις πόλεις δεν είχε δυνατότητα να το πετύχει. Και πολέμησαν και μεταξύ τους, οπότε δεν. Και η κυρίως Ελλάδα πάβει πλέον να έχει μεγάλη σημασία. Το πολιτικό παιχνίδι θα παιχτεί πλέον στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο, αλλού, εκτός του κυρίως ελλαδικού χώρου.
0: Μάλιστα. Με αυτές τις αλλαγές, πώς τα πράγματα πλέον διαμορφώνονται?
1: Διαμορφώνονται πάρα πολύ διαφορετικά πλέον, γιατί καταρχήν δεν υφίσταται πλέον δημοκρατία. Δηλαδή, όσο και να μας φαίνεται μας παράδοξο, η δημοκρατία ήταν σε πλήρη αντίθεση με την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, δηλαδή των γυναικών της αριστοκρατίας. Η δημοκρατία σήμαινε ότι έπρεπε να στηρίζεται το κράτος σε ένα αριθμό ενήλικων ανδρών, οι οποίοι έπρεπε να φέρουν όπλα. Ήταν στρατιωτική ουσιαστικά η δημοκρατία, όχι μόνο στη Σπάρτη αλλά και στην Αθήνα. Δηλαδή, για να μπορεί κάποιος να είναι πολίτης, έπρεπε να είναι και οπλίτης. Έπρεπε να μπορεί να φέρει όπλα. Μια γυναίκα δεν μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο σε καμία περίπτωση. Επίσης, έπρεπε ο πολίτης να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή του στην εκκλησία του Δήμου, στα δικαστήρια. Οι γυναίκες με το γεγονός ότι είχαν να γεννήσουν παιδιά και να τα αναθρέψουν, δεν μπορούσαν να έχουν αυτόν τον απαραίτητο χρόνο. Δηλαδή, ήταν ένα. Στη δημοκρατία ο πολίτης ήταν αυτό που λέμε full time στα αγγλικά, δηλαδή ήταν πλήρους απασχόλησης και έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να φέρει όπλα. Ήταν πιο καλή θέση της γυναίκας στην αρχαϊκή εποχή, πριν δηλαδή από τη δημοκρατία. Τις γυναίκες βέβαια της ανώτερης τάξης, παρά στη δημοκρατία. Τώρα αυτό αλλάζει. Έτσι πλέον η πόλη, ουσιαστικά ο πολίτης πια χάνει τα δικαιώματά του. Δεν έχουμε πια πολίτες με την έννοια που είχαμε παλιά. Αρχίζει να αποκτάει σημασία ο πλούτος μόνο. Έτσι, ουσιαστικά δηλαδή κατ' όνομα παραμένουν πολίτες, αλλά όμως πλέον δεν είναι όπως στην εποχή της δημοκρατίας. Μόνο όσοι άνθρωποι έχουν περιουσία πλέον αλλάζουν πολλά και στην Αθήνα ακόμα μετά τη μακεδονική επικυριαρχία. Το καθεστώς γίνεται ολιγαρχικό και για να μπορέσει να είναι κανείς εγγεγραμμένος στους καταλόγους των πολιτών, έπρεπε να έχει μια συγκεκριμένη περιουσία. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Επίσης, δεν έχει νόημα πια στρατιωτική θητεία. Δεν έχουν πια οπλίτες. Έχουμε μισθοφορικούς στρατούς. Οπότε αδυνατίζει και αυτό. Αυτό για τη γυναίκα φαίνεται ότι ευνοεί τη θέση της, για τη γυναίκα της ανώτερης τάξης πάντα. Γιατί πλέον, εφόσον η γυναίκα μπορεί να κληρονομεί περιουσία και δεν χρειάζεται πια να είναι κανείς στρατιώτης, μπορεί να επέμβει με ένα άμεσο τρόπο στα πολιτικά πράγματα, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα βέβαια δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Οπότε οι Αθηναίοι κράτησαν τις πατριαρχικές παραδόσεις μέχρι τέλους. Δεν επέτρεψαν ποτέ σε καμία γυναίκα να αναλάβει κανένας είδους αξίωμα πριν από τα θρησκευτικά αξιώματα των ιεριών. Και επίσης για πρώτη φορά βρίσκουμε γυναίκα να κατέχει εκείνη την περιουσία στην Αθήνα μόλις το 2ο αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή η Αθήνα δεν άλλαξε καθόλου τη θέση της γυναίκας, ενώ γίνονταν αλλαγές σε όλες τις άλλες πόλεις, σε όλα τα άλλα κράτη. Στην Αθήνα δεν άλλαξε ουσιαστικά τίποτα. Η Αθήνα επέμενε στις παραδόσεις τους, άλλαξε το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να εργαστούν πολλές γυναίκες με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αναγκαστικά, είχαν μείνει χείρες. Αλλά όμως η γυναίκα εξακολουθούσε να είναι νομικά ανήλικη στην Αθήνα ως το τέλος, μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή περίπου. Ακόμα και στην Ελληνική εποχή δεν έχουμε ουσιαστικές αλλαγές στη θέση της γυναίκας στην Αθήνα. Έχουμε όμως αλλαγές στη Σπάρτη και αλλού. Κάτι άλλο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι και στη Σπάρτη η θέση της γυναίκας δεν, το είχε πει και ο φίλος μου Σπύρος ο Σιρόπουλος, δεν ήταν τόσο πολύ καλή όσο νομίζουμε εμείς. Ουσιαστικά οι Σπαρτιάτες αποκτούν κάποια πολιτική δύναμη μόνο από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Έως τότε δεν μπορούσαν να παίξουν κανένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Και γιατί αλλάζει αυτό? Αλλάζει γιατί πλέον οι άντρες έχουν τόσο πολύ απώλειες στον πόλεμο, ώστε μένουν μόνο 700 όμοι. Όμοι ήταν οι πολίτες της Σπάρτης, οι οποίοι ήταν πραγματικοί πολίτες, δηλαδή αυτοί που είχαν τους κλήρους και τα υπόλοιπα, όχι οι περίοικοι. Λοιπόν, πια λόγω των πολέμων έχουν μείνει πολύ λίγοι, μόλις 700. Επομένως, τι γίνεται? Η γη περνάει στις γυναίκες. Στις Σπάρτη, σε όλο το δωρικό κόσμο, οι γυναίκες μπορούσαν να κληρονομήσουν εκείνη την περιουσία. Έτσι λοιπόν, εφόσον οι άντρες έχουν πλέον σκοτωθεί, είναι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες συγκεντρώνουν τον πλούτο στα χέρια τους. Και μάλιστα ο Αριστοτέλης, και χωρίς να του αρέσει καθόλου αυτό, σημειώνει ότι στη Σπάρτη τα 2/5 της γης ανήκουν στις γυναίκες.
0: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ήταν και μια πρωτοτυπία, ίσως ένα μοναδικό φαινόμενο για εκείνη την εποχή.
1: Όχι, κοιτάξτε, από τη στιγμή και σε άλλες πόλεις οι γυναίκες είχαν περιουσία. Αλλά η Σπάρτη είχε την ιδιορυθμία αυτή ότι οι άντρες πολεμούσαν συνέχεια. Και όταν πλέον είχαν αρχίσει να χάνουν τη δύναμη, είχαν μεγάλες απώλειες, αναγκαστικά οι γη. Ποιο την κληρονομούσε? Οι γυναίκες, αυτές μένανε. Στους Αθηναίους δεν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί δεν επέτρεπαν στις γυναίκες ποτέ να έχουν κατοχή της εκείνης της περιουσίας. Όμως στη Σπάρτη αυτό ίσχυε. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάνουμε στον 3ο αιώνα π.Χ., όπου οι γυναίκες παίξαν ένα πολύ αρνητικό ρόλο. Έγιναν τροχοπέδι στην προσπάθεια του βασιλιά Άγιο του Τρίτου. Να μπορέσει να αλλάξει το καθεστώς στη Σπάρτη. Αυτός ο βασιλιάς, επειδή έβλεπε ότι υπήρχε ολιγανθρωπία, η ολιγανθρωπία είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής εποχής γενικότερα. Δηλαδή, έχουν μειωθεί πολλοί γενείς, έχουν σκοτωθεί πολλοί άντρες στον πόλεμο. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει ένα δασμό, να δώσει κλήρους, γιατί χωρίς κλήρο δεν μπορούσες να είσαι πολίτης στη Σπάρτη, να δώσει και στους περίοικους. Αλλά είχε να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα των γεωκτημόνων. Πιο πολλοί γεωκτημόνες ήταν οι γυναίκες και μάλιστα οι γυναίκες αυτές. Και οι άντρες που είχαν γεωκτήμονες Είχαν πελάτες. Πελάτες ήταν άνθρωποι που χρωστούσαν χρήματα στους γεωκτήμονες και ήταν πελάτες με όλη την έννοια που λέμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, ο Άγιος προσπάθησε να πείσει τους γεωκτήμονες να αλλάξουν γνώμη και φυσικά και τις γυναίκες, αλλά φυσικά δεν μπόρεσε να πετύχει αυτό. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τις Σπαρτιάτισες, οι οποίες ήταν αποκλεισμένες στα πολιτικά αξιώματα. Καμία Σπαρτιάτισα δεν μπορούσε να γίνει βασίλισσα, δεν μπορούσε να είναι στη Γερουσία. Αυτά να τα ξέρουμε. Οι Σπαρτιάτισες είχαν έναν οικονομικό ρόλο, πολιτικό δεν είχαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους αποκτάνε αυτή την έμεση δύναμη, γιατί έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους τη γη και γιατί μέσω αυτού του συστήματος έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους χρεωμένους σε αυτές και απολαμβάνουν μεγάλη δύναμη. Ο Άγιος πείθε μόνο τη γιαγιά του και τη μητέρα του να κάψουν τα χρεογραφά τους και να απαλλάξουν τα χρέη τους πολίτες τους. Αλλά όμως οι γεωκτήμονες συνωμοτήσαν εναντίον του με τον άλλο βασίλεια και μπόρεσαν να τον εκθρονήσουν και να τον δολοφονήσουν μαζί με τη γιαγιά του και τη μητέρα του. Σε γενικές γραμμές όμως οι γυναίκες ήταν συντηρητικές. Δηλαδή δεν θα δούμε γυναίκες να ηγούνται επαναστάσεων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Στην περίπτωση αυτή των δύο αυτών γυναικών του βασιλικού και της Σπάρτης ίσχυσε το γεγονός ότι ήταν ο γιος του εγγονός που τις πίεσε. Οι άλλες γυναίκες, οι γεωκτήμονες, δεν ήθελαν με κανένα λόγο να χάσουν τα προνόμια τους και γι' αυτό συμμάχησαν τον άλλο βασιλιά και κατέπινσαν τη μεταρρύθμιση.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αυτό που τονίσατε κι εσείς, κύριε Μαντά, ευθύς εξ αρχής, ότι ο πλούτος είναι αυτός που παίζει ρόλο και θέτει και το πλαίσιο γενικότερα και το οικονομικό και το πολιτικό, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο η γυναίκα κινείται και ο ρόλος της αναλόγως έτσι εξελίσσεται.
1: Ναι, σαφώς η ελληνιστική εποχή και η ρωμαϊκή μετά είναι μια εποχή όπου παίζει τεράστιο ρόλο το, η οικονομία, το χρήμα. Και δεν έχει σημασία πια ποιος είναι ο καλός ρήτορας, ποιος είναι ο γενναίος πολεμιστής. Αυτά έχουν περάσει πλέον. Δεν έχει σημασία ποιος έχει τα χρήματα για να αγοράσει ένα αξίωμα. Θα αναφερθώ στις ιερείς και θα αναφερθώ μετά ότι τα ιερατικά αξιώματα αγοράζονται πια στην ελληνιστική εποχή. Τα αγοράζει κανείς, δεν εκλέγεται πια κανείς όπως παλιότερα. Είναι πλέον όλα ζήτημα αγοραπολισίας. Και επίσης οποιοσδήποτε πλέον, θα το δούμε αργότερα σε αυτό που ονομάζεται ευεργετισμός, επειδή πλέον οι πόλεις δεν έχουν χάσει την αυτονομία τους και δεν έχουν έσοδα. Αναγκάζονται να στηριχθούν σε πλούσιους πολίτες. Και οι πλούσιοι πολίτες πολλές φορές είναι οι γυναίκες. Γιατί εκτός Αθήνα, σε όλες τις άλλες περιοχές, οι γυναίκες κληρονομούν. Κατά τη στιγμή που κληρονομούν, υπάρχει άμεση φορολογία ουσιαστικά. Δηλαδή πρέπει ο πλούσιος πολίτης να πληρώσει, όχι ακριβώς φόρους, να κάνει κάποιες δωρεές στην πόλη. Και, και βέβαια το όνομά του τιμάται. Πολλές φορές γίνεται επώνυμος, άρχοντας δίνεται το όνομά του στο έτος. Και φυσικά βλέπουμε το πολύ παράδοξο, δούμε, ότι ενώ στην Αθήνα. Στις γυναίκες ούτε καν αναφέρονταν τα ονόματά τους. Δεν επιτρεπόταν καμία έντιμη γυναίκα να αναφέρει κανείς το όνομά της ενώ ζούσε. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ελάχιστα ονόματα γυναικών, μητέρων, μεγάλων ανδρών, πολύ λίγα. Ωστόσο, στην ελληνιστική εποχή θα δούμε ότι πλέον οι γυναίκες ονομάζονται, τιμούνται δημόσια, στείλουν ανδριάντες τους. Βλέπετε και η λέξη ανδριάντας. Είναι αυτή η λέξη ανήρ, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε ανέγερση αγαλμάτων σε εθνικές γυναίκες, μόνο σε θέες. Αλλάζει δηλαδή πάρα πολύ το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό οφείλεται στην δίσδυση του χρήματος, στο ότι δημιουργούνται πια οικονομικές ολιγαρχίες. Επίσης, θα δουν παίζουν όλο και οι βασίλισσες ελληνικής εποχής, που προωθούν και αυτές τον ευεργετισμό, προωθούν την πολιτική των ανδρών τους. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα συνεχίσουμε, θα πω για τον οικονομικό ρόλο της γυναίκας πια. Γιατί εκτός Αθήνας, έχουμε πολλές επιγραφές. Ξέρετε, η Αθήνα έχει επικρατήσει, υπάρχει ένας αθηνοκεντρισμός στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει πια αναγκαστικά, επειδή η Αθήνα μας έχει δώσει το πιο πολύ φιλολογικό υλικό. Αλλά οι επιγραφές που είναι πολύτιμες, εγώ ασχολήθηκα με επιγραφές βασικά πάρα πολύ, οι επιγραφές μας δίνουν πολλές πληροφορίες που μας δείχνουν ότι οι γυναίκες στην Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε άλλες περιοχές, στα νησιά του Αιγαίου, έχουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Βλέπουμε, ας πούμε, γυναίκες να δανείζουν χρηματικά ποσά στην πόλη τους. Μεγάλα χρηματικά ποσά. Δεν μπορούσαν να είναι τραπεζίτες, δηλαδή να έχουν μια τράπεζα, μπορούσαν όμως να είναι ιδιωτικοί τραπεζίτες, να δανείσουν δηλαδή ίδιες χρήματα. Το μόνο θέμα που υπήρχε είναι ότι σε πιο πολλές περιοχές η γυναίκα βρισκόταν από την κηδεμονία ενός άνδρα, όχι όμως όπως στην Αθήνα. Δηλαδή ότι η γυναίκα έκανε νομοθετικές πράξεις, προχωρούσε σε οικονομικές δραστηριότητες, απλά χρειάζεται την έγκριση του κηδεμόνα του κυρίου, όπως λεγόταν. Στην Αθήνα όμως η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, έκανε όλα ο κύριος. Στις άλλες περιοχές βλέπουμε γιατί αναφορά στο όνομα της γυναίκας, στο ότι κάνει αυτή την πράξη και απλά συμπληρώνει ότι είναι ο σύμφωνος και ο κύριος της. Δηλαδή από εδώ δεν μπορούσαν να απαλλαγούν. Θα πρέπει να φτάσουμε σε πολύ κατοπινές εποχές για να βρούμε γυναίκες να μπορούν να ενεργούν χωρίς και τα μόνα.
0: Εκτός Αθήνας λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια τουλάχιστον οικονομική ελευθερία για τις γυναίκες.
1: Όχι μόνο οικονομική. και ελευθερία, δηλαδή σε περιοχές που είναι αυτό που θα λέγαμε πιο καθυστερημένες πολιτικά, δηλαδή που ήταν ακόμα φυλετικές, mm-hmm. δηλαδή που έπαιζε μεγάλο ρόλο το αίμα, το γένος, η γυναίκα μπορούσε να γίνει ακόμα και αρχηγός του οίκου στην Ήπειρο, ας πούμε, μπορούσε να είναι μάρτυρας σε απελευθερώσεις δούλων, όχι να απελευθερώνει μόνο δούλους, κάτι που δεν το βρίσκουμε πουθενά, είναι πολύ σπάνιο αυτό. Βρίσκουμε επίσης στην Ατολακαρανία μια γυναίκα να έχει το αξίωμα του ορφανοφύλακα, να έχει να επιτηρεί τα ορφανά παιδιά της πόλης, κάτι επίσης πολύ σπάνιο. Γενικά, όσο είναι δηλαδή αυτές οι κοινωνίες που είχαν παραμείνει φυλετικές, που έπαιζαν πολύ μεγάλη σημασία ο δεσμός αίματος, διατηρούν κάποια, δεν θέλω να πω μητριαρχικά στοιχεία, μητριαρχία δεν υπήρχε, αλλά πάντως κάποια στοιχεία που παίζει μεγάλο ρόλο ο οικογενειακός δεσμός, και εκεί η γυναίκα, ειδικά αν ο άντρας έχει πεθάνει, αν είναι χείρα, μπορεί να παίξει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πραγματικά η γυναίκα εξακολουθεί να παραμένει νομικά ανήλικη. Mm-hmm. Και στα νησιά επίσης του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και αλλού, βρίσκουμε τις γυναίκες επίσης να είναι ιδιοκτήτριες οικειών, να ιδρύουν ήδη σταθικά μνημεία. Πάντα βέβαια με ένα κύριο, με ένα κηδεμόνα, αλλά προχωρούν σε πράξεις καθαρά επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες, τις οποίες οι Αθηναίες δεν μπορούσαν να το κάνουν.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε σήμερα, κύριε Μαντά, σε αυτήν τη συνομιλία που έχουμε. Θα κάνουμε, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μια μικρή διακοπή για μουσική και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαντά.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Μαζί του βλέπουμε τον ρόλο και την θέση της γυναίκας μητέρας κατά τα ελληνιστικά χρόνια, κατά την ελληνιστική περίοδο. Όπως μας είπε ο κύριος Μαντάς, ουσιαστικά από το 323 π.Χ. μέχρι το 31 π.Χ. Σε αυτή την περίοδο βρισκόμαστε. Κύριε Μαντά, προηγουμένως αναφερόσασταν στην οικονομική, έτσι, στο ρόλο μάλλον της γυναίκας στην οικονομία. Και βλέπουμε ότι, είδαμε μάλλον με τη βοήθειά σας, ότι εκτός Αθηνών οι γυναίκες προχωρούν, έχουν μια οικονομική δραστηριότητα, τις βλέπουμε να είναι δραστήριες.
1: Ναι, και στην Αθήνα είχαν δραστηριότητες οικονομικές, απλά ήταν πιο περιορισμένες. Ακόμα και στην Αθήνα, με τόσους νομικούς περιορισμούς, υπήρχαν οι γυναίκες που ήταν επιχειρηματίες. Κυρίως μέτικοι, γυναίκες μέτικοι βέβαια, όχι τόσο Αθηνές. Γυναίκες δηλαδή κατεστημένες μόνιμα. Αλλά οι Αθηνοί είχαν ορισμένους περιορισμούς. Παρ' όλα αυτά και εκεί υπήρχαν, αλλά εκτός Αθηνών, δηλαδή στην Αίγυπτο, υπήρχαν ακόμα και γυναίκες εφοπλιστές. Δηλαδή γυναίκες οι οποίες ήταν ναύτηροι, δηλαδή όχι όταν ταξιδεύαν οι ίδιες, αλλά διεύθυναν οι ίδιες εμπορικές επιχειρήσεις μέσω θαλάσσης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζουμε, ότι ήταν οι γυναίκες αποκλεισμένες εντελώς, όπως αυτή την άποψη έχουμε, και καταπιεσμένες τελείως. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και θέλω να αναφερθώ και λίγο τώρα στην εκπαίδευση, στις σχέσεις και στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, γιατί κάτι άλλο που αλλάζει στην Αθήνα, φυσικά πρέπει να γνωρίζανε οι γυναίκες κάποια στοιχειώδη πράγματα, γιατί δεν μπορούσαν να κρατήσουν ένα νοικοκυριό αλλιώς. Μια γυναίκα που δεν ήξερε να γράφει και δεν ήξερε να μετράει, δεν μπορούσε να κρατήσει ένα νοικοκυριό της. Απλά δεν υπήρχαν σχολεία για γυναίκες, για κορίτσια. Ό,τι μαθαίνανε οι Αθηναίες, το μαθαίνανε στο σπίτι τους. Όμως, στην ελληνιστική εποχή έχουμε επιγραφές κυρίως από πόλεις των παραλίων της Μικράς Ασίας, όπου αναφέρονται σε σχολεία που φοιτούν και κορίτσια. Αναφέρονται μάλιστα και σε διαγωνισμούς μαθητικούς που κάνουν τα κορίτσια και που διαγωνίζονται στη λυρική ποίηση, διαγωνίζονται στην καλλιγραφία. Δηλαδή, εξακολουθεί να υπάρχει μια παράδοση που έχει ξεκινήσει στην αρχαϊκή εποχή με τη Σαπφό, διαφορετικού είδους βέβαια, αριστοκρατική, και η οποία συνεχίζεται μετά στις πόλεις της Μικράς Ασίας. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γυναίκες δεν προχωράνε πέρα από αυτό που θα λέγαμε εμείς μέση εκπαίδευση. Γιατί αυτό που δεν ξέρουμε εμείς σήμερα είναι ότι τα δημογραφικά δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στα 12 με 15 οι πιο πολλές γυναίκες παντρεύονταν σε πολύ νεαρή ηλικία. Και μάλιστα αν ήταν αριστοκράτησες, μπορεί και στα 12-13, όσο πιο νωρίς γινόταν, όσο και ήταν επικίνδυνο αυτό. Μόνο οι Σπαρτιάτες παντρεύονταν μεγαλύτερα στα 18, γιατί οι Σπαρτιάτες είχαν καταλάβει ότι το να παντρεύεται η γυναίκα και να γεννάει σε μικρή ηλικία δεν είναι καλό για τη γυναίκα, είναι επικίνδυνο. Όμως στα 30 μια γυναίκα μπορούσε να είναι γιαγιά. Καταλάβατε, ήταν πολύ διαφορετικά. Ναι. Στα 35 περίπου οι μισές γυναίκες είχαν πεθάνει από τους τοκετούς και από άλλες επιπλοκές. Είναι πολύ διαφορετικά τα δημογραφικά δεδομένα από ό,τι είναι σήμερα. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια γυναίκα 30 ετών να είναι γιαγιά, ας πούμε. Ναι, ή στα 35 όντως να έχουν πεθάνει το 1/3 γυναικών και παραπάνω. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν προχωρούσαμε, δεν υπήρχε λόγος. Επειδή όμως έπρεπε αυτές οι κοπέλες αριστοκρατίας να λάβουν και αξιώματα, υπάρχει ας πούμε μια επιγραφή του 2ου αιώνα π.Χ. για μια κοπέλα που ήταν Στεφανιφόρος. Στεφανιφόρος ήταν επώνυμος άρχοντας της πόλης της, η οποία απεικονίζεται να κρατάει ένα κρίνο και να κρατάει ένα βιβλίο, που ήταν δείγμα της σοφίας της. Δηλαδή, έπρεπε επίσης οι γυναίκες που ήταν ιέριες να ξέρουν να συνθέτουν θρησκευτικούς ύμνους. Έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν, όχι να ξέρουν να γράφουν, να διαβάζουν μόνο, έπρεπε να έχουν κάποια μόρφωση. Άρα λοιπόν, στην ελληνιστική εποχή βρίσκουμε πλέον, αυτά ισχύουν βέβαια για τις γυναίκες, από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα για τις άλλες. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια τάση για να μορφώνονται γυναίκες, και επίσης υπάρχουν γυναίκες πλέον οι οποίες ασχολούνται και με τον αθλητισμό. Βέβαια, είναι είδος αθλητισμού, επίτιμο αθλητισμού δηλαδή. Έχουμε την κινήσκα την πρώτη περίπτωση, είναι λίγο πριν από την εποχή μας, είναι 4ο αιώνα π.Χ. αδελφή του Βασιλιά Αγισιλάου. Βέβαια, είναι η πρώτη γυναίκα που ανέθρεψε άλογα και έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κέρδισε, γιατί ενώ οι γυναίκες απαγορεύονταν να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορούσαν όμως ως ιδιοκτήτες αλόγων να κερδίσουν, γιατί τότε δεν κέρδιζε ο ενίοχος, κέρδιζε ο ιδιοκτήτης των αλόγων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε, και βέβαια ο Βασιλιάς Αγισιλάος το έκανε για φεμινιστικούς λόγους. Ήθελε να αποδείξει ότι ο αθλητισμός αυτού του είδους σχετίζεται με τον πλούτο και ότι ακόμα και μια γυναίκα μπορεί να νικήσει. Άρα εσείς άντρες μην ασχολείστε και πολύ με αυτά τα πράγματα. Ήταν δηλαδή, δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς φεμινιστικό, για άλλο λόγο το έκανε. Άσχετα αν η αδελφή του κέρδισε τον τίτλο της πρώτης γυναίκας, Ολυμπιονίκη. Και αργότερα έχουμε βέβαια και άλλες γυναίκες λίγες, όπως μια ερωμένη, ενός βασιλιά από το Λεμαίο, τη Βελιστύχη που κέρδισαν τα λογά της. Αλλά σας είπανε σε επίπεδο όχι αθλητισμού καθαρού, θα έχουμε και στη Ρωμαϊκή εποχή, υπάρχουν και γυναίκες αθλητρίες ίδιες, σε επίπεδο πάλι μέσω του χρήματος. Και η γυναίκα και οι κόρες του τυράννου του Αρούς κερδίζουν στα Παναθήναια. Οι Αθηναίες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, εδώ είναι το αστείο. Μπορούσαν όμως να συμμετέχουν οι γυναίκες από άλλες περιοχές και έχουν κερδίσει Παναθήνια σε αγώνες τυπικούς ξένες γυναίκες. Οι Αθηναίες όμως δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Αυτό είναι ένα είδος ειρωνίας.
0: Πάλι ως μία ένδειξη πλούτου, ίσως έτσι, όλο αυτό.
1: Βέβαια, γιατί ο νόμος απαγόρευε να υπάρχουν παντρεμένες γυναίκες στην Ολυμπία. Όμως επέτρεπε σε ένα ιδιοκτήτη που ήταν πλούσιος, γιατί τον έχει άλογα, έπρεπε να εγκατατρέψει εμάς πολύ πλούσιος, επέτρεπε στις γυναίκες να μπορούν να κερδίσουν και αυτές. Και επίσης πια έχουμε και γυναίκες οι οποίες είναι επαγγελματίες μουσική. Έως τότε οι μόνες γυναίκες μουσικές ήταν οι εταίρες. Δηλαδή ήταν γυναίκες οι οποίες απλά έπαιζαν αυτό το όργανο στα συμπόσια, δεν ήταν αξιοπρεπείς γυναίκες. Όμως τώρα έχουμε ένα είδος γυναίκας μουσικού, η οποία είναι αξιοπρεπής. Όπως η πολυγνώτα κιθαρίστρια, η οποία κέρδισε στους αδελφούς σε αγώνες ενάντια σε άντρες και που συνοδευόταν από τον αδελφό της και που πήρε όλα τα προνόμια που πέρανε και οι άλλοι, το δικαίωμα να γίνει πολίτης των αδελφών, το δικαίωμα να αποκτήσει γη. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι την εποχή εκείνη δεν μπορούσε να πάει κάποιος ξένος και να αγοράσει γη σε μια άλλη πόλη. Mm-hmm. Υπήρχαν απεριορισμοί. Αυτό είναι ένα προνόμιο που το δίνανε μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι κερδίζαν σε αθλητικούς αγώνες, σε μουσικούς αγώνες. Και βλέπουμε λοιπόν και τέτοιες γυναίκες οι οποίες ταξίδευαν πάντα με έναν άντρα συνοδό, συγγενή τους, και έπαιρναν μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Είναι κάτι που δεν μπορούσαν να τα φανταστούν ούτε οι Αθηναίοι, ούτε μπορούσε να συμβεί πιο πριν αυτό. Έχουμε δηλαδή αυτές τις γυναίκες που ο ιστορικός Άρα Πομρώη τις λέει μουσικές και τεχνικές γυναίκες, δηλαδή οι οποίες ασκούν επαγγέλματα αξιοπρεπή πλέον. Δεν είναι πια η μουσική του είδους της αυλητρίδας, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στον επαγγελματικό τομέα υπάρχει μια εξέλιξη των γυναικών.
1: Ναι. Κυρίως στο καλλιτεχνικό. Στο καλλιτεχνικό τομέα, στο τομέα της μουσικής, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Και έχουμε επίσης και μια μεγάλη γεωγραφική κινητικότητα των γυναικών. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στους απικισμούς δεν είχαν πάρει μέρος γυναίκες. Δηλαδή, στον 8ο αιώνα π.Χ. και στην αρχαϊκή εποχή μετά, οι μόνες περιπτώσεις που αναφέρονται γυναίκες είναι κάποιες ιέριες, οι οποίες όμως δεν παντρεύονταν. Είναι εξαιρέσεις. Πήγαιναν μόνο άντρες. Και υπήρχαν συνήθως επιγαμίες με τις γυναίκες τις ντόπιες και στη Μασσαλία και στη Νότια Ιταλία. Ήταν πολύ επικίνδυνο να ταξιδέψουν γυναίκες στην εποχή εκείνη και ήταν και πέρα από τα ήθη. Όμως στην ελληνική εποχή, επειδή ακριβώς πλέον η πόλη δεν υφίσταται, δηλαδή έχει πάψει πια να έχει αυτή τη σημασία που είχε άλλοτε, δεν μπορεί να ζήσει κανείς εκεί. Αρχίζουν πια μαζικές μεταναστεύσεις. Και οι άντρες φεύγουν ως μισθοφόροι. Κυρίως στη Μικρά Ασία, κυρίως στους Πέρσες. Mm-hmm. Αλλά επίσης και οι γυναίκες μετακινούνται και αυτές. Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε μετακίνηση γυναικών να πηγαίνουν από την κυρίως Ελλάδα στην Αλεξάνδρεια, στη Μικρά Ασία και αλλού. Mm-hmm. Αφού μπορούν πλέον να ασκήσουν επαγγέλματα, αλλά και για να παντρευτούν επίσης. Γίνεται πια μια κοσμόπολη και θα αναφερθώ και πολύ σύντομα.

0: Το ΛΑΘ ευβοιών σας, δηλαδή κάνουμε κάποιους κήπους, κάποιες μικρές αποικίες δικές μας, όπου απομονωνόμαστε. Είναι αυτή Μάλιστα. η διάλυση της πόλης.
1: Κύριε Μαντά, επιτρέψτε μας, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό, πολύ σύντομη.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας κατά την ελληνιστική εποχή. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κύριε Μαντά, να έρθουμε λίγο, μας λέγατε προηγουμένως, για αυτήν την μετακίνηση γυναικών που έχουμε κατά την ελληνιστική εποχή. Ρόλο παίζει σε αυτό και το γεγονός ότι μεταφερόμαστε από το καθεστώς της πόλης κράτους και ό,τι σήμαινε αυτό σε κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι κατά ελληνιστικά χρόνια. Και σε μια κοσμόπολη, νομίζω, είπατε αυτή τη λέξη.
0: Ναι, της κοσμόπολης. Έχουμε τον κοσμοπολιτισμό, τότε εμφανίζεται αυτός ο όρος. Και όπως πια δυνατίζει η έννοια ουσιαστικά του πολίτη, δηλαδή έχουμε ένα θέμα, είναι η πρώτη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή η ελληνική εποχή μοιάζει τρομερά με τη δική μας εποχή. Τρομερά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε, όπως τα τέχνη κράτη σήμερα αδυνατίζουν πάρα πολύ και τα σύνορα περιορίζουν, τέλος πάντων, συρρυκνώνονται. Και την εποχή εκείνη το ίδιο πράγμα γίνεται. Δηλαδή έχουμε ένα ενιαίο κράτος που περιλαμβάνει όλο τον ελληνικό χώρο, όχι τον ελλαδικό, τον ελληνικό ευρύτερα και ένα μέρος της Ασίας. Δημιουργείται αρχικά μια ασφάλεια όσο ζει ο Μεγασταλέκτης, οπότε μπορεί να μετακινούνται πιο εύκολα επιχειρήσεις. Μετά γίνεται βέβαια συνέχεια πόλεμη, αλλά παρόλα αυτά είναι ανάγκη να αναμεταναστεύσουν οι άνθρωποι, γιατί στην κυρίως Ελλάδα, αυτό που λέμε εμείς, στη σημερινή Ελλάδα, ας πούμε, και στα νησιά του Αιγαίου, δεν μπορούν να ζήσουν πλέον οι άνθρωποι. Και επίσης κυριαρχεί πολύ το εμπόριο. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν μια πρώτη εμφάνιση, να το πω επιχειρηματιών, αναχρονιστικός όρος. Αλλά πρέπει πλέον κανείς να μάθει να μετακινείται. Δεν είναι πια ο τόπος του όπως ήταν παλιά, δεν ήταν η αγάπη που είχαν την πατρίδα τους όπως παλιά. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πια μετακινήσεις και γυναικών πλέον αναγκαστικά, αφού δεν μπορούν να ζήσουν πλέον στις πόλεις αυτές. Οι πόλεις, υπάρχει αυτό που λέμε ολιγανθρωπία. Δηλαδή, ο ιστορικός Πολύβιος, στο δεύτερο αναπροχωστό, μας λέει ότι κυρίως η Ελλάδα μαστίζεται από την ολιγανθρωπία. Έχουν μειωθεί πάρα πολλοί γεννήσεις. Οι άντρες ειδικά δεν θέλουν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Έχουν φύγει πάρα πολύ, ειδικά τις πάρτιες μισθοφόροι. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, πλέον ο πληθυσμός μετακινείται προς τα παράλια της Μικράς Ασίας και προς την Αίγυπτο και τη Συρία. Ο κυρίως ελλαδικός χώρος παρακμάζει πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν και άλλα κέντρα, ίσως σημαντικά τότε, αναφερθήκατε στην Αίγυπτο και τη Συρία.
0: Στην Αλεξάνδρεια και όλες οι άλλες πόλεις, και στη Σμύρνη, Έφεσο, αυτά. Εκεί υπάρχει πια. Και είναι το εμπόριο, και είναι τα πάντα. Είναι έφορα τα εδάφη, είναι το εμπόριο, αλλάζει. Κυρίως η Ελλάδα παρακμάζει πάρα πολύ. Πάβει να έχει πια ουσιαστική σημασία. Και επιπλέον, βέβαια, μην ξεχνάτε ότι σπάνε πια και τα φαγητά. Ως τότε δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να παντρευτούν. Υπήρχαν άμεσα στις πόλεις συνθήκες επιγαμίας. Δεν μπορούσε να παντρευτεί κανείς όποιον ήθελε. Μπορούσε να παντρευτεί μόνο από αν υπήρχε μια συνθήκη επιγαμίας με κάποια άλλη πόλη. Αυτό συνεχίζεται στην ελληνική εποχή. Αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο στην Αίγυπτο, ας πούμε, να εμποδίσει ανθρώπους να παντρευτούν μεταξύ τους ή να ελέγξεις. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης κάτι άλλο που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην Αίγυπτο. Επειδή το Αιγυπτιακό δίκαιο ευνοεί πολύ τις γυναίκες, επιτρέπει στις γυναίκες να μην έχουν τη δαιμόνα, να είναι ίδιες επίτροπο των παιδιών τους, να έχουν δική τους περιουσία. Γι' αυτό εκεί που έχουν συμβόλαια γάμου, όπου οι γυναίκες συμμετέχουν, δεν είναι όπως στην Αθήνα και στα άλλα ελληνικά κράτη, όπου ο πατέρας ήταν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις. Εδώ η νύφη συμμετέχει ήδη και βάζει και όρους, και μάλιστα όρους να είναι ο άντρας πιστός, να μην έχει παλακίδα. Κάτι που είναι αδιανόητο για έναν Αθηναίο, ας πούμε, που είχε μεγάλη ελευθερία. Αλλά επειδή οι γυναίκες πια έχουν δύναμη οικονομική, μπορούν να επιβάλλουν και τους όρους τους. Δηλαδή να μην τις απατάει ο άντρας τους, ή τουλάχιστον να μην φέρνει άλλη γυναίκα στο σπίτι. Κάτι που ήταν, σας είπα, για τα ήθη της Αθήνας. Γενικότερα ήταν κάτι. Η γυναίκα δεν έχει καμία δύναμη σε τέτοια θέματα εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια αλλαγή που έχει να κάνει και με τους τόπους και τις παραδόσεις. Στην Αίγυπτο, ακόμα και στα παράλια της Μικράς Ασίας, ήταν πολύ. Πολύ διαφορετική θέση της γυναίκας από ό,τι ήταν στην κυρίως Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ήθελα κάτι να θίξουμε με τη βοήθειά σας, κύριε Μαντά. Σε μία φράση σας το είπατε κι εσείς. Τι ρόλο έπαιζε η καταγωγή, αν θέλετε, και η

0: κοινωνική τάξη από την οποία προερχόταν, ας πούμε, μια γυναίκα, γιατί μιλάμε κυρίως για τις γυναίκες από τις μεσαίας τάξης και τις ανώτερες.
1: Παίζει τεράστιο ρόλο. Παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί κοιτάξτε, σε όλη την πορεία της αρχαίας ιστορίας, ό,τι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε κυρίως την ανώτερη τάξη. Για τις γυναίκες είναι ακόμα πιο έντονο αυτό. Οι γυναίκες των κατώτερων τάξεων δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για αυτές. Είναι μόνο οι δούλες, είναι οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται σε επαγγέλματα όπως. Όπως τροφή, όπως στην αγορά που είναι πάλι γυναίκες που είναι συνήθως απελεύθερες πρώην δούλες. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για αυτές. Και για να σου πω κάτι, για αυτές δεν αλλάζει και τίποτα ουσιαστικά. Δηλαδή, σε όλη την πορεία της ιστορίας περίπου τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Δυστυχώς, μόνο για τους ανθρώπους της ανώτερης τάξης γνωρίζουμε διάφορα πράγματα. Θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι αργότερα στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά και πιο πριν, οι γυναίκες δεν καταγράφονται στις απογραφές παρά μόνο εάν είναι κληρονόμοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν ξέρουμε τον αριθμό του γυναικείου πληθυσμού, γιατί οι μόνες γυναίκες που καταγράφονταν ήταν αυτές οι οποίες έπρεπε να πληρώσουν φόρους, δηλαδή αυτές που είχαν περιουσία, που ήταν πολύ λίγες. Επειδή οι γυναίκες δεν υπηρετούσαν στο στρατό, δεν υπήρχαν για αυτές κατάλογοι, παρά μόνο αν είχαν ίδιες μια περιουσία και έπρεπε να φορολογηθούν. Είναι πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε καν πόσες γυναίκες υπήρχαν σε διάφορες περιοχές, τον αριθμό του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το κράτος της εποχής εκείνης σημασία είχε μόνο όποιος μπορούσε να πληρώσει φόρους ή όποιος μπορούσε να στρατευτεί. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να στρατευτούν. Κάποιες μπορούσαν να πληρώνουν φόρους, όμως δεν ήταν ποτέ οι πολύ πλούσιες γυναίκες πάρα πολλές. Το ποσοστό είναι μικρό, δηλαδή. Όπως θα αναφέρω και αύριο που θα προχωρήσουμε αναλυτικά στα αξιώματα που αναλάβανε οι γυναίκες στη Μικρά Ασία και αλλού. Οι γυναίκες ήταν περίπου το 10% των τοπικών αξιωματούχων. Δηλαδή ήταν υπαρκτές, αλλά ήταν πάντα μια μειονότητα. Δεν ήταν ποτέ. Δεν έγινε καμία επανάσταση και οι γυναίκες πήραν ξαφνικά τα ίμια. Απλά επιτράπηκε όταν υπήρχε ανάγκη να μπορούν και αυτές να πληρώνουν κάποιους φόρους και να λαμβάνουν κάποια αξιώματα. Αλλά ήταν λίγες. Απλά εκεί που δεν υπήρχαν καθόλου, εμφανίστηκαν ορισμένες. Αυτό δεν είναι δηλαδή ότι έγινε ξαφνικά μια επανάσταση φεμινιστική. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνανε. Και ότι οι γυναίκες μπήκαν ξαφνικά δυναμικά στο πεδίο της ιστορίας. Ήταν η αναγκαιότητα που το έκανε αυτό.
0: Εξαρτώνταν πάλι από τον άνδρα. Μας είπα, δώσατε κάποια παραδείγματα προηγουμένως. Φαίνεται ότι αποκτούν μια μεγαλύτερη ελευθερία και μπορούν να ορίζουν, όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο, τη ζωή τους. Αλλά πάλι υπάρχει μια εξάρτηση από τον άνδρα ή από κάποιον κηδεμόνα. Συνεχίζεται αυτό.
1: Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει. Ανάλογα, σας λέω, κάποιες επιγραφές θα αναφέρουν ρητά ότι η γυναίκα έχει κηδεμόνα. Ακόμα και όταν επιτροπεύει το παιδί της, μπορεί να έχει κηδεμόνα. Σε άλλες περιπτώσεις θα αναφέρεται. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε το 212 μετά Χριστόν, όποτε επιβάλλεται το Ρωμαϊκό δίκαιο παντού, η κάθε περιοχή το δικό της τοπικό δίκαιο. Άρα λοιπόν, υπάρχουν περιοχές όπου η γυναίκα μπορεί να μην έχει κηδεμόνα, όπως είναι η Αίγυπτος. Υπάρχουν άλλες όμως περιοχές όπου έχει αναγκαστικά. Κυρίως όμως ήταν εξαρτημένες από κάποιον άντρα. Δηλαδή, στους πιο πολλούς παπύρους ή πολλές επιγραφές βλέπουμε ότι οι γυναίκες είναι εξαρτημένες από κάποιον άντρα για να κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουν απόλυτη ελευθερία. Αυτό θα γίνει αργότερα για δημογραφικούς λόγους, θα αναφερθώ αύριο, αλλά είναι μια περίπτωση που έχει να κάνει με μια ρωμαϊκή δημογραφική πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Κατά κανόνα όμως δεν μπορούσαν να μην έχουν κάποιον άντρα στον οποίο να στηρίζονται.
0: Ποιος είναι ο ρόλος τώρα της γυναίκας ως μητέρας, γιατί αναφερθήκαμε σε διάφορα έτσι, επαγγέλματα γυναικών. Ο ρόλος αυτός της μητρότητας, αν θέλετε, ποιος είναι αυτή την εποχή, τι μπορούμε να πούμε?
1: Ο ρόλος της μητρότητας δεν είναι πολύ δύσκολο να πούμε, γιατί η μητέρα δεν έχει νομικά δικαιώματα επί του παιδιού της, παρά μόνο αν σας είπα, μόνο αν έχει πεθάνει ο άντρας της και της δώσουν το κάποια δικαιώματα. Το αν θα ζήσει το παιδί ή όχι, το αποφασίζει ο πατέρας. Έχουμε δηλαδή κάποιες μαρτυρίες από παπύρους, όπου ένας στρατιώτης λέει στη γυναίκα του ότι αν γεννηθεί παιδί και είναι κορίτσι να το εκθέσεις, αν είναι αγόρι το κρατήσεις. Δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτό, η μητέρα δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα πρέπει να κρατήσει ένα παιδί ή όχι. Δηλαδή, αν θα κρατήσει το παιδί, όχι, οφείλεται στον άντρα. Δεν έχει δηλαδή ουσιαστικά στα παιδιά καμία νομική δικαιοδοσία παρά μόνο αν χειρέψει και αν τη δώσει το δικαίωμα τα πεθερικά τη να απαλλαγεί από το παιδί, γιατί δεν θέλουν να τον αναλάβουν οι ίδιοι. Τώρα, επίσης, οι γυναίκες ανώτερης τάξης εξακολουθούν να έχουν στην υπηρεσία τους τροφούς. Δηλαδή, η μητέρα δεν φυλάζει για το παιδί συνήθως. Υπάρχουν και πολλά συμβόλαια, ειδικά από την Αίγυπτο, γιατί βέβαια και στην κλασική αρχαιότητα συνέβαινε αυτό, αλλά και στην ελληνιστή και αργότερα, συμβόλαια από διάφορες γυναίκες παντρεμένες. Συνήθως υπογράφουν συμβόλαια και πάλι με τον κηδεμόνα τους, τον άντρα τους δηλαδή, για να μπορέσουν να εργαστούν και να φυλάσουν το παιδί μιας άλλης γυναίκας. Επίσης, πολλές φορές το παιδί το δίνανε στη αυτή η γυναίκα αυτή, να το μεγαλώσουμε στα 2-3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στους ανώτερους κύκλους η μητέρα δεν ασχολείται πάρα πολύ με το παιδί όσο είναι πολύ μικρό. Πολλές φορές το στέλνει και έξω από το σπίτι. Βέβαια σας λέω δεν έχει ίδια το δικαίωμα να αποφασίσει κάποια πράγματα, αποφασίζει ο πατέρας. Η νομική ισχύ του πατέρα είναι τεράστια, η μητέρα δεν έχει νομική ισχύ. Θα πρέπει να φτάσουμε στη ρωμαϊκή εποχή και πάλι να είναι χείρα η γυναίκα και πάλι με ειδική άδεια από τον νόμο.
0: Mm-hmm. Αυτές οι γυναίκες της ανώτερης τάξης ασχολούνται με κάτι, όχι αναγκαστικά με κάποιο επάγγελμα, ας πούμε, έχουν ας πούμε μέσα στον οίκο τους, με τι ασχολούνται?
1: Ναι, η φαντική δεν είναι πια της μόδας όπως ήταν παλιά, δηλαδή
0: ναι.
1: Ασχολούνται με άλλα πράγματα, είτε με, σας είπα, μπορεί να ασχολούνται με την ποιήση, να ασχολούνται με, γίνονται ιέριες επίσης, ένα πολύ σωστό, δεν τώρα προλαβαίνω από κάποια πράγματα. Ενώ στην αρχαία Αθήνα, με εξαίρεση όπως είπε ο φίλος μου Σπύρος για την ιέρια της Αθηνάς Πολιάδας, που ήταν πολύ σημαντική μορφή και που ήταν από μια οικογένεια πάντα, οι υπόλοιπες ιέρειες όπως και οι ιερείς εκλέγονταν από το λαό. Ήταν ουσιαστικά δηλαδή, ήταν υπάλληλοι του κράτους της Αθήνας και οι ιέρειες. Και είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε γυναίκες που εκλέγονται σε αξίωμα. Mm-hmm. Όμως οι ιέρειες όπως και οι ιερείς δεν είναι αυτό που νομίζουμε σήμερα. Δηλαδή δεν είχαν τόσο πολιτιστική, τα αξιώματά τους δεν είναι σε σχέση με τις ιεροπραξίες. Αυτό που κάνουν οι ιέρειες είναι ότι επιβλέπουν την καθαριότητα του ιερού και τα οικονομικά του. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν σαν οικονόμοι και για τον ρόλο αυτό είχαν και πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορούσαν οι ιέρειες της Αθηνάς Πολιάδας μπορούσαν να έχει τη δικιά της προσωπική σφραγίδα, μπορούσε να ασχολείται με λογαριασμούς, να πάει έναν άντρα στο όνομά της στο δικαστήριο αδιανόητο για Αθηναία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτά αλλάζουν στην ελληνιστική εποχή, γιατί πλέον τα ιερατικά αξιώματα γίνονται αντικείμενο αγοροπολισίας. Δηλαδή, όποιος έχει χρήματα αγοράζει ένα αξίωμα και φυσικά βέβαια ανταμείβεται με κάποιο τρόπο, γιατί παίρνει μερίδια από τις θυσίες. Δηλαδή, ο ιερέας ή η ιέρεια θα πληρώσει ένα χρηματικό ποσό για να αγοράσει το αξίωμα, αλλά ταυτόχρονα θα παίρνει και μερίδιο από τα σφάγια της θυσίας, από τα δέρματά του και τα υπόλοιπα. Είναι αγοραπολισία κανονική, δηλαδή κάτι δίνει και κάτι παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνουν και οι γυναίκες αυτό.
0: Αυτό επίσης, έχει πλέον. Ναι, σας ακούμε, ναι. Συμπληρώνω.
1: Επίσης, όπως σας είπα, οι γυναίκες έπρεπε πολλές φορές ως κληρονόμοι να αναλάβουν διάφορα αξιώματα, το μαύρο αυτό περισσότερο, κάποια αξιώματα, όχι μόνο ιερατικά, αλλά και αξιώματα που έχουν να κάνουν αγωνοθέτες, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Να πληρώσουν για να διοργανωθούν διάφοροι αγώνες, γυμνασίαρχοι, που δεν είναι όμως αυτό που νομίζουμε εμείς, δηλαδή κυρίως πληρώνουν τα χρήματα για τη συντήρηση του γυμνασίου. Έχει δηλαδή γίνονται πια τα αξιώματα, γίνονται λειτουργίες. Δηλαδή, αυτός που θα πάρει τον τίτλο του αξιώματος δεν είναι αυτός που θα πάει να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά να διευθύνει το γυμνάσιο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Θα βάλει κάποιον άλλον, κάποιον υπηρέτη στη θέση του. Θα δώσει όμως ο ίδιος τα χρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που γίνεται. Δηλαδή, τα πιο πολλά αξιώματα, πλέον τα αξιώματα στα οποία συμμετέχουν και γυναίκες, είναι αξιώματα τιμητικά περισσότερο. Δηλαδή, κάποιος δίνει χρήματα, βάζουν το όνομά του και έχει κάποιον δικό του άνθρωπο ο οποίος επιβλέπει τι γίνεται. Δεν θα πάει η γυναίκα με κανένα μαστίγιο στο γυμνάσιο, ούτε και ο άντρας γυμνασιάρχος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πλέον τα αξιώματα αυτά έχουν γίνει πλέον τιμητικά. Και απαιτούν πολύ μεγάλο πλούτο, γιατί για το γυμνάσιο της συντηρητής του απαιτεί, ας πούμε, να αγοράσει πάρα πολύ λάδι από για να φερμένω τα λούτρα και για να μπορούν οι άνθρωποι, οι αθλητές, να βάλουν το λάδι στο σώμα σαν γυμνάσιο. Άρα λοιπόν δεν είναι οι έννοιες αυτές όπως ήταν παλιά με τα σχήματα.
0: Είναι σαν να είναι διαχειριστές, ας πούμε, του.
1: Ναι. Μα σας είπα, αυτό είναι ο λόγος που αλλάζει. Σε αξιώματα που έχουν αξία ακόμα πολιτική, όπως γραμματέας της Βουλής ή ταμεία, ας πούμε, δεν μπορεί να τα αναλάβει η γυναίκα αυτά. Mm. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν αξιώματα μόνο που έχουν να κάνουν, που είναι, μπορεί να βάλει κανείς κάποιον και αυτός να είναι ο επικεφαλής και μπορεί να επιβλέπει από μακριά και να πληρώνει. Τέτοια αξιώματα αναλαμβάνουν οι γυναίκες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είναι κάποια αξιώματα που αναλαμβάνουν μόνο άντρες, γιατί απαιτούν και άμεση συμμετοχή. Υπάρχει μια διαφορά. Το δούμε αυτό αύριο πιο αναλυτικά.
0: Βλέπουμε ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία πλέον κατά την ελληνιστική εποχή στο χρήμα, στην οικονομική επιφάνεια. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με την έννοια της κοσμόπολης.
1: Βέβαια, γιατί το εμπόριο είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα. Και σας λέω ότι οι άνθρωποι μετακινούνται πάρα πολύ εύκολα, δεν έχουμε πια σύνορα. Έχουμε ένα ενοποιημένο μεσογειακό χώρο, ο οποίος μετά θα ενοποιηθεί. Γιατί υπάρχουν τα ελληνιστικά βασίλεια που υπάρχουν πόλεμοι και υπάρχουν διαφορές, θα ενοποιηθεί μετά από τη Ρώμη. Δηλαδή, είναι η δεύτερη φάση παγκοσμιοποίησης αυτής, στο μεσογειακό χώρο, στον γνωστό κόσμο. Απλά θέλω λίγο να διαβάσω εδώ, γιατί είπαμε και για τις βασίλισσες. Ας πούμε, οι βασίλισσες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα ελληνιστικά βασίλεια. Mm. Στην αρχή τώρα όχι τόσο πολύ πολιτικά. Για την Κλεοπάτρα, κάπου θα πω κάποια λόγα αύριο. Τώρα είναι αυτές οι βασίλες που είναι απλά σύζυγοι βασιλιάδων, αλλά βλέπουμε εδώ μία, ας πούμε, τη Λαοδίκη, στην πόλη Ιάσο, η οποία στέλνει ίδια επιστολή στην πόλη και λέει, έχοντας την επιθυμία να ενεργήσω σύμφωνα με το δικό του ζήλο, του άντρα της, και τη δική του αποφασιστικότητα, και αυτόν τον λόγο να προσφέρω τις ευεργεσίες μου στους φτωχότερους πολίτες και να συντελέσω στη γενική ευημερία όλου του λαού. Έγραψε τον οικονομικό υπεύθυνο να φέρνει στην πόλη σας κάθε χρόνο και για διάστημα 10 χρόνων 10.000 αττικούς με δίμνους σιτάρι και να σου παραδίδω στους αντιπροσώπους του λαού. Και επίσης ακόμα λέει ότι θα περικοδοτήσει στην κατέρευση των φτωχών και θα δίνει στην κάθε μέρα 300 δραχμές. Άρα βλέπω μια γυναίκα που δεν είναι απλά η γυναίκα του βασιλιά, δεν είναι Κλεοπάτρα, εντάξει, δεν είναι η ίδια βασίλισσα. Όμως για να βοηθήσει τον άντρα της, στέλνει επίσημα επιστολή, γιατί αυτό είναι καταγραμμένο σε επιγραφή, και λέει ότι εγώ αποφασίζω να δώσω τόσα χρήματα να αγοράσετε σιτάρι για να τραφείτε και να περικοδοτήσω τις κόρες των φτωχών. Άρα παίζει ένα είδος κοινωνικής πολιτικής για να βοηθήσει τον άντρα της. Δεν θα πάει στο πεδίο της μάχης. Αυτό το δούμε αργότερα. Οι βασίλισσες της Αιγύπτου πηγαίνουν στο πεδίο της μάχης με τους στρατηγούς τους. Εδώ όμως αυτές οι γυναίκες ακόμα είναι απλά οι σύζυγοι των βασιλιάδων. Αυτό που κάνουν όμως είναι, όπως κάνουν και πρόσθετες βασίλισσες, να δώσουν πρίκες στις χώρες των φτωχών, να δώσουν κάποια συσίτια για να μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν οι ίδιες και ο άντρας τους, να αποκτήσουν μια καλή. Ένα καλό όνομα στο λαό.
0: Και ίσως περισσότερη στήριξη από το λαό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα να πάρει αυτά τα κοινωνικά μέτρα. Υπάρχει ένας διαχωρισμός κατά φύλο. Ο άντρας θα αναλάβει τον πόλεμο, θα αναλάβει τη διπλωματία. Η γυναίκα θα αναλάβει αυτά τα μέτρα της κοινωνικής μέρημνας, που πάντοτε θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι είναι πιο σχετικά με τις γυναίκες. Αυτό όμως είναι επίσης ένα ισχυρό διπλωματικό χάρτη. Με τον τρόπο αυτό. Πίθη στις πόλεις, οι οποίες μπορεί να είναι απίθαρχες κάποια στιγμή. Είμαστε ακόμα στην αρχή της ελληνικής εποχής. Δεν είμαστε προς τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ. όπου τα πράγματα αλλάζουν. Όπου υπάρχουν ακόμα συχνή πόλεμη ανάμεσα στα ελληνικά βασίλεια. Οπότε αυτές οι γυναίκες παίζουν αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, ευεργετούν. Αυτό είναι το φαινόμενο του ευεργετισμού. Δηλαδή, θα το δούμε και αύριο στα αναλυτικά. Πάρα πολλοί και άντρες και γυναίκες δίνουν χρήματα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γιορτάσουν σε γιορτές, να τους μοιράσουν. Τροφή, να τους μοιράσουν κρέστη και διάφορα πράγματα, γιατί πλέον οι άνθρωποι για να ζήσουν εξαρτάται από αυτά. Δεν το γνωρίζουμε εμείς, αλλά οι θυσίες ήταν κατά κάποιο τρόπο ο μοναδικός τρόπος που να μπορούν οι φτωχοί να φάνε κρέας. Το κρέας ήταν πολύ ακριβό και την εποχή εκείνη μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να τρέφονται με κρέας συχνά. Οι φτωχοί περιμένουν να γίνει μια θυσία. Οι θυσίες δηλαδή ήταν ένα είδος, να το πω σαν χασάπικο.
0: Μάλιστα.
1: Το σκότανε το ζώο, τρεφόντουσαν, ήταν πολύ σημαντικό. Και ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να πληρώσει, στην Αθήνα το έκανε το κράτος αυτό. Έτσι, παλαιότερα το έκανε το κράτος, είναι η δημοκρατία. Τώρα που δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός.
0: Υπάρχει ολιγαρχικό καθεστώς, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, υπάρχουν σε κάθε πόλη κάποιες οικογένειες που κυριαρχούν. Να το πούμε αύριο αυτό αναλυτικά. Και οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο. Ακόμα και όταν έχουν αδέλφια, ακόμα και όταν δεν είναι ίδιες κληρονόμων, κληρονομούν και αυτές περιουσία. Και προσφέρουν και αυτές. Υπάρχει μια γυναίκα εδώ, η Αρχίπη, το 2ο π.Χ., στην Κίμη της Μικράς Ασίας, η οποία πληρώνει πάρα πολλά χρήματα για να σχεδιαστεί και να ανακαινεί στο βουλευτήριο της πόλης. Μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι μέλος της Βουλής. Παρ' όλα αυτά όμως δίνει αρκετά χρήματα για να κατασκευαστεί το βουλευτήριο και επιπλέον τα σχέδια είναι δικά της. Άρα λοιπόν μπορεί ίδια να μην μπορεί να ψηφίζει τυπικά, μπορεί να μην μπορεί να μπει στη Βουλή. Είναι εκείνη όμως που θα πληρώσει για να υπάρχει βουλευτήριο. Ουσιαστικά έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη στο κέμεση. Και έξω από το. Για να την τιμήσουμε, στείλουν ένα τεράστιο άγαλμα του πατέρα της και δικό της και το στεφανώνουν.
0: Και μπορεί να επηρεάσει λοιπόν και τα πράγματα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Τα πολιτικά.
1: Το να ψηφίζεις πια δεν έχει τόσο σημασία σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς. Το να μπορείς όμως να χρηματοδοτήσεις ή όχι την ανέγερση δημοσίων κτηρίων, σημαίνει και φυσικά να επηρεάζει και τα υπόλοιπα και τις ψήφους, είναι πολύ σημαντικό. Το εκλέγει με το εκλέγεσθε να έχει παρακμάσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά βγαίνουν οι άνθρωποι, εκλέγονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πλούσιοι, οι ολιγάρχες.
0: Μάλιστα, κύριε Μαντάρ, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και κάνοντας και μια μικρή ανακεφαλαίωση, μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα μαζί σας.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Μαζί του συζητάμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας κατά την ελληνιστική εποχή. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, κύριε Μαντά, σε όσα έχετε ήδη αναφερθεί, αν κάτι έχουμε αφήσει ή κάτι έχουμε ξεχάσει.
1: Θα πω μόνο ότι για πρώτη φορά τώρα έχουμε τριονομαστεί γυναικών ως πολιτών, δηλαδή εμφανίζεται η λέξη πολίτης για τις γυναίκες σε επιγραφές, κάτι που πριν δεν υπήρχε, όπως είπε και ο φίλος μου Σπυρόπουλος. Οι γυναίκες ονομάζονταν αστές, δεν ονομάζονταν πολίτες. Για πρώτη φορά όμως τώρα στην ελληνιστική εποχή οι γυναίκες ονομάζονται πολίτες, λέει η πολίτιδά μας τάδε. Γιατί η έννοια του πολίτη άλλαξε. Επομένως τώρα πια ο όρος πολίτης στο θηλυκό χρησιμοποιείται για τις γυναίκες.
0: Τι σημαίνει πλέον πολίτης σε σχέση με τη...
1: Πολίτης σημαίνει και ένας κάτοικος μιας πόλης που έχει κάποια περιουσιακά δικαιώματα. Αυτό δεν είναι πια ούτε ο πολεμιστής, ούτε ο... Και υπάρχουν πολίτες, θα το δούμε και αυροαναλυτικά, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουν δύο κατηγορίες. Σε κάποιες πόλεις είναι οι εκκλησιαστές, δηλαδή αυτοί που έχουν δικαίωμα να είναι στην εκκλησία του Δήμου να ψηφίσουν. Και υπάρχουν οι απλοί πολίτες, οι οποίοι απλά έχουν τον τίτλο, αλλά δεν έχουν ουσιαστικά πολιτικά δικαιώματα. Ονομάζονται πολίτες όμως. Τα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα πλέον. Και παίζει ρόλο, σας είπα, το οικονομικό πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, τι λέτε, στο σημείο
1: στα
0: περίπου 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Ναι, ότι αυτό που αλλάζει στην ελληνιστική εποχή είναι ότι φυσικά δεν μεταμορφώνεται ο ρόλος της γυναίκας. Αντίον που γίνεται είναι επειδή αλλάζουν οι εποχές και κατά παρακμάζει η δημοκρατία, δημιουργείται η κοσμόπολη, δημιουργείται ένα παγκοσμιοποιημένο κράτος. Το εμπόριο παίζει τεράστιο ρόλο. Ο στρατός γίνεται πια μισθοφορικός. Αναγκαστικά πλέον οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες, δεν έχουν την προστασία πια του οίκου. Αυτό είναι και ένα μειονέκτημα. Μπορεί να φαίνεται και σαν πλεονέκτημα. Κατά κάποιο τρόπο όμως, ενώ η γυναίκα είχε σοβαρούς περιορισμούς, είχε όμως και μια ασφάλεια. Τώρα τη χάνει αυτή. Δεν υπάρχει πλέον ούτε η πόλη η Σύρια να την προστατεύσει όπως πριν και δεν υπάρχει και ο οίκος δεν μπορεί να την προστατεύσει όπως πριν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Επομένως η γυναίκα κατά κάποιο τρόπο αποκτά και κάποια πλεονεκτήματα, δηλαδή κάποια μειονεκτήματα. Πρέπει ίδια πολλές φορές να δουλέψει για να επιζήσει. Κάτι που πριν ήταν αρμοδιότητα ως άντρα. Έπρεπε να τη ζήσει ο πατέρας της, ο άντρας της, ο αδελφός της. Τώρα αυτό δεν είναι εύκολο. Με τόσους άντρες να έχουν σκοτωθεί ή να έχουν φύγει, να έχουν γίνει μισθοφόροι ή κάτι άλλο.
0: Αναφερθήκατε και στην ολιγανθρωπία, έτσι. Χαρακτηριστικό της ελληνιστικής εποχής.
1: Η ολιγανθρωπία και επίσης πάρα πολύ το μικρό ποσοστό γεννήσεων. Όπως και το γεγονός επίσης ότι από επιγραφές που έχουμε στη Μίλητο, στην ελληνιστική εποχή και τους μισθοφόρους. Είναι πολύ λίγες οι γυναίκες μαζί τους και υπάρχουν πολύ λίγα κορίτσια. Δηλαδή, έχουμε ένα φαινόμενο πολύ εκτεταμένης βρεφοκτονίας θηλυκών παιδιών. Ειδικά γιατί για ένα μισθοφόρο, μόνο το αγόρι έχει αξία, γιατί μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει το επάγγελμά του. Άρα, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα για τις γυναίκες. Αν δηλαδή είναι συνδεδεμένες με ένα μισθοφόρο, είναι πολύ δύσκολη η ζωή τους να τον ακολουθούν, δεν μπορούν να κρατήσουν τα θηλυκά τους παιδιά πολύ περισσότερο από τις άλλες. Οικογένειες, καλά ποτέ δεν τα κορίτσια δεν τα θέλαν πάρα πολύ, αλλά σε ένα μισθοφόρο το κορίτσι είναι τελείως άχρηστο. Επίσης, για να μπορέσει να ζήσει η γυναίκα, πρέπει να κάνει κάτι. Δεν μπορεί πια να στηριχθεί σε έναν άντρα. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε και αυτή την εκπαίδευση πλέον και έχουμε και το γεγονός ότι πλέον οι γυναίκες αρχίζουν να ασχολούνται και με διάφορα επαγγέλματα και αξιοπρεπεί πια, όχι μόνο τη εταίρα, κάποια άλλα τέτοια. Είναι μια αναγκαιότητα πιεστική. Και αυτό δίνει σε κάποιες γυναίκες ευκαιρίες στην ανώτερη τάξη, όπου μπορούν πλέον, αφόσον έχουν περιουσία, να επέμβουν και στην πολιτική. Σε κάποιες όλες οι γυναίκες όμως, όπως συμβαίνει πάντοτε, είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να αγωνιστούν ίδιες για να ζήσουν και να κάνουν και επαγγέλματα. Δεν είναι πάντα ότι καλύτερο. Το να είσαι τροφός δεν είναι ότι καλύτερο. Να στερείς το γάλα από το δικό σου παιδί για να τρέφει το παιδί μιας άλλης ή να μην μπορείς να έχεις σχέση με τον άντρα σου για δύο χρόνια και να μην χαλάσει η ποιότητα του γαλακτός σου, όπως λένε τα συμβόλαια. Καταλάβατε δηλαδή. Οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτό που είπαμε σε κάτωρες κοινωνικές τάξεις, όπως και οι άντρες, υφίσταται το νεοτάξιο είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη καταπίεση και πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής. Μόνο για τις γυναίκες των ανώτερων και μεσών κοινωνικών στρωμάτων αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο, αποκτούν κάποιες ευκαιρίες. Δεν λειτουργούν για όλες τις κοινωνικές τάξεις τα πράγματα το ίδιο.
0: Μόνο μια κουβέντα για την αυριανή συζήτησή μας όσον αφορά τα ρωμαϊκά χρόνια. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα.
1: Όχι, απλά επεκτείνονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε πλέον το τέλος των ελληνιστικών βασιλείων, έχουμε μια δεύτερη παγκοσμιοποίηση με τη Ρώμη αυτή τη φορά που είναι πανίσχυρη, έχουμε ενσωμάτωση των πόλεων πλέον στο ρωμαϊκό κράτος, έχουμε επιρροές του ρωμαϊκού δικαίου, αλλά μέχρι το 212 μετά Χριστόν που θα γίνουν όλοι αναγκαστικά Ρωμαίοι πολίτες, εξακολουθούμε να έχουμε τοπικά δίκαια να επιβιώνουν και έχουμε μια αύξηση του αριθμού των γυναικών που αναλαμβάνουν αξιώματα. Και έχουμε και μια πλήρη παρακίνηση του ελλαδικού χώρου. Και επίσης έχουμε όμως μια αναζωπήρωση του ελληνικού πνεύματος, αλλά θα στείλει καθαρέωση, με δεύτερη σοφιστική. Και έχουμε επίσης και τον Πλούταρχο, ο οποίος μας παρουσιάζει και τα ελληνιστικά, και τα μυθιστορήματα που είναι και τις ελληνιστικές δραματικές, παρουσιάζουν ένα πολύ διαφορετικό ρόλο για το γάμο. Δηλαδή, για πρώτη φορά θα δούμε, το αναφέρω αύριο πιο αναλυτικά αυτό, ότι πλέον η γυναίκα σύζυγος αρχίζει να εκτιμάται από τον άντρα, να την εκτιμάει ο άντρας, και έχουμε μια υποχώρηση της σχέσης των ανδρών, ακόμα και σε επίπεδο φίλων, γιατί πια αρχίζει να μετράει πάρα πολύ η γυναίκα και να συμμετέχει η σύζυγος και στην πραγματική ζωή του άντρα. Και θα δούμε ότι πολλές γυναίκες μοιράζουν τα αξιώματα με τους άντρες τους, ότι είναι, όταν είναι ιερέας είναι και η γυναίκα ιέρη, όταν είναι ο γονοθέτης είναι και η γυναίκα γονοθέτης, προσφέρει και αυτή από τα εσόδα της. Είναι για πρώτη φορά που στην αρχαία ιστορία έχουμε το συζυγικό δεσμό να αναβαθμίσει. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά αυτή η σχέση με τις προηγούμενες εποχές. Θα το δούμε αυτό αύριο.
0: Αυτά αύριο. Ναι. Κύριε Μαντά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια σήμερα, για όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε μαζί σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Η συνέχεια αύριο στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Να είναι και εγώ, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Παναγία, εμείς αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στη θέση και τον ρόλο της γυναίκας κατά την ελληνιστική εποχή, με τη βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Μαντά, ο οποίος είναι διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Να περάσουμε πιο αναλυτικά στη σημερινή δισογραφία μέσα από τίτλους. Αρχικά, σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, κάνοντας λόγο για αναπτυξιακό άλμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Λασίθι με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Άμεση κρατική αρρωγή και στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής MyAgro. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να σταθεροποιούνται κάτω από τα $80 σήμερα, με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πιο αναλυτικά στη σημερινή ειδησιογραφία. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως εν όψη του κυβερνητικού μας προγράμματος η ενίσχυση των επενδύσεων σε μεταποίηση και βιομηχανία είναι κεντρικός πυλώνας. Μπορούμε καλύτερα. Ο στόχος που πρέπει να θέσουμε είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ο πλούτος πρέπει να διαχέεται σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως μαζί με την κατοχυρωμένη δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας διαχέεται και η οικονομική ανάπτυξη στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει αυτή τη σημαντική μετατόπιση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας. Ο αναπτυξιακός νόμος, τόνισε, στράφηκε με αξιοπιστία στην προτεραιότητα των βιομηχανικών επενδύσεων και με μεγάλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντος, λόγω της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικά αυξημένου ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε, σημείωσε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, στα χρόνια της διακυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από το μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Πριν από 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων στους Έλληνες παραγωγούς. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro νωρίτερα στην ΑΔΕ. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους αρμόδιους για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών
και τόνισε ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας, έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και με τις μέγιστες διαλειτουργικές δυνατότητες και με το κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα και πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ για τις δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας. Η πρόθεσή μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η προκαταβολή να πληρωθεί ως την 31η Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες αιτήσεις οι πληρωμές να γίνουν ως την 30η Νοεμβρίου, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που κάνουμε σήμερα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών, με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, την ταχεία καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, τη στήριξη των πληγέντων μέσω των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν, υλοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές της κρατικής αρρωγής με το συντονισμό του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμάκια μηχανικών λοιπόν της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου στα κτίρια των πληγησών περιοχών. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Αργολίδας, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας και Φωκίδας. Οι αυτοψίες συνεχίζονται στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο, ειδικότερα στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Επιχειρούν 7 τριμελείς επιτροπές της ΧΘΑΕΦΚΑ, ενώ θα ενισχυθεί το έργο των ελέγχων με τη μετάβαση 11 επιπλέον τριμελών επιτροπών στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων. Στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση της καταγραφής των βλαβών και η άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών. Στόχος των αυτοψιών είναι ο εντοπισμός επικίνδυνων κτηρίων, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτηρίων για χρήση, η καταγραφή της έκτασης των ζημιών που προκλήθηκαν, η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες, η οριοθέτηση των πληγησών περιοχών. Στο πλαίσιο της παρουσίας των κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚΑ στις πληγήσεις περιοχές, παρέχεται στους πολίτες ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής. Οι πολίτες ενημερώνονται για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, την οικονομική ενίσχυση για απλές επισκευαστικές εργασίες ή αντικατάσταση οικοσκευής, την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Αντίστοιχη ενημέρωση έχει αποσταλεί και στους Δήμους, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών στήριξης των πληγέντων, ειδικά για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, έχει προβλεφθεί η συνδρομή στελεχών της ΓΔΑΕΦΚ για την ενίσχυση του μηχανισμού υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων των πολιτών. Παράλληλα, εφαρμόζεται η διαδικασία μιας ενιαίας αυτοψίας αντί πολλαπλών ελέγχων, ώστε να επιταχυνθεί η καταγραφή και η αποτύπωση των ζημιών τόσο στα κτίρια όσο και στην οικοσκευή, διευκολύνοντας την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων ενίσχυσης. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Λασίθι με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ήτανος Παλεκάστρου του Λασιθίου. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 6:27 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ενεργοποίηση του 112 πυρκαγιά στην περιοχή Ήτανος Παλεκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Λίγη ώρα μετά στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 και πάλι για ετοιμότητα, αυτή την φορά στην περιοχή Καρύδη. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ αεροπορικώς. Μετά την άφηξή της θα μεταφερθεί στα κρατητήρια της Γαδά έως το πρωί, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας.
Η 46χρονη φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το διάστημα που ακολούθησε την επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δημιούργησε οικογένεια. Διέμενε στο Μπράιτον και εργαζόταν σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και συγκεκριμένα στον Γκάτουικ. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε από τις Βρετανικές αρχές, καθώς σε βάρος της βρισκόταν σε ισχύ Ερυθρά Αγγελία. Έκτοτε παρέμενε υποκράτηση, ενώ είχαν αρχίσει οι απαιτούμενες συνεννοήσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών για την επιστροφή της στην Ελλάδα. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να παρουσιαστεί ενώπιόν τους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες κρατούνται προσωρινά στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι εκδρομές του Αυγούστου εγκαταλείπουν μαζικά για τα νησιά του Αιγαίου. Τα πλοία φεύγουν με πληρότητες 100%, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται περίπου μια μισή ώρα πριν από την αναχώρησή τους στο λιμάνι. Η κίνηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά από αύριο και το Σαββατοκύριακο, οπότε και φεύγει το μεγάλο κύμα των αδιούχων. Ήδη το περασμένο Σαββατοκύριακο έφυγαν για πιο δροσερούς νησιωτικούς προορισμούς πάνω από 60.000 πολίτες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί παραμένουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ο Αργοσαρονικός, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος μέχρι και σήμερα αρνείται ότι δολοφόνησε τη Βρετανίδα, ενώ ισχυρίζεται ότι πανικοβλήθηκε και γι' αυτό την έβαλε μέσα στη βαλίτσα. Υπενθυμίζεται ότι η σωρός της είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δολοφονίας της Βρετανίδας είχε η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του. Η Αμερικανίδα κατέθεσε ότι το πρωί της 16ης Ιουλίου διαπίστευσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη Βρετανίδα. Τις επόμενες ημέρες που έγινε γνωστό ο εντοπισμός της σωρού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώρισε. Η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το αίτημα που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ως στόχο να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Το αίτημα αφορά επενδύσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας, ενώ μεταξύ των έργων που αναμένεται να ενταχθούν περιλαμβάνονται υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος και η τελική εξειδίκευση των επενδύσεων θα γίνει το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Η δυνατότητα επέκτασης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής προκύπτει μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου μηχανισμού, ο οποίος αρχικά αφορούσε μέτρα για την άμυνα. Πλέον το πλαίσιο μπορεί να καλύψει και δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών ενεργειακών συστημάτων και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι σχετικές δαπάνες, αν και δεν θα υπολογίζονται στο ανώτατο όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.
Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Συνολικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφελές ύψους 20,19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 2.164 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 511 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πράξη την σταθερά ανωδική πορεία του εργαλείου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εγκρισιμότητα των αιτήσεων παραμένει σταθερά στο επίπεδο του 80% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, δημοσία δαπάνη, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Από τις 10 το πρωί, η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο Λάκης Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, άφησε πίσω του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα. Γεννημένος στα Γιάννενα, ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική. Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη. Από τα υπηρώτικα μυρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών. Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στέλιος Καζατζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981, ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο, έργο του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική. 40 λοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής με τη συνδρομή αλλιευτικού σκάφους και προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι 40 λοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ραμνούντο στο γραμματικό της Αττικής, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την προστασία των μνημείων, αναβαθμίζουν τις υποδομές του χώρου και βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, προτεραιότητα δίνεται στην προστασία, την αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματων του φρουρίου του Ραμνούντος, ενώ παράλληλα εξελίσσονται οι μελέτες για την αναβάθμιση των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου με έργα που αφορούν στη βελτίωση της περιήγησης, της καθολικής προσβασιμότητας, της ασφάλειας και του φωτισμού ανάδειξης των μνημείων. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ραμνούντος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Αττικής, με θέα προς τον Εβοϊκό κόλπο. Διατηρούνται ο οχυρωμένος οικισμός, το ιερό της Νεμέσεως, μικρότερα ιερά και εντυπωσιακή ταφική οδός με τους μνημειώδεις περιβόλους των κλασικών χρόνων και δύο λιμάνια που έλεγχαν το πέρασμα στον Εβοϊκό κόλπο. Η οχύρωση που περιβάλλει τον οικισμό αποτελείται από ένα εξωτερικό περίβουλο μήκος 800 μέτρων με πύλες, πύργους και στρατηγικά διαμορφωμένες οχυρώσεις και έναν μικρότερο εσωτερικό που περικλεί δημόσια και ιδιωτικά κτίρια όπως το θέατρο, το γυμνάσιο και την αγορά,
καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ακρόπολη. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στη θάλασσα πέφτοντας από σκάφος στα μάλια της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα υπήκοοι Ολλανδίας, τα 3 εξ αυτών ανήλικα. Στην γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε άμεσα στην περιοχή χωρίς να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Σύμφωνα με το λιμενικό, η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ύπους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για μια βόλτα στη θάλασσα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το δεύτερο λιμενικό τμήμα Χερσονήσου.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αισιοδοξία με επιφυλάξεις. Γεννάει συμφωνία του Ιράν με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως το αν θα τηρηθεί θα εξαρτηθεί από τη ΣΥΠΑ. Η επίμαχη συμφωνία αφορά τη δημιουργία νέου διαδρόμου από όπου τα εμπορικά πλοία θα διασχίζουν τα στενά. Ωστόσο, το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές που επικαλούνται κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που προβλέπεται από τα δύο μέρη εγκρίθηκαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Σύμφωνα με το ίδιο, η Τεχεράνη και η Μούσκατ εργάζονται για να συνταχθεί κοινή δήλωση που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από τρίτα μέρη που θα εμποδίσουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον κύριο Μπαγκάι, οι συνομιλίες με το Ομάν έχουν σχεδόν καταλήξει, αλλά ακόμη και αν κλειστεί η διμερή συμφωνία, αυτό δεν θα σημάνει πως το πέρασμα θα γίνει ακίνδυνο, διότι υπάρχουν ακόμη παράγοντες που δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ασφαλές από την άλλη πλευρά, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance, δήλωσε χθες, μιλώντας στο Fox News, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν γίνονται κατά κάποιο τρόπο ακανόνιστα, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση βλέπει προόδους αλλά και οπισθοχωρήσεις στις προσπάθειές της να κλειστεί συμφωνία. Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να σταθεροποιούνται κάτω από τα 80 δολάρια σήμερα, με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για αυτή την ισορροπία. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,5% και διατηρώντας τις πρόσφατες απώλειές του, με τις αγορές να φαίνεται να αξιολόγησαν θετικά τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη δημιουργία θαλάσσιας διαδρομής μεταξύ των στενών του Ορμούς. Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στο Brent να καταγραφεί στα 79,05 δολάρια το βαρέλι. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι θα διευκολυνθούν οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για προβλήματα στην προσφορά, με την προτινόμενη διαδρομή να αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Προβλήματα στην κορυφή της πυραμίδας της εξουσίας του Ιράν φαίνεται να προκαλεί η κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεϊ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον περασμένο Μάρτιο και τη δολοφονία του πατέρα και προκατόχου του από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ. Χθες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παραδέχθηκε σε συνέντευξη που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεϊ είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Χαμενεϊ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μία από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Καθώς τραυματίστηκε στην επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι, ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, μετά το διορισμό του, κάνει δηλώσεις μόνο μέσω ανακοινώσεων. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Τα γενικά χαρακτηριστικά αναφέρουν γενικά αιθρίο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου.
Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα υπηρωτικά τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διεύθυνσης 3 με 5 και στην Κεντρική και Νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα υπηρωτικά τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Νότια Κρήτη τοπικά τους 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τώρα αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή τώρα τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού αναφέρουν γενικά έθριο καιρό τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5.

0: ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια άλλη γενική προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, την Ιουδή, η οποία με θάρρος και πίστη στο Θεό σώζει την πατρίδα της από την καταστροφή. Η σχετική διήγηση προέρχεται από το Φερόνυμο βιβλίο. Το έργο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των βιβλίων της Εβραϊκής Βίβλου. Παρατίθεται από την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα και κατατάσσεται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η διήγηση αναφέρεται στη σωτηρία της μικρής πόλης Βετιλούα από πολιορκία των Ασσυρίων. Η Ιουδή, μια νέα χείρα ιουδαϊκής καταγωγής, κατορθώνει με την απεριόριστη εμπιστοσύνη προς τον Θεό να εμψυχώσει τους πολιορκημένους συμπατριώτες της και να σκοτώσει τον αρχηγό των εχθρικών στρατευμάτων, τα οποία πανικόβλητα διασκορπίζονται. Ο συγγραφέας του βιβλίου δεν αποσκοπεί στην ακριβή ιστορική έκθεση των γεγονότων, αλλά στην διακήρυξη της αλήθειας ότι Κύριος του κόσμου και της ιστορίας είναι ο Θεός. Γι' αυτό και διηγείται μια ιστορία με κεντρικά πρόσωπα από διάφορες εποχές. Η διήγηση απηχεί την εποχή των Σελευκηδών, εποχή κατά την οποία ο ιουδαϊκός λαός αγωνίζεται εναντίον του ιδωλολατρικού περιβάλλοντος και της στρατιωτικής καταδυναστεύσεως και επικεντρώνεται στην έκφραση της παντοδυναμίας του Θεού, ο οποίος σώζει τον λαό του χρησιμοποιώντας ως σωτήριο όργανο μια γυναίκα. Η βιβλική διήγηση αρχίζει με την περιγραφή των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων στην Ασσυριακή Αυτοκρατορία και στο Βασίλειο των Μήδων. Στο Ασσυριακό κράτος βασίλευε ο Ναβουχοδονόσορ και στο Μηδικό κράτος ο Αρφαξάδ. Ο Αρφαξάδ οχύρωσε την πρωτεύουσα του κράτους του, τα Εκβάτανα, με υψηλά τείχη φτιαγμένα από πελεκητές πέτρες. Την εποχή εκείνη ο Ναβουχοδονόσορ αποφασίζει να επιτεθεί εναντίον του Αρφαξάδ, με τον οποίο είχαν συνενωθεί οι στρατοί της Αρμενίας, της περιοχής των ποταμών Τίγρη, Εφράτη και Ιδάσπη, το βασίλειο των Ελαμιτών και πολλά συμμαχικά έθνη προς τον λαό Χελεούδ. Ο Ναβουχοδονόσορ για την εκστρατεία του ζήτησε συμμαχία από τους Πέρσες, τους κατοίκους της Κιλικίας, της Δαμασκού, του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου, των παραλίων περιοχών, της Γαλάτ, της Βόρειας Γαλιλαίας και της Πεδιάδας Ισραλών. Οι αγγελιοφόροι του ζήτησαν βοήθεια ακόμη και από την Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Όμως όλοι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αγνώρισαν την πρόσκλησή του και οι αγγελιοφόροι του επέστρεψαν άπρακτοι. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ οργίστηκε φοβερά εναντίον όλων αυτών των λαών και ορκίστηκε στο θρόνο του και στη βασιλεία του να τους εκδικηθεί. Ορκίστηκε δηλαδή να εξοντώσει ολοκληρωτικά τους κατοίκους της Κιλικίας, της Δαμασκού, της Συρίας, της Μωάβ, της Αμών, της Ιουδαίας και της Αιγύπτου μέχρι τους παραποτάμους του Νείλου.

17ο έτος της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ οδήγησε το στρατό του σε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Αρφαξάδ. Τον νίκησε και κατέστρεψε όλο του το στρατό, το ιππικό και τις άμαξές του. Στη συνέχεια κατέλαβε όλες τις πόλεις της Μηδίας και έφτασε μέχρι τα Εκβάτανα. Κυρίεψε τους πύργους της πόλης, λαιλάτισε τις αγορές της και μετέβαλε την όμορφη εκείνη πόλη σε ερείπια. Συνέλαβε τον Αρφαξάδ και τον διαπέρασε με τη λόγχη του και τον φώνευσε. Μετά από αυτό, ο Ναβουχοδονόσορ και ο πολυάριθμος στρατός του γύρισαν πίσω στην Νινεβή. Εκεί αναπαύτηκαν και γιόρτασαν τη νίκη τους επί 4 μήνες. Το 18ο έτος της βασιλείας του, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ και η σύμβουλή του αποφάσισαν να τιμωρήσουν όλη την οικουμένη, πραγματοποιώντας προηγούμενη απειλή του. Συγκέντρωσε λοιπόν όλους τους αυλικούς του και τους ανώτατους αξιωματικούς του και τους αποκάλυψε τη μυστική του απόφαση να καταστρέψει όλους τους λαούς της οικουμένης, όσους δεν είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του να μπουν στον πόλεμο. Τους παρουσίασε το σχέδιο της επίθεσης και όλοι συμφώνησαν με την απόφασή του. Όταν τελείωσε το συμβούλιο, ο Ναβουχοδονόσορ κάλεσε τον Ολοφέρνη που ήταν ο αρχιστράτηγος και ο δεύτερος μετά από αυτόν στην ιεραρχία και τον διέταξε. «Εγώ, ο μεγάλος βασιλιάς, ο κύριος όλης της γης, σε προστάζω να διαλέξεις άντρες εμπειροπολέμους και να πας να εκστρατεύσεις τη Δύση εναντίον όλων εκείνων των χωρών που αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στη θέλησή μου». Ο Λοφέρνης διετάχθη από τον Ναβουχοδονόσορα να πραγματοποιήσει απαρέγκλιτα όλες τις εντολές χωρίς καμία καθυστέρηση. Στρατολόγησε στη συνέχεια επίλεκτους άνδρες, 120.000 πεζούς και 12.000 υπίστοξότες, πήρε μαζί του πλήθος ζώων για τη μεταφορά του οπλισμού τους και παρέταξε τον στρατό ενώπιον του βασιλιά. Επρόκειτο για έναν αναρρύθμιτο στρατό ως ακρίδες, αντινάμω της ερήμου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η βιβλική διήγηση. Ο Ολοφέρνης, ξεκινώντας από την Νινεβή, κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Κιλικίας, της Μικράς Ασίας και τέλος έφτασε στην πεδιάδα της Δαμασκού, την εποχή του Θέρους. Εκεί έκαψε τα χωράφια, κατέσφαξε τα ζώα, λαιλάτισε τις πόλεις και θανάτωσε όλους τους νέους. Οι ειδήσεις για τις καταστροφές του στρατού του ανάγκασαν τους κατοίκους της Σιδώνας και των γύρω περιοχών να στείλουν απεσταλμένους για να συνάψουν θήκη ειρήνης μαζί του με ταπεινωτικούς όρους. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ολοφέρνης ήρθε και στρατοπέδευσε κοντά στα σύνορα της Ιουδαίας. Οι Ισραηλίτες της Ιουδαίας πληροφορήθηκαν τα όσα έκανε στα έθνη Ολοφέρνης, ο αρχιστράτηγος του Ασσύριου βασιλιά, και με ποιον τρόπο λαιλάτισε τα πάντα και εξαφάνισε όλους τους ιερούς τόπους. Φοβήθηκαν τότε πάρα πολύ και άρχισαν να ανησυχούν για την Ιερουσαλήμ και το ναό του Κυρίου του Θεού τους. Πριν λίγο καιρό είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία και είχαν εγκατασταθεί στην Ιουδαία. Τα ιερά σκεύη, το θυσιαστήριο και ο ναός είχαν εξαγνιστεί εκ νέου μετά τη βεβήλωση που είχαν υποστεί. Έστειλαν λοιπόν σχετική ειδοποίηση σε όλη την περιοχή της Σαμάριας και στις γύρω πόλεις. Οχύρωσαν τα χωριά και αποθήκευσαν τρόφιμα για να είναι έτοιμοι για τον πόλεμο, αφού πριν από λίγο είχαν θερήσει και όλα στα χωράφια τους. Ο Ιωακήμ, που εκείνη την εποχή ήταν αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ, έγραψε στους κατοίκους της Βετιλούας και της Βετομεσταΐμ να φυλάνε καλά τις διαβάσεις της ορεινής περιοχής. Από εκεί που ήταν το πέρασμα για την Ιουδαία και ήταν εύκολο να αναχαιτιστούν όσοι ανέβαιναν προς αυτήν. Οι Ισραηλίτες έκαναν όπως τους διέταξαν ο Ιωακήμ και οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών που συνεδριάζαν στην Ιερουσαλήμ. Τότε οι Ισραηλίτες προσευχήθηκαν στο Θεό και ταπεινώθηκαν ενώπιόν του με όλη τους την καρδιά. Φόρεσαν πένθυμα ρούχα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τα ζώα, οι ξένοι, οι εργάτες και οι δούλοι. Πήληξαν το θυσιαστήριο με πένθυμα ρούχα και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έπεσαν με το πρόσωπο στη γη μπροστά στο ναό.
έμειναν εκεί στην παρουσία του Κυρίου φορώντας πένθυμα ρούχα και με στάχτη στα κεφάλια τους προσεύχονταν στο Θεό, ο λαός, ο αρχιερέας, οι ιερείς, προκειμένου να τους ευσπλαχνιστεί ο Κύριος. Όταν ο Ολοφέρνης έμαθε ότι οι Ισραηλίτες ετοιμάζονταν για πόλεμο, ζήτησε να μάθει από τους αρχηγούς των Πέριξ λαών σχετικά με αυτούς και τον λόγο για τον οποίο εκείνοι αρνήθηκαν να συνθηκολογήσουν. Μεταξύ των αρχηγών που βρισκόταν κοντά στον Ολοφέρνη ήταν και ο Αχιόρ, ο αρχιστράτηγος των Αμμονιτών. Εκείνος πήρε το λόγο και είπε στον Ολοφέρνη: «Άκου, κύριέ μου, τι έχει να σου πει ο δούλος σου. Για το λαό αυτό που κατοικεί στην ορεινή περιοχή κοντά στο στρατόπεδό σου θα σου πω την αλήθεια και μόνο. Ο λαός αυτός είναι απόγονοι των Χαλδαίων. Κάποτε άφησαν την πατρογονική τους λατρεία και προσκύνησαν τον Κύριο του Ουρανού που τον αναγνώρισαν ως τον μόνο αληθινό Θεό. Τελικά, επειδή αρνήθηκαν να λατρεύουν τους θεούς των προγόνων τους, έφυγαν μακριά από αυτούς όπου είχαν εγκατασταθεί και έζησαν πολύ καιρό στη Μεσοποταμία. Μετά ο Θεός τους διέταξε να φύγουν από εκεί και να πάνε στη Χαναάν, όπου εγκαταστάθηκαν και απέκτησαν χρυσάφι και πάρα πολλά ζώα. Αργότερα κατέβηκαν στην Αίγυπτο και εκεί έπεσε, διότι έπεσε πείνα σε όλη την Χαναάν. Εκεί έζησαν όσο έβρισκαν τροφή. Γρήγορα όμως πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν ένας πολυάριθμος λαός. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου στράφηκε εναντίον τους και άρχισε να τους εκμεταλλεύεται. Τους υποχρέωσε να δουλεύουν και να φτιάχνουν πλήθρες. Τους καταπίεζε και τους μεταχειριζόταν σαν δούλους. Εκείνοι όμως προσευχήθηκαν στο Θεό τους και αυτός τιμώρησε όλη την Αίγυπτο με αγιάτρευτες πληγές, έτσι που οι Αιγύπτιοι τους έδιωξαν από τη χώρα τους. Ο Θεός τους ξήρανε την ερυθρά θάλασσα για να μπορέσουν να περάσουν και τους οδήγησε προς το όρο Σινά και την Κάδης Βαρνή. Λίγο αργότερα οι Ισραηλίτες έδιωξαν και όλους όσους κατοικούσαν στην έρημο και εγκαταστάθηκαν εκείνοι στη χώρα των Αμοραίων. Εξολόθρευσαν όλους τους Εσεβονίτες, διάβηκαν τον Ιορδάνη και κατέκτησαν όλη την ορεινή περιοχή. Έδιωξαν τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ιεβουσαίους, τους Ιχεμίτες και όλους τους Γεργεσαίους και κατοίκησαν σε αυτά τα βουνά για πολλά χρόνια. Ο Θεός τους αποστρέφεται την αδικία και έτσι όσον καιρό δεν αμάρταναν εναντίον τους ευτυχούσαν γιατί αυτός ήταν μαζί τους. Όταν όμως ξεστράτησαν από το δρόμο του, τότε καταστράφηκαν από μακροχρόνιους πολέμους και τελικά οδηγήθηκαν εχμάλωτοι σε ξένη χώρα. Ο ναός του Θεού τους ισοπεδώθηκε και οι πόλεις τους κυριεύτηκαν από τους εχθρούς τους. Τώρα όμως έχουν εκδηλώσει εκ νέου πίστη στο Θεό τους. Έτσι ξαναγύρισαν από τις χώρες όπου είχαν διασκορπιστεί, ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται ο ναός τους και εγκαταστάθηκαν στην ορεινή περιοχή που ήταν ακατοίκητη. Αν λοιπόν, στρατηγέ μου, μπορούμε να βεβαιωθούμε πως υπάρχει κάποια αμαρτία με την οποία αυτός ο λαός προσβάλλει το Θεό του, έστω και χωρίς οι ίδιοι να το ξέρουν, τότε μπορούμε να ανεβούμε και να τους επιτεθούμε αποτελεσματικά. Αν όμως το έθνος αυτό δεν έχει διαπράξει καμία αμαρτία, τότε, κύριέ μου, πρέπει να μείνεις μακριά από αυτούς, γιατί ο Θεός τους θα τους βοηθήσει και θα ντροπιαστούμε σε όλο τον κόσμο. Όταν ο Αχιόρ τελείωσε την ομιλία του, όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω από την σκηνή αγανάκτησαν. Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Ολοφέρνη και οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των παραλίων λαών της Μεσογείου και ζήτησαν να χτυπηθεί ο Αχιόρ και να πεθάνει. Παρότριναν μάλιστα τον Ολοφέρνη να προβεί σε άμεση επίθεση. Όταν σταμάτησε ο θόρυβος του κόσμου που είχε μαζευτεί γύρω από το συμβούλιο, ο αρχιστράτηγος Ολοφέρνης είπε στον Αχιόρ: «Και ποιος είσαι εσύ και όλοι οι πληρωμένοι των Ισραηλιτών που μας προφήτεψε σήμερα να μην πολεμήσουμε το έθνος τους επειδή θα τους βοηθήσει ο Θεός τους? Και ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Ναβουχοδονόσορ?
αυτός θα στείλει το στρατό του και θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Εσύ όμως, Αχιόρ, φτωχέ μισθοφόρε αμονίτη, που ξεστόμησες τα λόγια αυτά, συμφορά σε βρήκε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε όταν εγώ θα έχω εκδικηθεί όλους αυτούς τους πηγάδες δούλους της Αιγύπτου. Όταν γυρίσω, το ξύφος των πολεμιστών μου και το ακόντιό τους θα σου τρυπήσουν τα πλευρά και θα προσταθείς κι εσύ στους τραυματίες τους. Αλλά αν μέσα σου πιστεύεις ότι οι Ισραηλίτες δεν θα νικηθούν, τότε γιατί χλώμιασες? Εγώ μίλησα και θα πραγματοποιήσω όλες τις απειλές μου. Ο Ολοφέρνης τότε διέταξε τους δούλους του να ασυλάβουν τον Αχιόρ και να τον μεταφέρουν στην πόλη Βετιλούα και να τον αφήσουν στους Ισραηλίτες. Οι δούλοι πράγματι τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν έξω από το στρατόπεδο στην πεδιάδα και από εκεί έφτασαν στις πηγές κάτω από τη Βετιλούα. Οι Ισραηλίτες, βλέποντάς τους από πάνω, άρχισαν να εξφενδονίζουν λιθάρια. Και οι Ισραηλίτες στη συνέχεια κατέβηκαν, πήραν τον Αχιόρ και τον παρουσίασαν στους άρχοντές τους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Οζίας. Όταν ο Αχιόρ τους ανέφερε τα όσα είχαν υποθεί στο συμβούλιο του Ολοφέρνη και των στρατηγών, ο λαός έπεσε κατά γης, προσκύνησε το Θεό και προσευχήθηκε. «Κύριε του Θεού, Θεέ του ουρανού», είπαν οι Ισραηλίτες, «δες την υπερηφάνεια των εχθρών μας, δείξε το έλεος σου και μην μας εγκαταλείψεις σήμερα εμάς που σου είμαστε πιστοί». Οι στρατηγοί των Ιδουμαίων και των Μωαβιτών πρότειναν τότε στον Ολοφέρνη να παραμείνει στο στρατόπεδο και να στείλει λίγους άνδρες να καταλάβουν την πηγή του νερού στους πρόποδες του βουνού από όπου έπαιρναν νερό οι κάτοικοι της πόλης. Με το σχέδιο αυτό θα εξανάγκαζαν τους Ισραηλίτες να παραδώσουν την πόλη τους. Πράγματι, το σχέδιο αυτό άρεσε στον Ολοφέρνη και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι κάτοικοι, λόγω της αφόρητης δίψας, είχαν αρχίσει να λιποψυχούν. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχαναν τις δυνάμεις και ο λαός άρχισε να εναντιώνεται στους πρεσβυτέρους που ήταν αρνητικοί στη σύναψη ειρήνης με τους Ασσύριους.

0: Οι ακροατές είναι η εκπομπή της κοινωνικής που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πορτιζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Όταν ο Ωζίας, ένας από τους άρχοντες των Ισραηλιτών, είδε την αντίδραση των συμπατριωτών του, τους είπε: «Πάρτε θάρρος, αδέλφια, και ας περιμένουμε ακόμη 5 ημέρες. Μπορεί στο μεταξύ ο Κύριος, ο Θεός μας, να ξαναδείξει σε εμάς το έλεος Του. Δεν θα μας εγκαταλείψει τελείως πριν περάσουν αυτές οι ημέρες. Και αν δεν στείλει τη βοήθειά Του, τότε θα κάνω αυτά που μου είπατε». Εκείνες τις ημέρες έμαθε τα συμβάντα η Ιουδίθ, η οποία ήταν κόρη του Μεραρή. Η Ιουδίθ έμενε στην Βετιλούα και επειδή ήταν χείρα, φορούσε ακόμη τα πένθυμα ρούχα της. Όλη τη διάρκεια της χειρίας της νίστευε, εκτός από το Σάββατο και την παραμονή, την ομηνία και την παραμονή, τις γιορτές και τις πανηγυρικές ημέρες των Ισραηλιτών. Ήταν ευηδής και ο σύζυγός της, ο Μανασί, της είχε αφήσει μεγάλη περιουσία, χρυσάφι και ασίμι, δούλους και δούλες και χωράφια. Και κανείς δεν είχε να πει κακό λόγο εναντίον της, γιατί σεβόταν πολύ το Θεό. Όταν η Ιουδίθ πληροφορήθηκε τα πικρά λόγια που ο λαός είχε απευθύνει στον Οζία, λόγω της δεινής θέσης που είχαν περιέλθει όλοι από την έλλειψη του νερού, και όταν οι άρχοντες της Βετιλούας παρουσιάστηκαν μπροστά της, είπε τα ακόλουθα: «Ακούστε με εσείς άρχοντες της πόλης, δεν μιλήσατε σήμερα σωστά μπροστά στον λαό όταν ορκιστήκατε στο Θεό να παραδώσετε την πόλη στους εχθρούς, αν στο μεταξύ ο Κύριος δεν σας στείλει βοήθεια. Ποιοι είσαστε εσείς που προκαλείτε το Θεό και υποκαθιστάτε στις σχέσεις Του με τους ανθρώπους? Βάζετε σε δοκιμασία τον Κύριο του Σύμπαντος, αλλά ποτέ δεν μπορείτε να μετρήσετε τα βάθη της ανθρώπινης σκέψης, ούτε και να κατανοήσετε τη σκέψη του ανθρώπου. Πώς λοιπόν θα εξερευνήσετε το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, ή θα κατανοήσετε τη σκέψη Του? Μην εξοργίζετε λοιπόν τον Κύριο. Είναι δυνατόν να μην θέλει να μας βοηθήσει μέσα στις επόμενες ημέρες? Μπορεί πάλι να μας βοηθήσει οπωσδήποτε άλλη μέρα, ή ακόμη να μας αφήσει να μας καταστρέψουν οι εχθροί μας. Μην λοιπόν βάζετε σε δοκιμασία τη βούληση του Θεού. Επειδή λοιπόν θα κάνω κάτι που οι συμπατριώτες μας θα το θυμούνται για πάντα, πια τα κέρατα του θυσιαστηρίου Σου. Δώσε μου λοιπόν τη δύναμη να εξαπατήσω με το λόγο μου και να καταστρέψω αυτά που σκέφτηκαν τόσο σκληρά ενάντια στο λαό της Διαθήκης Σου. Κάνε ώστε το ολόκληρο το έθνος Σου και όλες οι φυλές να αναγνωρίσουν ότι Εσύ είσαι ο Θεός, από τον οποίο προέρχεται κάθε δύναμη και εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος υπερασπιστής του Ισραηλιτικού έθνους εκτός από εσένα, εκεί των Ασσυρίων». Η Ιουδίθ φανέρωσε ότι είναι Εβραία, η οποία είχε φύγει από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών και ζήτησε από τους στρατιώτες να την οδηγήσουν στον Ολοφέρνη. Παίρνει τα ακόλουθα λόγια: «Δεν πρέπει να εγκαταλείψεις την επιχείρηση στη μέση και να γυρίσεις πίσω άπρακτος. Σύντομα όλοι τους Ισραηλίτες θα έχουν πεθάνει, γιατί είναι κιόλας έτοιμοι να αμαρτήσουν ενώπιον του Κυρίου του Θεού τους. Έχουν τελειώσει οι τροφές και παντού το νερό έχει λιγοστέψει. Γι' αυτό και έχουν αποφασίσει να σφάξουν όλα τους τα ζώα και να τα φάνε, ακόμα και εκείνα που ο Θεός στο νόμο Του τους έχει απαγορέψει να τρώνε. Επίσης έχουν αποφασίσει να φάνε τα πρωτογενήματα και τις δεκάτες του κρασιού και του λαδιού, που πρέπει να τα φυλάνε ως προσφορά για τους ιερείς που υπηρετούν στην Ιερουσαλήμ στο ναό του Θεού, και αυτό δεν επιτρέπεται κανείς από τον λαό να τα αγγίξει. έστειλαν μάλιστα αγγελιοφόρους στο συνέδριο των πρεσβυτέρων στην Ιερουσαλήμ να ζητήσουν άδεια σχετικά με αυτή την πράξη, γιατί και ο λαός της Ιερουσαλήμ πρόκειται να κάνει το ίδιο. Έτσι την ημέρα που οι πρεσβύτεροι θα τους δώσουν την άδεια, ο Θεός θα τους παραδώσει σε σένα για να τους καταστρέψεις. Να είσαι βέβαιος ότι αν ακολουθήσεις τις οδηγίες μου, εγώ θα προσευχηθώ στο Θεό και θα μου φανερώσει την ημέρα που αυτοί θα παραδοθούν στα χέρια σου. Εκεί εγώ θα σε οδηγήσω μέσα από την Ιουδαία στην Ιερουσαλήμ, εκεί θα σε στέψω βασιλιά στο κέντρο της πόλης και θα οδηγήσεις το λαό σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Όλα αυτά μου αποκάλυψε ο Θεός και με διέταξε να έρθω να σου τα αναγγείλω. Ο Ολοφέρνης πίστεψε στα λόγια της Ιουδής, θαύμασε και αυτός και οι στρατιώτες του τη σοφία της γυναίκας και επέτρεψε να την οδηγήσουν σε μία σκηνή. Η Ιουδής έμεινε 3 ημέρες στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη και κάθε νύχτα έβγαινε στο φαράγγι της Βετιλούα, προσευχόταν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ να την οδηγήσει στο σχέδιό της για να δοξαστεί ο λαός του. Την 4η ημέρα ο Ολοφέρνης αποφάσισε να παραθέσει συμπόσιο, σκεπτόμενος ότι έτσι θα κατακτούσε την Ιουδής. Τη νύχτα όμως η Ιουδής είχε την ευκαιρία να θανατώσει με το σπαθί της τον Ολοφέρνη. Κρατώντας γερά το ξύφος της, ζήτησε από το Θεό να τη βοηθήσει να χτυπήσει το λαιμό του στρατηγού 2 φορές με όλη της τη δύναμη και πράγματι κατάφερε να του κόψει το κεφάλι. Στη συνέχεια η Ιουδής με τη δούλη της εγκαταλείπουν το στρατόπεδο των Ασσυρίων και κατευθύνονται στην Βετιλούα. Όλος ο λαός έτρεξε να την υποδεχθεί με κραυγές χαράς. Η Ιουδής άρχισε να αλαλάζει. Έβγαλε από το σακούλι το κεφάλι του Ολοφέρνη και το έδειξε στους συμπατριώτες της, λέγοντας ότι ο Κύριος ήταν εκείνος ο οποίος είχε χτυπήσει τον εχθρό τους με γυναικείο χέρι. Μαθαίνοντας τα όσα συνέβησαν, ο Αχιόρ δήλωσε την πίστη του στο Θεό και ζήτησε να του κάνουν περιτομή και προστέθηκε και αυτός ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τα στρατιωτικά γεγονότα που ακολούθησαν και εξελίχθηκαν σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ιουδής, η οποία είχε συμβουλεύσει τους Ισραηλίτες να κρεμάσουν από τα τείχη της Βετιλούα το κεφάλι του Ολοφέρνη, γεγονός το οποίο και θα προκαλούσε τρόμο και αναταραχή στο στρατόπεδο των Ασσυρίων και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλίτες θα κατόρθωναν να διασκορπίσουν τα στρατεύματα των Ασσυρίων και να λυθεί η πολιορκία της πόλης τους. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τον ύμνο της Ιουδής, σύμφωνα με το οποίο δεν ήταν οι νέοι οι οποίοι και σκότωσαν το μέγα στρατάρχη και δεν ήταν τιτάνες γιγάντιοι εκείνοι που του επιτέθηκαν, αλλά ήταν της Ιουδής η ομορφιά, κόρης του Μεραρή, η οποία παρέλυσε τη δύναμη του ισχυρού. Τους Πέρσες τους τρόμαξε η τόλμη της κόρης, τους Μίδους τους τάραξε το θάρρος της. Η Ιουδής έζησε και κοντά στον λαό της, τιμημένη και ευλογημένη, και πέθανε σε βαθύ γύρας, και αφού πρώτα είχε μοιράσει τα υπάρχοντά της και ελευθέρωσε τη δούλη της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού και στη Βίκη Τρυπιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Με την παράκτια αλληλεία θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Στην Ελλάδα η μικρής κλίμακας παράκτια αλληλεία συνιστά δραστηριότητα θεμελιώδους κοινωνικο-οικονομικής σημασίας για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό των σχετικών σκαφών. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος στην Ευρώπη, ο οποίος υπολογίζεται ότι συγκεντρώνουν περίπου 50% των αλλιευμάτων. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της παράκτιας αλληλείας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γεώργιο Κατσοτούρχη. Χαίρετε κύριε Κατσοτούρχη.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατάς σας. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσετε για την παράκτια αλληλεία. Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή μου κύριε Κατσοτούρχη. Θα ήθελα ξεκινώντας τη συζήτησή μας να μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε παράκτια αλληλεία.
1: Παράκτια αλληλεία γενικότερα δεν είναι μόνο η μικρή παράκτια αλληλεία κατά τον ορισμό της εθνικής νομοθεσίας. Είναι και τα σκάφη που ασχολούνται με δίχτυα παραγάδια. Δεν είναι μόνο τα μικρά σκάφη κάτω των 12 μέτρων που εκεί μιλάμε για την μικρή παράκτια αλληλεία. Είναι και τα σκάφη πάνω από τα 12 μέτρα τα οποία ασχολούνται με δίχτυα παραγάδια, ασχολούνται με το ξυφία, με τον τόνο και αυτά όλα θεωρούνται παράκτια αλληλεία.
0: Κύριε Κατσοτούρχη, σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το επάγγελμα του ψαρά στην Ελλάδα και κυρίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου? Αυτό θα ήθελα να μας το αναλύσετε. Έχετε εμπειρία πολλών χρόνων.
1: Να σας πω, η κατάσταση δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Όμως, εδώ δεν φταίει η κρίση γενικότερα, φταίνε τα μυαλά μας. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει αυτό το κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να υπάρχουν όροι και κανόνες ίσους για όλους και να ζήσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να λειτουργεί υπέρ των δυνατών, δηλαδή των σειρώμενων εργαλείων, και να πίνει τους μικρούς παράκτιους ψαράδες και τους μεγάλους παράκτιους ψαράδες εκτεθειμένους στο έλεος του Θεού χωρίς να δίνει κανένα σημασία για αυτούς. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όσον αφορά την κατάσταση γενικότερα, εμείς εδώ δεν είπαμε ότι έχουμε, ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όχι. Υπάρχουν αποθέματα πολλά, υπάρχουν ψάρια, αλλά όμως θέλουν σωστή ορθολογική διαχείριση, την οποία δεν μας εγγυάται το κράτος. Γι' αυτό και κάθε χρόνο χάνουμε από το εισόδημά μας και ευχόμαστε αυτή η εκπομπή να τους φωτίσει ο Θεός, μπας και αλλάξουν τα μυαλά τους, για να καταλάβουμε, και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω με πόσο απλό τρόπο μπορούν να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αρκεί όμως να βοηθήσει και λίγο και ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους κυρίους των Αθηνών που νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
0: Θα μας εξηγήσετε κύριε Κατσοτούρχη το πώς μπορούμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση στην οποία έχουμε περιέλθει?
1: Θα ήθελα, επειδή η εκπομπή φαντάζομαι ότι θα την ακούνε πάρα πολλοί ακροατές, οι οποίοι δεν είναι ψαράδες, μπορεί να θέλουν να τρώνε τα ψάρια, ενδεχόμενα κάποια ψάρια να είναι ακριβά και να μην μπορούν να τα φάνε, όμως...
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβά, κύριε Κατσοτούρχη. Έχουν πέσει
1: έτσι,
0: βέβαια, οι τιμές.
1: Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε ανοίξει ένα διάβλο με την Αθήνα, πουλάμε με κούριε. Οπότε είναι γνωστή η ταυτότητά μας και μακάρι να είχαμε αυτό το της SES, το κάργο, το μικρό που έρχεται να παίρνει τα εμπορέματα, να μπορούσε να προσγειωθεί στη Γάλινο, θα ήταν πολύ καλύτερο. Θα εξυπηρετούσαμε πάρα πολύ κόσμο. Όμως, επί της ουσίας, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο, πρέπει να αφήσουμε τις μανάδες να γεμίσουν. Και το δεύτερο, πρέπει να αφήσουμε τα μικρά να μεγαλώσουν. Πιστεύω να γίνομαι πολύ κατανοητός. Όταν λοιπόν, παράδειγμα, τα βερτικά ψάρια, που είναι τα μπαρμπούνια, που είναι οι κουτσομούρες, που είναι αυτά τα άσπρα, και γεννάνε το μήνα Μάιο κατά μεγάλη εκτίμηση, δεν πρέπει να σταματήσουμε το μήνα Μάιο να δουλεύουμε? Είναι ένα ερώτημα. Εμείς οι παράκτοι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου δεν θέλουμε λεφτά, δεν θέλουμε αποζημίωση. Θέλουμε την προστιθέμενη αξία από τις μανάδες που θα τους αφήσουμε να γεννήσουν τα ψάρια. Όμως δεν τους αφήνουν οι μεγάλοι καρκαρίες, δεν τους αφήνουν τα σειρώμενα εργαλεία. Γι' αυτό και βλέπετε όλα τα ψάρια που πουλούνται στην αγορά είναι τούμπανο στο αυγό. Άρα λοιπόν έχουμε αφαιρέσει το δικαίωμα από τη μάνα να αναπαραγάγει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν είναι λογικό ότι πρέπει να μεγαλώσουμε τα μάτια των δικτυών? Πρέπει για να βγάλουμε ψάρια μεγάλα, όρημα, τα οποία ήδη έχουν μπει στον κύκλο της ζωής, έχουν παράγει, έχουν αρχίσει να αποδίδουν στο περιβάλλον, οπότε αυτό το ψάρι ναι να το βγάλω. Γιατί θα πρέπει να βγάλω το μικρό? Από την άλλη πλευρά, έρχεται ο νομοθέτης, λέει ότι θα πρέπει να βάλουν τετράγωνα δίχτυα οι μηχανότρατες στο κατάκολό τους. Δυστυχώς, καμία, μα το δηλώνω δημόσια, το καταγγέλλω δημόσια, καμία μα καμία μηχανότρατα δεν έχει τετράγωνο μάτι. Και μάλιστα θέτω το ερώτημα στις λιμενικές αρχές, έχετε το όργανο που επιβάλλει ο διαφορετικός κανονισμός να μετρήσετε τα τετράγωνα μάτια? Και η απάντηση είναι όχι. Πώς λοιπόν μετράτε τετράγωνα μάτια? Τι έλεγχο κάνετε? Τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας με τίποτα, γιατί δεν καταλάβανε ότι τα ψάρια είναι, δεν είναι μόνο θέμα ψαράδων. Είναι θέμα περιβάλλοντος. Είναι θέμα οξυγόνου για τη θάλασσα. Η θάλασσα δεν είναι μόνο για τα ψάρια. Είναι για τους ανθρώπους. Είναι γενικότερα για το περιβάλλον μας. Είναι για τη ζωή μας. Και πρέπει να τη βλέπουμε σαν τα μάτια μας. Ένας βασικός συντελεστής αυτής της ιστορίας είναι και τα ψάρια.
0: Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά, κύριε Κατσοτούρχη. Υπάρχουν δυσκολίες στην παράκτη αλληλεία και ποιες είναι αυτές?
1: Οι μεγάλες δυσκολίες στην παράκτη αλληλεία το σήμερον ημέρα είναι ότι δεν υπάρχει κράτος το οποίο να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το κοινωνικό ιστό. Δηλαδή, παράδειγμα, ήμασταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μας πήραν από εκεί, μας πήγαν στο Ναυτιλίας, Νήσων και Αλίας. Μετά τον ανασχηματισμό που έγινε το φθινόπωρο του 2010. Σήμερα, με τον νέο ανασχηματισμό, δεν ξέρουμε που είμαστε. Δεν ξέρει που είναι η Αλία γενικότερα. Αυτό είναι κράτος? Το θεωρείτε σωστό? Για το μόνο που μας ενδιαφέρει να εισπράξουμε. Τι στιγμή δεν ξέρουμε που είμαστε. Όταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα Λίας έχει απορρόφηση μηδέν. Τι θέλουν, να την διαλύσουν την Αλία? Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που τρέχει είναι το θέμα του πετρελαίου. Μας αναγκάζουν να βάλουμε, ενώ λειτουργούσαμε με το πετρέλαιο PPM10, είναι περιεκτικότητα σε φιάφη, στις μηχανές μας, μας βάζουν τώρα επί 10 επιπλέον, μας φορτώνουν το φιάφη στο πετρέλαιο. Και ξέρετε γιατί? Να διαλύσουν οι μηχανές μας. Οι μηχανές μας δεν αντέχουν. Εάν ο στόχος γενικότερα είναι να διαλύσουν την παράκτη αλληλεία, γιατί είναι μικρές οι μηχανές και δεν αντέχουν τέτοια μεταχείριση πετρελαίου με τέτοια περιεκτικότητα σε φιάφη, τότε να μας το πούνε. Ότι ξέρετε κάτι, δεν σας θέλουμε, ρε παιδιά σας. Δεν σας θέλουμε να είστε θεματοφύλακες του Αιγαίου. Άσχετα αν κάποιοι λένε ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στο Αιγαίο. Αυτή η καρδιά έχει πάθει έφραγμα και κινδυνεύει από λεφτό σε λεφτό. Τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στα νησιά μας μόνο για να κάνουν μπάνιο και να φάνε τα ψάρια μας? Εσείς... Να καταλάβουν ότι υπάρχουν και άνθρωποι, ότι ζουν εδώ οικογένειες, ότι έχουν αποφασίσει να είναι θεματοφύλακες αυτού του ελληνικού κράτους. Να σκεφτούν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Εάν αυτό θεωρείται κατά τη σημερινή νοοτροπία της δημοκρατίας με την ευρύτερη έννοια του όρου, θεωρείται λάθος, να μας το πούνε. Δεν είναι κακό. Να ξέρουμε τουλάχιστον με ποιους έχουμε να κάνουμε.
0: Εσείς τι κάνετε, κύριε Κατσοτούρχη?
1: Εμείς θα τους τα κλείσουμε όλα. Εμείς θα τους τα κλείσουμε όλα. Εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να ζήσουμε και θα ζήσουμε στον τόπο μας. Όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς συμφωνούμε με την πλατεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Μόνο η διαφορά μας ότι εμείς έχουμε μια άλλη πλατεία, την οποία τσούζει την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση. Αυτή την πλατεία θα την ενεργοποιήσουμε και θα συμπαρασταθούμε με τον τρόπο μας στην μεγάλη πλατεία, η οποία παίζει και αυτή το ρόλο της. Αλλά για εντελώς διαφορετικό σκοπό. Όχι ότι διαφωνούμε με την αγανάκτηση που έχει αυτός ο κόσμος. Έχουμε και εμείς μια επιπρόσθετη αγανάκτηση, την οποία θα την εκδηλώσουμε και τότε δεν ξέρω. Δεν θα φταίμε πάντως εμείς. Γιατί το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει. Η θρησκεία μας, την πατρίδα μας, αλλά και την οικογένειά μας. Κανένας δεν θα διαπραγματευτεί την οικογένεια του. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα γόνια.

0: Κύριε Κατσοτούρχη, θέλετε κάτι να προσθέσετε όσον αφορά τις δυσκολίες της παράκτειας αλληλείας, για να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα?
1: Οι δυσκολίες είναι από το τελευταίο που, το πρώτο τελευταίο που είπα, όσον αφορά το Υπουργείο. Πρέπει αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ποιον μιλάμε. Δεν ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Μιλάμε με το Υπουργείο Υπουργειναυτιλίας, μιλάμε με το Υπουργείο Αλληλείας, μιλάμε με το Υπουργείο τώρα Ανάπτυξη του Χρυσοχοΐδη. Με ποιον μιλάμε? Σε ποιον να πούμε τον πόνο μας, τα παράπονά μας, τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, τις απόψεις μας γενικότερα? Δεν υπάρχει. Μήπως πρέπει να επέμβει και η Εκκλησία σε αυτό το παιχνίδι? Μήπως θα πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος να πάει να πει ότι υπάρχουν κάποιοι ψαράδες παλαβοί οι οποίοι πήραν την απόφαση με εθνικά σκεφτόμενοι να μείνουν σε αυτά τα νησιά της παραμεθόριας ζώνης, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να φύγουν από τον πρωτογενή τομέα? Άρα η Αλία ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με τους αγρότες. Αγρότες είμαστε όλοι μας. Πρωτογενείς τομέας είμαστε όλοι μας. Και κάνω παράκληση στον Αρχιεπίσκοπο να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Παπανδρέου και να του πει ότι μέχρι εδώ καλά είναι. Ας μας πάει πίσω στο φυσικό μας χώρο. Ο φυσικός μας χώρος είναι ο πρωτογενής τομέας. Μην μας μπερδεύουν γενικώς και αυρίστως και έχουμε ψαχτεί το χάσαμε, τα αυγά χάσαμε και τα καράτια.
0: Θέλετε τη βοήθεια γενικότερα όπως όλος ο κόσμος, κύριε Κατσοτούρχη? Δύσκολες ημέρες που διανύουμε.
1: Δεν θέλουμε τίποτα παράλογο εμείς. Να μας φύσουν εκεί που είμαστε.
0: Κάτι το ανθρώπινο, το φυσιολογικό.
1: Τώρα οι δάσκαλοι να έρθουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Παιδεία πάνε. Δεν μπορεί η μηχανική να πάνε αλλού. Στο ΠΕΧΟΔΕ πάνε. Γιατί εμάς πρέπει να μας κάνουν σβούρα γύρω-γύρω? Και εμείς τι θέλουμε? Να μείνουμε κι εμείς στο φυσικό μας χώρο, που είναι ο πρωτογενής τομέας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γιατί δεν μας αφήνουν, γιατί πάνε να μας τα διαλύσουν όλα? Επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι σύμβουλοι εισηγούνται κάποια πράγματα. Μα ρωτήσαν και εμάς. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας το πρωί να παψαρέψουμε. Και λέμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες προτάσεις για το καλύτερο. Πού θα τις κάνουμε, σε ποιον? Μα δεν καταλαβαίνει, για να μιλάμε μεταξύ μας, πρέπει να έχουμε τον ίδιο πόνο. Αν δεν έχουμε τον ίδιο πόνο, πώς θα καταλάβει ο ένας τον άλλο? Είναι αυτό που λένε ξένη πόνη, ξενογελία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι κύριοι που, οι σύμβουλοι των Αθηνών, τα πανεπιστήμια και τα ντοκτοράτα και τα Χάρβαν και τα υπόλοιπα? Τι καταλαβαίνουν? Ας έρθουν λοιπόν παρακάτω να βγάλουν το πεζοδρόμιο της Αλίας, το πεζοδρόμιο της Εργατιάς, να σε καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πέρα από τα πανεπιστήμια και τα βουσάτα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης υπάρχουν και κάποια σχολεία τα οποία έβγαλαν καλές οικογένειες, καλά παιδιά, χριστιανούς ανθρώπους, τίμιους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν ένα δικαίωμα στη ζωή. Γιατί πάνε να μας το αφαιρέσουν κι αυτό?
0: Κύριε Κατσοτούρχη, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στην παράκτεια Αλία, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου?
1: Στην περιφέρεια υπάρχουν 3.100 αλλιευτικά σκάφη.
0: 3.100 αλλιευτικά σκάφη.
1: Από τα οποία τα 658 στην Κάλυμνο. Σε μια πέτρα, ένα νησί που το έριξε ο Θεός στη θάλασσα και το όνομα σε Κάλυμνος. Αυτό το νησί είναι το Ψαράδων και το Σουγκαράδων. Τι να πω.
0: Το επάγγελμα των Σουγκαράδων και των Ψαράδων και του Ψαρά εκεί στην Κάλυμνο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, κύριε Κατσοτούρχη, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές?
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Είναι καλά.
1: Ας είμαστε εμείς λίγο πιο καλύτερα. Λίγο πιο καλύτερα. Όμως δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Όταν καίγεται το σπίτι του γειτόνου σου, θα καεί και το δικό σου. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε. Το πρόβλημα δεν είναι της Καλύμνου μόνο. Η Καλύμνος αν έχει μια ιδιομορφία, επειδή δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Είναι μια πέτρα. Όμως είναι ένα όμορφο νησί, προσφέρει φιλοξενία που δεν υπάρχει. Έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που το ζηλεύουν οι πάντες. Η λεβεδιά του Ψαράκη, του Σφουγγαράκη, του κάτι άλλο. Αλλά όμως το πρόβλημα είναι γενικότερο. Το πρόβλημα είναι στα νησιά μας. Οι ψαράδες υπάρχουν παντού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα δικαίωμα στη ζωή που τους το δίνει η φύση, τους το δίνει το περιβάλλον και κάποιοι κύριοι τους το αφαιρούν από το στόμα. Και αυτό λέγεται παράνομη αλληλεία. Τι κακό ζητάμε σε μια ευνοούμενη κοινωνία που μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για ισοπολιτεία, ισονομία, μιλάμε για χίλια δύο τέτοια πράγματα. Δεν τα πιστεύω βέβαια ότι τα πιστεύουν αυτοί οι κύριοι, αλλά άσχετα προς αυτό τα λένε όμως. Και τι λέμε εμείς, εφαρμόστε τα. Εφαρμόστε, εμείς θέλουμε να ζήσουμε τίμια στον τόπο μας, νόμιμη στον τόπο μας. Και αυτό το δικαίωμα δεν μας το δίνουν. Εάν αυτό το δικαίωμα μας το δώσουν, να είστε σίγουρος ότι η παράστατη Αλία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Είναι πλούσια η βιοποικιλότητα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι κάτι που ψάχνεις να το βρεις αλλού. Δεν υπάρχει αλλού. Στο Νότιο Αιγαίο τα Ποσειδόνια λιβάδια είναι πλούσια. Τα ασβεστολιτικά πετρώματα είναι πλούσια. Το περιβάλλον είναι καλό. Άρα μπορεί να δώσει. Τι θέλει, λίγο προστασία. Λίγο προστασία, λίγο καλή διαχείριση. Δεν είμαστε τόσο παράλογοι. Το ελάχιστο ζητάμε από αυτή την πολιτεία. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Αλία μπορεί να ανακάψει και να ανακάψει καλά, πολύ καλά στο Νότιο Αιγαίο, αρκεί να διαχειριστούμε και να προστατέψουμε το περιβάλλον μας.
0: Και χρειάζεται και μια προσπάθεια από κοινού στο χώρο της Αλίας. Κύριε Κατσοτούρχη,
1: ξέρετε πώς περνάμε το Νότιο Αιγαίο. Μικρά μεγάλα περνάμε τα 70. Καταλαβαίνετε από μικρά νησιά που μένουν ένα-δύο κάτοικοι μέχρι τη Ρόδο και τη Σύρο και τη Σαντορίνη και την Κόα, ας πούμε, που είναι μεγάλα νησιά. Και οι Κάλυμνες, εντάξει, δεν πάει πίσω. Όμως είναι δύσκολο το να πεις στους πέντε ψαράδες του Καστελόριζου με τους δύο ψαράδες ή τρεις ψαράδες της Ανάφης. Δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει μια έτσι συχνή επαφή. Εμείς το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Όμως πώς να αντιδράσει ο ψαράς στο Καστελόριζο? Πρέπει να αντιδράσει ο ψαράς στην Κάλυμνα. Πρέπει να αντιδράσει ο ψαράς στην Άουσα της Πάδου. Πρέπει να αντιδράσει ο ψαράς στην Βατσοπαντέλη Τσιλέρου. Δηλαδή που είναι η αλυστική δύναμη, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Ναι.
0: Να υπάρξει μια από κοινού κινητοποίηση και στο δικό σας το χώρο, έτσι ώστε να μπορέσετε συλλογικά να επιλύσετε τα προβλήματά σας.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Πιστεύω ότι, εντάξει, δεν μπορώ να λέω περισσότερα, γιατί δεσμεύομαι και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας. Λοιπόν, όμως είμαστε έτοιμοι. Προσπάθεια κατεύθυνση αυτό.
0: Πόσα είναι τα σωματεία ανά την Ελλάδα, κύριε Κατσοτούρχη, της παράκτιας Αλίας, εννοούμε πάντα?
1: Ή ποια είναι σωματεία τα οποία...
0: Τα επίσημα, ναι, τα επίσημα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ο αριθμός τους είναι σε ποιες περιοχές και...
1: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι στο νομό, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, είναι 18 σύλλογοι.
0: 18 σύλλογοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παράκτεια Αλία. Έχετε μεταξύ σας συνεργασία, για παράδειγμα, με το Μεσολόγγι? Με την Συνομοσπονδία Ανεύτικων.
1: Το Μεσολόγγι έχει μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων όσον αφορά, παράδειγμα, το Αιγαίο Πέλαγος είναι άλλο πράγμα και η Λιμνοθάλασσα είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα κακό για τη Λιμνοθάλασσα ή για τις κλειστές θάλασσες, αν θέλετε. Είναι ένας άλλος τρόπος αλίας. Δεν έχει καμία σχέση με το Αιγαίο. Το Αιγαίο έχει μποφόρ.
0: Έχει δυσκολίες το Αιγαίο.
1: Είναι άλλο πράγμα το Αιγαίο. Έτσι.
0: Η Λιμνοθάλασσα είναι ήπια.
1: Έχει άλλου είδους ψαρέματα, άλλου είδους συμπεριφορά η θάλασσα, άλλο. Έχει πάρα πολλές και μεγάλες διαφορές.
0: Διαφέρει ο τρόπος αλίευσης.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
0: Τα μέσα είναι τα ίδια, κύριε Κατσοτούρχη?
1: Όχι, όχι. Διαφέρουν πολύ και τα σκάφη μας, διαφέρουν πολύ και τα εργαλεία μας, διαφέρουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Εσείς, για παράδειγμα, ποια σκάφη χρησιμοποιείτε?
1: Εμείς χρησιμοποιούμε περισσότερο τα τρεχαντήρια, τα οποία ξεκινάνε από 7 μέτρα μέχρι και 25. Και έχουμε και μερικά πλαστικά ακόμα, αλλά περισσότερο είναι ξύλινα και Liberty. Αυτά είναι σκάφη που αντέχουν και τα 6 και τα 7 και τα 8 μποφόρο. Το παλεύουν.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλα δηλαδή οι σκάφη.
1: Με 8 δύναμη, όμως θα αντιμετωπίσουμε το καιρικό φαινόμενο όταν είμαστε εμπλό. Δεν πάμε γυρεύοντας, δεν θα βγούμε να ψαρέψουμε με 8 και με 9 μποφόρ, Αλλά δεν θα πνιγούμε όμως επειδή μας έκατσε στην πορεία μας να ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Παράκτειας Αλίας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, τον κύριο Γεώργιο Κατσοτούρχη. Μας λέγατε για τα τρεχαντήρια, κύριε Κατσοτούρχη, τα οποία αντέχουν σε άσχημες καιρικές συνθήκες, τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο Πέλαγος. Αντέχουν ακόμη και τα 8 και τα 9 από φόρ, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Βέβαια αντέχουν με τη λογική, όχι ότι πάνε για ψάρεμα, με τη λογική ότι αν στο Πέλαγος, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα, οι αποστάσεις των νησιών είναι πολύ μεγάλες. Έχει νησί το οποίο είναι που πάμε, Κάλυμνο Κάρπατο, θα πάμε στα 100 τόσα μίλια. Η πορεία μπορεί να σου κάτσει ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό πρέπει να το αντέξεις, να κρατηθείς. Πρέπει να το παλέψεις. Για να το παλέψεις πρέπει να έχεις αξιόπιστο σκάφος και αξιόπιστη μηχανή. Βέβαια και αξιόπιστο καπετάνιο. Αλλά όμως εάν ό,τι καπετάνιο σχεδάνε, εάν δεν έχουμε ένα καλό εργαλείο που λέγεται σκάφος και μηχανή, δεν είναι τίποτα. Τα σκάφη λοιπόν θα δείτε ότι είναι αλλιώς ζωσμένα, δεμένα όσον αφορά το δέσιμο του σκάφους στο Πέλαγος, το Αιγαίο Πέλαγος, και αλλιώς είναι το να είναι σε κλειστές θάλασσες.
0: Ποια ψάρια αλλιεύετε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τα τρεχαντήρια σας?
1: Τα πάντα.
0: Θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποια από αυτά τα είδη ψαριών?
1: Με τα κουτσομούρες, μπαρμπούνια, στεργούς, συναυρίδες, νάπες, ρουφούς, στήρες, σφυρίδες, ψηφία, τόνο, αλαλούγκα, χταπόδια, καλαμάρια, γόπες, την τσιπούρα των ημίων παρακαλώ, για να μην την ξεχνάμε κι αυτή. Εντάξει, αρκετά είπαμε.
0: Η τσιπούρα των ημίων είπατε, κύριε Καλή.

0: Ωραία ψάρια η περιοχή Νοτιού Αιγαίου. Ωραία ψάρια βγάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αλήθεια,
1: όλο το Αιγαίο,
0: το Αιγαίο
1: όλο
0: πέλαγος.
1: Το Αιγαίο. Όλο το Αιγαίο. Καταρχάς τα νερά μας είναι καθαρά. Είναι πεντακάθαρα. Έχουμε μια άλλη βιοποικιλότητα. Αυτή δεν προστατεύουμε. Γι' αυτό εμείς φωνάζουμε ακόμα οι παππούδες. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στα εγγόνια. Καταλάβατε. Μπορεί αυτό το πράγμα να ανακάμψει. Αρκεί να το προστατεύσουμε. Και προτείνουμε διάφορες λύσεις, διάφορα πράγματα. Δυστυχώς, τίποτα. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα, ας πούμε. Προσπαθούμε στα πλαίσια της διαχείρισης να περάσουμε τον αλληλευτικό τουρισμό. Εμείς θέλουμε τους τουρίστες να κάνουμε ψαράδες και όχι εμείς να γίνουμε τουρίστες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία, την κουλτούρα μας, την ανατροφή μας, τον τρόπο ψαρέματος και τη ζωή μας. Όχι. Απλώς με τον τρόπο αυτό συμπληρώνουμε το εισόδημα από δίπλα και δεν πιέζουμε το απόθεμα όσο το πιέζουμε τώρα. Άλλο να ρίχνουμε 2.000 οχές δίχτυα και άλλο να ρίχνουμε 5.000 οχές. Μεγάλη διαφορά. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια, να φανταστείτε, εδώ μας παιδεύουν 10 χρόνια. Γιατί? Για να κουνήσουν οι βουλευτές την κεφαλή τους μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προπολογισμό. Ένα ναι θα πούνε μες στη Βουλή. Την κεφαλή τους θα σκύψουν, όχι θα πούνε ναι. Γιατί βαριούνται να σηκώσουν τα χέρια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν αυτά τα εύκολα δεν τα κάνουν, τα δύσκολα θα κάνουν. Τι να πούμε, δεν ξέρω. Δεν απογοητεύουμε. Δεν απογοητεύουμε. Ίσα που πρέπει να δούμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε την διαπραγμάτευση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ποσοστώσεις.
0: Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με την Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, για την αλληλεία.
1: Έχουμε μία συνεργασία. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά το καλός ή κακός. Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι στην διαπραγμάτευση πρέπει να συμμετέχουμε κι εμείς. Τέλος τα μεγάλα και φωτισμένα μυαλά. Δεν υπάρχουν.
0: Αλλά πέρα από το διάλογο, θα συμφωνήσετε κι εσείς, κύριε Κατσοτούρχη, θα πρέπει να υπάρχουν και οι πράξεις, οι οποίες στις μέρες μας είναι και αυτές δύσκολες.
1: Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.
0: Δύσκολες, ανύπαρκτες σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει κέρδος ή οι θάλασσες έχουν κορεστεί με αποτέλεσμα να παρατηρείται μείωση της παραγωγής, άρα και του κέρδους σας?
1: Λοιπόν,
0: θάλασσα εννοούμε την περιοχή εκεί, Νοτιού Αιγαίου.
1: Ναι. Εμείς εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με την άποψη ότι το οποίο μπορεί να είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω. Εγώ το κρίνω ότι είναι από τα πιο δύσκολα σημεία που αντιμετωπίζω σαν πρόεδρος. Το 65% των ψαράδων στα περισσότερα νησιά και ιδιαίτερα στην Κάλυμνο είναι νεολαία, είναι παιδιά. Αυτά τα παιδιά τι θα κάνουμε?
0: Και αυτό είναι
1: σε μια κοινωνία των ανέργων και των ναρκωτικών. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτά τα παιδιά να ζήσουν. Τι θα τους παραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά? Το θέμα είναι...
0: Ασχολούνται αυτά τα νέα παιδιά, κύριε Κατσοτούρχη, ναι. Ασχολούνται με την αλληλεία? Έχουν την διάθεση αλληλεία να συνεχίσουν με το επάγγελμα του?
1: Με την αλληλεία, με δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο.
0: Άρα αυτό είναι ενθαρρυντικό. Βέβαια πρέπει
1: είναι
0: να τους δώσουμε.
1: Αλλά όμως είναι και μπούμερα. Διότι αυτά τα παιδιά έχουν αξιώσεις. Δεν όπως εμάς που την βγάλαμε όπως την βγάλαμε. Αυτά τα παιδιά θέλουν να πάνε, να πάρουν και το χαζιλίκι τους, θέλουν να βγουν και στις καφετέριές τους, θέλουν να κάνουν και την πόρτα τους, θέλουν να δουλέψουν σκληρά, ναι, αλλά θέλουν όμως να απολαύσουν και λίγο τη ζωή. Δεν είναι εύκολο. Αυτό λοιπόν, γιατί να τους το χαλάσουμε των παιδιών? Και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε κι εμείς κάποια πράγματα στο μυαλό μας, γιατί προστάριδες είναι νεολαία. Εμείς είμαστε η συμβουλή τους, αν θέλει. Η νεολαία έχει βγει μπροστά τώρα. Και γι' αυτό πρέπει να κρατούμε τα γένια καλά, γερά, γιατί δεν ξέρω.
0: Οι συνεχιστές, όχι μόνο του επαγγέλματος της
1: Ελλάδας,
0: αλληλείας, αλλά οι συνεχιστές της Ελλάδας.
1: Της Ορθοδοξίας. Είναι τα παιδιά τα οποία θέλουν να ζήσουν με τον τρόπο που μάθαμε, που μανθραφήκαμε, και όχι με τον τρόπο που μας επιβάλλουν. Γίνομαι κατανοητός.
0: Γίνεστε, είναι, κύριε Κατσοτούρχη, κατανοητός.
1: Γι' αυτό και παρακαλώ τον Αρχιεπίσκοπο. Τον παρακαλώ σαν πατέρα.

0: να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Παπαδρέου και να του πει ας την αλία εκεί που είμαι στο φορέα της. Άφησε την, μην την ακουμπάς, καλά είναι. Δεν αντέχει άλλη ταλαιπωρία. Δεν, θα μας διαλύσουνε τελείως. Μηδέν απορρόφηση.
1: Θα μείνουν οικογένειες άνεργες.
0: Λοιπόν, τι θέλουν να κάνουν, εντάξει.
1: Το κέρδος...
0: Αυτό παράκληση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το μεταφέρετε στον Σεβασμιότατο, αλλά πείτε του δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν με ακούει. Αλλά αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί, γιατί εδώ χτυπά πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας. Και αξίζει τον κόπο κανείς, και ιδιαίτερα ο προκαθήμενος, να πάρει θέση για αυτό το πράγμα. Δεν λέμε τίποτα παράλογο. Να μείνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον πρωτογενή τομέα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Δεν είναι κακό. Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, τον ίδιο πόνο. Τώρα με το ανάπτυξη μέχρι να βρούμε μέχρι στη διάκρη, στο χωρίδι χαθήκαμε. Θα τα πάθαμε όπως πάθαμε το Διαμαντίδη, στο Ναυτιλία, σκηνήσαμε.
1: Είναι και υψηλό και το κόστος συντήρησης των μέσων που χρησιμοποιείτε για την αλίευση, κύριε Κατσοτούρχη.
0: Υπάρχουν κάποια προγράμματα και τα οποία σας, αυτό σας είπα προηγούμενα, είναι μηδέν η απορρόφηση. Μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε υπηρεσία, ούτε παράγοντες, τίποτα, τίποτα, απολύτως. Σε αυτό λοιπόν το χάος στείλαν τους αράδες. Αυτό θέλουνε. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευελπιστούν για αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα, για την παραμεθόρια ζώνη. Τι να πω.
1: Πώς τα βγάζετε αλήθεια πέρα?
0: Τα βγάζουμε, μη στεναχωρίες. Τα βγάζουμε. Αλλά ας μας αφήσουν και λίγο ήσυχους. Ας να μην μας πατάνε στο λαιμό με αυτούς τους τρόπους. Να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Να ασχολούμαστε με την παραγωγή και με την προστασία της θάλασσας. Φτάνουν τα ζητήματα. Αλλά δυστυχώς άλλοι σκέφτονται άλλα πράγματα για μας χωρίς εμάς.

0: Υψηλό, κύριε Κατσοτούρχη, το κόστος συντήρησης μιας μηχανότρατας. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, λέω υψηλό το κόστος συντήρησης της μηχανότρατας αλλά και των μέσων που χρησιμοποιείτε για την αλίευση.
1: Καταρχάς, εγώ δεν μιλώ για μηχανότρατες. Εγώ μιλώ για την παράκτη αλία. Η μηχανότρατα είναι μέσα αλία.
0: Ναι, όχι. Για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιείτε για την...
1: Ναι, λίγο.
0: Ναι, για το τρεχαντήρι. Για το τρεχαντήρι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Βεβαίως και είναι ακριβώς το κόστος.
0: Για το τρεχαντήρι.
1: Πολύ πιο ακριβό το κόστος στα πετρέλαια. Που τα ελληνικά πετρέλαια δεν καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι πώς, το μόνο που σκέφτονται πώς θα οικονομήσουν. Δεν σκέφτονται το πώς θα δημιουργήσουν καλύτερη κατάσταση και να διευκολύνουν το ψαρά. Όμως, αυτό που έχω να πω εγώ γενικότερα είναι ότι τα ψάρια δεν ανήκουν σε κανένα. Ανήκουν σε αυτόν που θα τα βγάλει. Το πρόβλημα είναι αν τα βγάλει νόμιμα ή παράνομα. Οπότε αν τα έβγαλε νόμιμα, καλώς έχει. Είναι περιουσία του. Αν τα βγάλει παράνομα όμως, το έχει αφαιρέσει από κάποιον άλλο ψαρά ή κάποιους άλλους ψαράδες. Αυτή είναι η λεγόμενη, αυτό είναι το λεγόμενο δίκαιο της θάλασσας που υπέγραψαν οι πάντες.
0: Κάνετε πολύ λόγο πάντως για παρανομία μέσα στη θάλασσα. Και...
1: δεν υπάρχει κράτος. Το λέω δημόσια, το καταγγέλνω δημόσια.
0: Τι εννοείται όμως?
1: Δεν υπάρχει κράτος που να ασχοληθεί
0: δηλαδή
1: με την νομιμότητα όσον αφορά τη θάλασσα.
0: Μπορεί ο καθένας να ψαρέψει?
1: Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Ξέφραγω απέλη. Εάν βιντεοσκοπήσουμε, έχουμε μια κλειστή περιοχή εδώ, καλή μνοχό, τη βιντεοσκοπήσουμε τον βυθό, την έχουν οργώσει, δεν λες και είναι χωράφι. Έχουν κάνει αυλάκια, λες και έχει γίνει δεν ξέρω τι. Προκαλώ τον οποιοδήποτε.
0: Και
1: αν
0: ποιοι...
1: δεν ξέρω αν μας ακούει και ένας αγγελάς, δεν θα μετρήσουμε, θα με βιντεοσκοπήσουμε.
0: Και ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν έχουν υποπέσει στην...
1: Οι οποίες εννοείται...
0: Να, αυτή ότι... που ανέφερα πιο πριν, κύριε Κατσοτούρχη.
1: Εννοείται ότι τις παρακολουθούν με δορυφορικό σύστημα, αλλά όλος τυχαία το δορυφορικό σύστημα χαλάει. Καταλάβατε?
0: Άρα υπάρχει, υπάρχει μια μεταξύ σας μια μεγάλη, θα το έλεγα έτσι, διαφορά.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι ότι εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί η νομιμότητα και εκείνοι θέλουν να εφαρμοστεί η ασυνοσία.
0: Άρα
1: και δεν πρόκειται να τα βρούμε.
0: Άρα θεωρείτε τους αλλοιείς της μέσης αλλοιείας παράνομους?
1: Δεν υπάρχει αλλοιείς μέσης αλλοιείας, υπάρχουν επιχειρήσεις. Δεν είναι ψαράδες η μέση αλλοιεία. Είναι βιομηχανοί, είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι βουλευτές, ιδιοκτήτες. Άλλο ψαράς, αυτό που κουβελιάζομαι τόση ώρα, και άλλο αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες υπάρχουν και ορισμένοι ψαράδες που έχουν μηχανότρατες, αλλά είναι ελάχιστοι.
0: Δηλαδή το επάγγελμα του ψαρά, κύριε Κατσοτούρχη, υπάγεται στην παράκτη αλία?
1: Εκεί θα λέγαμε ότι... Το ψαρά είναι εκεί... παράκτη αλία, ναι. Είναι ασφαλισμένο στο ΟΓΑ. Δεν είναι δικηγόρο. Ένα δικηγόρο δεν μπορεί να πάρει ένα σκάφο στην παράκτη αλία.
0: Όταν
1: ένας
0: λέμε...
1: δικηγόρος μπορεί να πάρει μέση αλία, μηχανότρατα.
0: Επαναλαμβάνω, όταν λέμε επάγγελμα ψαράς, εννοούμε κάποιον ο οποίος ανήκει...
1: ασχολείται με την παράκτη αλία.
0: Με την παράκτη αλία.
1: Και ζει από την αλία. Και ζει από την αλία. Όχι από το γραφείο το δικηγορικό ή το ιατρικό ή το βουλευτικό.
0: Θέλετε να πείτε ότι όσοι βρίσκονται στην μέση αλία... κάνουν και κάποια άλλα επαγγέλματα και
1: βεβαίως
0: χρησιμοποιούν την αλληλεία.
1: Τους το επιτρέπει ο νόμος. Ενώ δεν το επιτρέπει ο νόμος στην παράκτη αλληλεία.
0: Πώς το επιτρέπει ο νόμος?
1: Το επιτρέπει ο νόμος γιατί θεωρείται.
0: Να είναι δηλαδή και δικηγόροι και γιατροί και να κάνουν βεβαίως, και το επάγγελμα του ψαρά. Πώς γίνεται?
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Είναι γεγονότα αυτά που λέμε.
0: Εδώ περνάνε και... όλα από κόσκινο, κύριε Κατσοτούρχη, τώρα.
1: Όχι, μα είναι νόμος. Ο νόμος το επιτρέπει. Θεωρείται βιομηχανική αλληλεία. Επιχείρηση. Ενώ η παράκτη αλία είναι άλλο πράγμα. Καταλάβατε. Και το θεωρήσαν με αυτόν τον τρόπο για να έχουν τη δυνατότητα οι πάντες να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν, να πουλάνε, να κάνουν, να δείχνουν σειρώμενα εργαλεία όπως είναι οι μηχανότρατες, δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους να είναι δικηγόροι, γιατροί, βουλευτές και πάει λέγοντας. Σας έβγαλα και είδηση δηλαδή.
0: Πώς κάποιος λαμβάνει επαγγελματική άδεια όσον αφορά στην παράκτη αλία?
1: Πρέπει να είναι, να έχει αυτές τις καινούριες που πήγαν να δώσουν, πρέπει να είναι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία να είναι επαγγελματίες φέρας. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, για να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει σκάφος, πρέπει να είναι επαγγελματίας ψαράς τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Να είναι επαγγελματίας
1: ψαράς. Να είναι επαγγελματίας ψαράς. Τα εισοδήματά του να είναι από την αλληλεία. Τίποτα άλλο.
0: Στην παράκτεια αλληλεία, κύριε Κατσοτούρχη, υπάρχει κάποιος ορισμός χωρικών υδάτων και περιορισμοί στην αλίευση?
1: Είναι θέμα επιθεώρησης των σκαφών. Δηλαδή, είναι θέμα εμβέλειας πια. Έχει σκάφος το οποίο είναι περιορισμένης εμβέλειας, δηλαδή δεν έχει κάνει επιθεώρηση, δεν το επιτρέπει τα όργανα που διαθέτει μέσω σκάφος, η μηχανή του, να ανοιχτεί πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Έχει σκάφος που μπορεί να δουλέψει μέχρι τα 10 ναυτικά μίλια. Έχει άλλο σκάφος, πάλι για παράκτια αλία, το οποίο είναι έξω από τα 10 ναυτικά μίλια. Είναι θέμα επιθεώρησης.
0: Και δεν έχουμε μόνο τον τύπο που έχουμε αναφέρει, το τρεχαντήρι.
1: Έχουμε και τα Liberty. Και τα πλαστικά.
0: Τα Liberty είναι πιο μεγάλα.
1: Τα ίδια είναι, δεν είναι. Εντάξει, είναι πιο φαρδιά.
0: Είναι πιο
1: γεμάτα.
0: Πιο καινούργια, θα λέγαμε έτσι.
1: Όχι, πιο καινούργια, η τεχνολογία είναι ίδια. Απλά είναι πιο τελικάτα, νομίζω. Πιο καλοταξίδια θα είναι τρεχαντήρια. Τρεχαντήρια έχει γλυκάδα στη θάλασσα. Έχει επαφή με το υγρό στοιχείο. Καλύτερο.
0: Και είναι και φιλικό προς το περιβάλλον.
1: Όλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, γιατί όλα είναι ξύλα, αυτά που λέμε. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον όλα.
0: Ενώ για κάποια άλλα διατηρείτε τις επιφυλάξεις σας, κύριε Κατσοτούρχη.
1: Βεβαίως και τη διατηρούμε, διότι το σειρώμενο εργαλείο είναι σειρώμενο εργαλείο. Και από την ώρα που σε αυτό το κράτος υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύονται τα σειρώμενα εργαλεία πάνω από ποσειδόνια, λιβάδια, φανερόγαμους και ασβεστολιτικά πετρώματα, όμως αυτό το κράτος δεν τα κατέγραψε ποτέ. Και από την ώρα που δεν τα κατέγραψε, επιτρέπεται. Και τα έχουν διαλύσει όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν να είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Το ποσειδόνιο λιβάδι είναι ζωή, είναι δύναμη στο βυθό. Όπως λέμε το δάσος μας στο βουνό, το ίδιο είναι και το ποσειδόνιο λιβάδι στο βυθό της θάλασσας. Πρέπει να τα αφήσουμε να μην. Πρέπει να τα αφήσουμε και αυτά να ζήσουν, για να ζήσουμε και εμείς μαζί με αυτά.
0: Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε, κύριε Κατσοτούρχη, τη σημασία της διατήρησης της αλιείας στην οικονομική ζωή του τόπου. Είτε είναι με την μέση αλιεία, είτε είναι με την παράκτη αλιεία.
1: Καταρχάς δεν τα χωρίσουμε. Εμείς δεν λέμε ότι έχουμε να μοιράσουμε τίποτα από την μέση αλιεία. Εμείς απλά λέμε ότι ο νόμος να ισχύει για όλους. Ο ρυπαίνων πληρώνει. Όλοι μαζί να χτυπήσουμε την παράνομη αλία. Από όπου κι αν προέρχεται. Είτε εραστέχνης είναι, είτε παράκτιος επαγγελματίας, είτε βιομηχανική αλία μηχανότητας, όποιος κι αν είναι, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει το τίμημα. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε ότι υπάρχει και κράτος, και άρα κάτι θα μείνει για να ζήσουν αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να παραμείνει η παράστια αλία, γιατί όσον αφορά τον κοινωνικό ιστό, όσον αφορά τους ψαράδες, τους θεματοφύλακες, το νησιό μας και τις παραμεθόριες ζώνες κτλ. Είναι η παράστια αλία, μην κρυβόμαστε. Μέσα αλία είναι, περνάει, τραβά, πηγαίνει όποιο πάρει ο χάρος. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι απρόσωπο. Εκείνο που έχει σχέση με το εδώ είναι η παράκτια αλία, και ιδιαίτερα η μικρή παράκτια αλία, η οποία βάλεται από 100 μεριές.
0: Βάλεται από 100 μεριές η παράκτια αλία.
1: Βεβαίως. Δυστυχώς.
0: Υπάρχει έτσι μεταξύ σας συνεργασία σε κάποιους τομείς, ή υπάρχουν έτσι κάποιες προϋποθέσεις να συζητήσετε σε κοινό τραπέζι?
1: Βεβαίως. Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ, αν θέλεις, είναι υποχρέωσή μας θεσμικά να συζητάμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα και να παλεύουμε μαζί, γιατί αν δεν κάνω λάθος, γενικότερα οι στόχοι της παράκτησης αλληλεία είναι ήδη. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Εγώ πάντως από την πλευρά τη δική μου είμαι ανοιχτός.
0: Σε όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα υπάρχει και η Μέση και η παράκτια αλληλεία.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Και στην Κάλυμνο, από την οποία και Μέση και παράκτια θα ζουν πολλές οικογένειες.
1: Λοιπόν, να τα χωρίσουμε πάλι. Η Μέση αλληλεία όσον αφορά την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι ελάχιστη. Δηλαδή μετράμε τα δάχτυλα, μετρούνται τα σκάφη, η Μέση αλληλεία. Έχουμε τους επισκέπτες από το Σαρονικό, τη Χαλκίδα και τους υπόλοιπους. Έχουμε τους επισκέπτες οι οποίοι κλείνουν το Σαρονικό και έρχονται σε εμάς και μας περιποιούνται εμάς δηλαδή μετά, καταλάβατε. Αλλά όσον αφορά την παράκτια αλληλεία στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι το 95-97% της αλληλείας. Καταλάβατε, έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά της.
0: 95-97% είναι η παράκτια αλληλεία στο Νότιο Αιγαίο.
1: Για αυτούς τους ψαράδες μιλάμε. Για αυτούς τους ψαράδες μιλάμε, τους οποίους πρέπει να τους κρατήσουμε με τα δόντια στη θάλασσα, να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το μέλλον της χώρας είναι νεολαία. Το μέλλον όλων μας είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Γι' αυτό θα πρέπει να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να βοηθήσετε και εσείς μέσα στο θεσμό σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, διότι μου δώσατε τη δυνατότητα να μας ακούσουν και λίγο παραπάνω, να ίσως αφουγκραστούν κάποια πράγματα. Θα επαναλάβω την προτροπή μου, την παράκλησή μου προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο να κάνει μια παρέμβαση, να μείνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μπας και απορροφηθεί κανένα ευρώ από αυτά που υπάρχουν, που είναι έτοιμα και κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, γιατί προηγουμένως μιλούσαμε για συντήρηση αυτών των σκαφών, είναι μέσα σε αυτά τα προγράμματα τα οποία μέχρι σήμερα η απορρόφηση είναι μηδέν. Άρα λοιπόν, καλό είναι όλοι μαζί να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει τον κόπο να βοηθηθούν αυτοί οι παράκτιοι ψαράδες όλων των νησιών, όχι μόνο του Νοτιού Αιγαίου, όλων των νησιών, διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί φυλάνε θερμοπύλες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δένουν τον κοινωνικό ιστό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνδέουν και ενώνουν το υγρό στοιχείο, την νησιωτικότητα που λέμε τα νησιά μεταξύ τους, πέρα από τα ποτοπόρα πλοία. Λοιπόν, ας τους δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Έχω την αίσθηση σαν Έλληνας ότι αξίζουν κάτι περισσότερο.
0: Αξίζουν κάτι περισσότερο, όπως κάτι. Όχι μόνο οι ψαράδες, όλοι οι Έλληνες αξίζουν κάτι περισσότερο. Και έχουμε δείξει ως λαός ότι στις δύσκολες στιγμές.
1: Για τους ψαράδες, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, όχι, αλίμονο.
1: Όλοι οι Έλληνες αξίζουν, και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι.
0: Εργαζόμενοι, όλοι. Και αυτοί οι εργαζόμενοι. Και αυτοί είναι σκληρά εργαζόμενοι. Βεβαίως. Μέσα στη θάλασσα.
1: Βεβαίως.
0: Με αντίξωες καιρικές συνθήκες, χειμώνα, καλοκαίρι και οι ψαράδες μας. Και βρισκόσαστε στις ακριτικές και στις δύσκολες περιοχές και δεν έχετε να αντιμετωπίσετε μόνο αυτά. Έχετε 1002 προβλήματα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσοτούρχη?
1: Βεβαίως. Θέλω να κλείσω και πάλι να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, πιστεύοντας ότι εκφράζω όλους αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας που αφορούν το Αιγαίο. Να πω ότι δώσατε μια καλή ευκαιρία να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων δια του Προέδρου τους. Όχι ότι εγώ θεσμικά έχω το ρόλο αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα. Δεν σταματάει εδώ ο αγώνας. Να συνεχίσετε, να βγούμε κι άλλη φορά. Να τους απούμε και να έχουμε αντιπαράθεση. Θα παρακαλούσα. Εγώ δεν θέλω να τσακωθώ. Δεν είναι ο ρόλος μου να τσακώνομαι με τον συνομιλητή μου. Εμένα ο ρόλος μου είναι να τον πείσω τον συνομιλητή μου με τα επιχειρήματά μου, με τις θέσεις μου, με τις απόψεις μου, όπως και εκείνος θα πρέπει να με πείσει αν το ενδεχόμενο λάθος κάνω. Αυτό λοιπόν, παράκληση, μία άλλη εκπομπή, να έχουμε τον όποιο υπουργό ή τον γενικό γραμματέα στην απέναντι γραμμή, να έχουμε και ένα-δύο επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο και το Ινστιτούτο της Θαλάσσιας Έρευνας στην Καβάλα του ΕΦΙΑΓΕ, ούτως ώστε να γίνει πιο εμπλουτισμένη η συζήτηση και να έχει, να ακούγεται και η άλλη άποψη. Και δεν θα είχα καμία αντίρρηση να είχα απέναντί μου και τον κύριο Ρημίτη τον Κοστόγιο, τον πρόεδρο των Μηχανοκρατών, με τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι. Έχουμε τις διαφορές μας. Τι να κάνουμε. Όμως εγώ πιστεύω ότι ο διάλογος και η γλώσσα λέει κόκαλα δεν έχει και κόκαλα καθίδι. Θα τα βρούμε. Θα βρούμε τη χρυσή τομή. Για όλους μας υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να παίξουμε. Αρκεί να υπάρχει σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κατσοτούρχη. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ όλους τους ακροατάς σας και εύχομαι η εκκλησία μας να είναι πάνω από την κεφαλή μας, να μας φωτίζει για το καλό των παιδιών μας και των γονιών μας. Να είστε καλά και για την πατρίδα μας.

και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τριβιζά, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως. Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Φωτιά αυτή την ώρα στην Αγία Μαρίνα Ηλίας και στην Σκύρο. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ζωονόσου της ευλογιάς των προβάτων στην Καστοριά. Νεκρός 72χρονος από ηλεκτροπληξία καθώς έκλεβε καλώδια στον Άγιο Στέφανο. Τον εγκατέλειψαν αβοήθητο οι συνεργοί του στα Άνω Λιώσια. Στην Μύκονο ολοκληρώθηκε αποκατάσταση των κρυπηδωμάτων στο νέο λιμάνι Τούρλου. Οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν εντολή για το κλείσιμο ιρανικού σχολείου. Στη Ρουμανία οι αρχές επιχειρούν την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη για να παρατείνουν την λειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα. 8 μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ ότι υπονομεύει το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ για την Γάζα. Ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα και για αύριο, 35 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Μαθήματα Θεοτοκία αφιερωμένα στην Υπεραγία Θεοτόκο θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Παντάνας απανίμνητε παρθενομήτωρ κόρη, εμών ρημάτων άκουσον και πρόσχες μου τις λόγεις. Ιδέ δακρύων σταλαγμούς, ιδέ ψυχή στην λύπην, ιδέ και μη παρήδης με, ο δέσποινα Θεοτόκε. Αυτό είναι το ποιητικό κείμενο σε 15-σύλλαβους στίχους, ιρμός σε ηχοτέταρτο άγια, έτσι όπως έχει μελοποιηθεί από τον περίφημο μελοποιό Γερμανό νέων πατρών, μελοποιό του δεύτερου ημίσεως του 17ου αιώνος. Το θεοτοκείο μάθημα ερμηνεύουν οι μαΐστορες ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριο Στάθη. Είναι σε ήχο τέταρτο Άγια της Παπαδικής.

Από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριο Στάθη θα ακούσουμε και το επόμενο μέλος που θα είναι μια σύνθεση του Βυζαντινού Μαΐστορα και οσίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιωάννη του Κοκουζέλη. «Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος και δια σου με θυμών. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Θεωτό και Παρθένε, εν γυναιξή ευλογημένη και χαριτωμένη, χαίρε μετά σου ο Κύριος, Θεωτό και Παρθένε, ευλογημένη ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων. Χαίρε αγνή, μήτυρ Χριστού, χαίρε σεμνή, στάμνε χρυσή, χαίρε δοχείων καθαρών, χαίρε καθέδρα θαυμαστή, χαίρε παλάτιων τερπνών Χριστού του Βασιλέως και Θεού ημών. Υπερευλογημένη, υπερδεδοξασμένη ο Κύριος μετά σου και χαριτωμένη χαίρε, εριρέμ, τεριρέμ, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών». Αυτό είναι το έξοχο θεομητορικό ποίημα, αναγραμματισμός του τροπαρίου Θεωτό και Παρθένε με εμβολίμους εγκομιωστικούς στίχους. Στο μέλος που θα ακούσουμε βέβαια του κυρ Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε ήχο πρώτου τετράφωνου από τους μαΐστορες ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριο Στάθη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μήνας της Παναγίας, ο Αύγουστος, παραμένουμε έτσι στο αφιέρωμά μας στα Θεοτοκία μαθήματα που είναι ακριβώς αφιερωμένα στην Υπεραγία Θεοτόκου. Μιας και η υμνογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι πλουσιότατη. Θα ξεκινήσουμε με την ελληνική βυζαντινή χορδία και τον διευθυντή της Λυκούργο Αγγελόπουλο να ψάλει το Θεοτοκείο, το κενή της Περισσής από τον Πολυέλαιο Λόγο Αναγαθών του Χουρμοζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας σε ήχο τέταρτο μέσο λέγεται. Πρόσδεξε δέσποινα Θεοτόκετας δεήσεις των δούλων σου και διαφύλαξον πάντας ημάς από πάσης κακώσεως τες ευπροσδέκτης προς τον ιόν σου μητρικές σου πρεσβείες. Παρεμβάλλεται ένα κράτημα και το ποιητικό κείμενο κλείνει τες ευπροσδέκτης προς τον ιόν σου μητρικές πρεσβείες.

Ακολουθούν δύο ακόμη μελοποιοί. Πρώτος, ο Πέτρος Φιλανθίδης με το Κενίν της Μη Μακαρίσισε, το γνωστό Θεοτοκίο, που θα το ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από ζωντανή ηχογράφηση αγιορείτικης Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στη μνήμη του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου 1600 χρόνια από την κοίμησή του στα 2007.

Αγιορείτες πατέρες ψάλλουν και το τελευταίο μέλος. Είναι το ευρύτατα διαδεδομένο Θεωτό και Παρθένε του Θεοδοσίου Γεωργιάδη, το γνωστό οκτάηχο Θεοτοκείο, για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Ηχογραφήματα Ψαλτικής Τέχνης, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου. Την άλλη Πέμπτη, συν Θεώ, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι

Μία εκπομπή που διαβάζονται αποσπάσματα για τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης Θεολογίας ή φράσεις που αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό, που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου και την ύπαρξη του πλανήτη.

Σήμερα η Κατερίνα Χουζούρη διαβάζει αποσπάσματα από το εορτολόγιο του μακαριστού πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, το οποίο αναφέρεται στο εκκλησιαστικό έτος ως απάντηση στην εκοσμίκευση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.

Καταρχάς, ας ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο για αυτό το γεγονός. Ο Ιησούς, σύμφωνα με την αφήγηση του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, παραλαμβάνει τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν.

Και μετεμορφώθη έμπροσθεν εν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς οι λαλούντες.

Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν εσθήνημά σου δε είναι, ή θέλεις ποιήσω μεν όδε τρεις σκηνάς».

Έτη αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκισα, αυτού ακούεται.

«Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψα το αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε, επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον, ημί τον Ιησούν μόνον».

και καταβενόντων αυτών από του όρους, εν ετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, μηδενή ύπηται το όραμα, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.

σημαίνει αυτή η ευαγγελική ιστορία? Τι θέση έχει αυτή η ενηγματική αποκάλυψη της δόξας στην επίγεια ζωή και στο έργο του Χριστού?

Λίγοι θα διαφωνήσουν πως η εικόνα του Χριστού στα Ευαγγέλια είναι κατεξοχήν μια εικόνα ταπείνωσης. Ήδη κατά τη γέννησή του δεν βρέθηκε χώρος σε κανένα από τα σπίτια της πόλης και έτσι γεννήθηκε έξω, σε μια σπηλιά.

παραγγέλεις αυτούς που θεραπεύει και βοηθά να μην μιλήσουν σε κανένα για τη βοήθεια που δέχτηκαν. Αποφεύγει κάθε τιμή και κάθε ευκαιρία που του δίνεται για να αποκτήσει φήμη.

Εκουσίως μάλιστα άφησε την ασφάλεια της Γαλιλαίας, όπου δεν υπήρχε καμιά απειλή, και διάλεξε να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ, όπου τον περίμενε ο πόνος, η ταπείνωση της δίκης και της καταδίκης και μια οδυνηρή και επέσχυντη εκτέλεση.

Σε αυτή τη ζωή ταπεινοφροσύνης και αυταπάρνησης, λίγες ήταν οι περιπτώσεις που οι κρυμμένες ακτίνες της θείας ενέργειας και δόξας φάνηκαν εξωτερικά.

Δίχως εξαίρεση, μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι έγιναν ζωντανοί μάρτυρες των περιπτώσεων εκείνων που περιευλήθη την δόξαν και αυτοί συνήθως δεν κατανοούσαν την σημασία αυτών που έβλεπαν.

Αυτό ακριβώς συνέβη τη νύχτα της γέννησής του, όταν οι απλοί ποιμένες άκουσαν τον αγγελικό ύμνο και τα νέα της μεγάλης χαράς, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο.

Το ίδιο συνέβη πολλά χρόνια αργότερα, την ημέρα που ο Ιησούς ήλθε στον Ιορδάνη για να δεχθεί το βάπτισμα, όταν ακούστηκε η ίδια φωνή από τον ουρανό, ενώ τα ίδια λόγια ακούστηκαν και κατά τη μεταμόρφωση. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός».

Κάθε φορά δε που αποκαλύπτεται αυτή η μυστηριώδης ουράνια δόξα, δεν προέρχεται από ανθρώπους, αλλά από πάνω, από τον ουρανό.

Η Εκκλησία, στο ερώτημα για τη σημασία που έχουν οι επίγειες φανερώσεις της δόξας του Χριστού, απαντά όχι με εξηγήσεις, αλλά με πανηγυρισμούς, εορτάζοντας αυτή τη μοναδική χαρά που σημαδεύει την ετήσια μνήμη της μεταμορφώσεως.

Μία εκπομπή που διαβάζονται αποσπάσματα για τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης Θεολογίας ή φράσεις που αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό, που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου και την ύπαρξη του πλανήτη.

Σήμερα η Κατερίνα Χουζούρη διάβασε αποσπάσματα από το εορτολόγιο του μακαριστού πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, το οποίο αναφέρεται στο εκκλησιαστικό έτος ως απάντηση στην εκοσμίκευση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας, Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ιδρύθηκε νέα γυναικεία μονή και έγινε χθες στον Εσπερινό Κουρά δύο νέων μοναχών Αιγυπτιακής καταγωγής από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, κύριο Θεόδωρο. Φωτιές τώρα στην Κρίνη Φαρσάλων και στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα By Business Support για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις της Σαμοθράκης που υπέστησαν έμεσες οικονομικές απώλειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένης 15χρονης Ελληνίδας από δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη. Το Ιράν προειδοποιεί τα κράτη του κόλπου, πείτε στον πρόεδρο τον ΗΠΑ να σταματήσει, αλλιώς θα σας πλήξουμε. Ολοκληρώθηκαν στη Ρώμη συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Νέες σοβαρές ανησυχίες για τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν αποκαλύψεις ότι τα μοντέλα της OpenAI και της Anthropic προέβησαν σε μη εγκεκριμένες ενέργειες, προχωρώντας μεταξύ άλλων σε παραβίαση στο τόπο και απόπειρα εισαγωγής επιβλαβούς κώδικα σε λογισμικό κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικά 6 μποφόρ, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

Ο κλέφτης. Ο κλέφτης μπήκε στο ξοκλήσι να κλέψει το χρυσάφι του ήλιου, στα ιερά που άστραφτε σκεύη και στα πλακάκια του ιερού.

Κληρομνιοσύνη. Με αχ και βαχ και το αμάν, στις χάντρες του κομπολογιού τα βάσανα και τους καημούς μετρά και κουτσοπίνη. Με κύριε Λέισον και αμήν, στους κόμπους του κομποσχοινιού για κρίματα και λογισμούς ζητά ελεημοσύνη. Απ' το αμάν ως το αμήν, αγώνες της καρδιάς του νου να ξεπεράσει τους γκρεμούς, καημένη ρωμιοσύνη.

Το καλό ποίημα. Το ποίημα σου καλό αρχίζει εκεί που τελειώνει. Αιωνιότητα σου χαρίζει χάρτινη. Ο Σις τη ροκανίζει.

Η Ρομφαία. Δεξιοτέχνης της Ρομφαίας χειριστής, της πένας και γραφίδος εξοντοτικής, ηγετική του τύπου εδείχθη κορυφή. Ακαριέως, πάντα κεραυνοβολή, επάνω στις καρδιάς την πέτρα, ευθυβόλος και την σκιά της αίρεσης μόλις αυτή φανεί. Ακάθεκτος προς τους αγώνες προχωρεί, διατηρών αδαμαντίνην αυθεντίαν, χαράτη την αλήθεια οδυνηρός. Μα της αγάπης επιλύσμων εκ του πάθους, ο μέγας της ορθοδοξίας μαχητής, απέβη ο θνίος ιεροεξεταστής.

Ο μαντρόσκυλος. Φύλαγε τα πρόβατά μου, μου παρήγγειλες αφέντη, πριν φύγεις για το ταξίδι της επιστροφής. Κι εγώ, μέρα νύχτα γαυγίζω, σκαρφαλωμένος στη μάντρα, φοβίζω τους περαστικούς. Όταν είδα λοιπόν τον ξένο να πλησιάζει στο κοπάδι, όρμησα να τον ξεσκίσω και σε δάγκωσα. «Αφέντη μου, γιατί να γυρίσεις ντυμένος αλότρια ρούχα?»

Χειροτονία. Άξιος όποιου η καρδιά προσφέρεται βωμός, όταν κατέρχεται σαν ήλιος το Άγιο Πνεύμα και ο άρτος σώμα γίνεται και ο ίνος αίμα. Και το δικό του σώμα διάφανο, το χέρι φως, σαν ηλιαχτίδα τρέμει, τον Αγίον λειτουργός.

Αγριολούλουδο. Άνθος του αγρού η μέρες σου, η τρυφερότητα στα πέταλά σου, την απαλότητα κρατάει των χεριών του, όταν εν αποκρύφω σε επίησε. Το άνθος που εξεμέτρησε τις ώρες σου, του χαρίζει τα αρωμά σου και βοδάει και εφραίνεται τα δάκτυλά του στον αιώνα. Γιατί αιώνιος που είναι, θα του αρκούσε να πλάσει κάτι που θάσβηνε βιαστικά.

0: επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διάβασε για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Μεγάλη Παράκληση στη Θεοτόκο.

Ως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσεις περινών υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κυρίες, υμνήστε φωνές Ιησίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διώ

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, την εσπέρα ταύτη εν αμαρτή του φιλαρθήνη μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν εμψέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Δέσποτα, συνέντησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγιε, φώτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τέρα του χειρός Σου μη παρήδεις. Συπρεπιένος, συπρεπίμνος, συδόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

βοήθειαν άλλα τόσων, περιμένοντας έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, τους διαφύλαξαν εν πάντη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και εν βρασιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης ενεργίας, διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων,

0: Προσκοθές που τα κατατορήμας εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσες αποκάλυψην εθνών, ευόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάντων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επεμέ το πνεύμα μου εν μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μη, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσουμε έτσι καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλψα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου προθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδού γάρε λήθιαν η γάψα, στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις μη ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς μη και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίαστην και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα μπε μου. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαίωσήν σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησε θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι από το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Δεόμεθα υπέρ του εύσεβους ημών έθνους, άσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτό.

των πυροπλήκτων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας.

δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγή του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Κοσμά του Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξω Οσίω Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξω Οσίω Μάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, που και την μνήμη επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

φυλάξεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι πλέοντων, οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη.

καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών.

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και το γενιπαντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομικρός,

των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγή του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας

0: Παναγία μας, σκέπη και βοηθός όλων μας, καλό βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Μεγάλη Παράκληση στη Θεοτόκο.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ιερέσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε την δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτή την βασική αίρεση που αναπτύχθηκε για το πρόσωπο της Θεοτόκου και τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καταπολέμησε τις κακοδοξίες του Νεστορίου. Είχαμε προγραμματίσει στη σημερινή εκπομπή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, τον επίκουρο καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια έκτακτη υποχρέωσή του όμως δεν το επιτρέπει να είναι μαζί μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή μας την αναφορά στις αιρέσεις από την ίδια την έννοια, γιατί θεωρούμε ότι αν δεν πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο θα ασφάλουμε εισαγωγικά στη σημερινή εκπομπή. Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων. Η Εκκλησία όχι βέβαια ο σώμα Χριστού, αφού Πηλεάδου ούκα της χύσους είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα αυτών των αιρέσεων που εμφανίζονται συχνά ακόμα και στην εποχή μας. Και σήμερα αυτή η απειλή είναι υπαρκτή, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες. Η παρουσία λοιπόν των αιρέσεων αποτελεί, θα λέγαμε, ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις. Αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα εμφανίστηκαν, είναι η αλήθεια, μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν την Εκκλησία. Τον ορισμό του όρου αίρεσης λοιπόν μας τον δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο ιερό κανόνα του γράφει: «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλοτριωμένους». Ο καθηγητής Χριστινάκης τονίζει μεταξύ των άλλων ότι αίρεση είναι η απόκληση από του Ορθοδόξου δόγματος, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η λέξη αίρεσης τώρα, αν θέλουμε να πάμε λίγο και στην ετυμολογία, προέρχεται από το ρήμα «προτιμώ», «διαλέγω» και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Οι αιρέσεις λοιπόν αμφισβητούν την αυθεντικότητα της χριστιανικής πίστης και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις, κακοδοξίες. Την ίδια όμως στιγμή το σώμα της Εκκλησίας, κλήρος και λαός, ενεργοποιούνται για την φανέρωση της κακοδοξίας, πλάνης και την αποκατάσταση της αλήθειας. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως, της Ορθοδοξίας. Ο καθηγητής Ματσούκας εξετάζει την αίρεση σε αντιπαραβολή με τα δόγματα και εξηγεί ότι δόγματα είναι η ορθή ζωή και αίρεση, η διαβρωμένη και εσφαλμένη. Ο καθηγητής Καρμύρης κατηγορηματικά ορίζει ότι αίρεσης είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιες χριστιανικής πίστεως. Μιας πίστης η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτή οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας, όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος εις της «Ημάς ευαγγελίζετε, ο παρελάβετε, ανάθεμα έστω». Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μια ενσυνείδητη, θα λέγαμε, και επίμονη απόκληση του χριστιανού
από της πίστεως της Εκκλησίας, της ρητός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία. Κατά τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες, αιρέσεις, που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση, η οποία επιτρέπει στους σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν αυτές τις μεθοδεύσεις. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι μεταξύ των άλλων ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα ηφημών αναθεματισθέντας. Την παρουσία των αιρετικών, μάλιστα, είχε ήδη επισημάνει ο Απόστολος Πέτρος κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης, γράφοντας «εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι». Το χαρακτηριστικό στοιχείο των αιρετικών επισημαίνει ο καθηγητής Φαράντος, ερμηνεύοντας τον Γρηγόριο Νήσις, σημειώνοντας πως οι αιρετικοί έχουν ισχυράν ροπήν προς τον υποκειμενισμόν και τον φιλελευθερισμόν. Οι αιρετικοί δεν θεολογούν βασικώς, αλλά δογματίζουν κατ' εξουσίαν, παραμελούντεστα του Θεού. Κατά την Ορθόδοξη πίστη, λοιπόν, η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη ενός ανθρώπου. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Η Εκκλησία αποτελεί το σώμα Του. Ευαγγελίζεται το Χριστό. Μεταδίδει το Χριστό. Ζει το Χριστό. Παραδίδει το Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, όχι όμως ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός, όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του Λόγου. Αντίθετα, η αίρεση, επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια, παραμορφώνει δηλαδή το Χριστό. Πολύ χαρακτηριστικά, μάλιστα, επισημαίνει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Και γάρ η της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ, και η μη της αληθείας όντες ουδέτης του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή ποικίλη και ξένη, η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά τη διδασκαλία των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας, είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε εν συντομία να σκιαγραφίσουμε ορισμένα από τα αίτια του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση. Η γενεσιουργός αιτία υπήρξε εξ αρχής η αυτονόμηση της ανθρώπινης λογικής από την παράδοση και την κοινή συνείδηση της Εκκλησίας. Η εγωιστική και αλαζονική αντίληψη ότι ο άνθρωπος μπορεί μόνος του να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την αλήθεια του Θεού. Έτσι οι αιρετικοί απορρίπτουν οτιδήποτε δε χωρά στο νου τους και ερμηνεύουν με δικό τους τρόπο την πίστη της Εκκλησίας. Η χρησιμοποίηση πηγών και παραδόσεων από άλλες θρησκείες, Ιουδαϊσμός, ανατολικές θρησκείες, μαντεία, αστρολογία, ομοιοπαθητική, γιόγκα, καθώς επίσης και στοιχείων της φιλοσοφίας με σκοπό να εκλογικεύσουν τις δογματικές αλήθειες που η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να ερμηνεύσει χωρίς πίστη στον Τριαδικό Θεό μέσω της λατρευτικής και της εν Χριστώ ζωής. Η εγωιστική, λοιπόν, παραμονή στην αρχική τους πλάνη οδήγησε τους αιρετικούς να αποκοπούν από την παράδοση και το σώμα της Εκκλησίας, περιφρονώντας ακόμη και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Συνέχισαν, παρά τη διαπιστωμένη από την Εκκλησία πλάνη τους,
να διαδίδουν τις ατομικές επινοήσεις και δοξασίες και να δημιουργούν δικές τους ομάδες και παρασυναγωγές. Σε αρκετές περιπτώσεις και η πολιτική εξουσία ή η ακόρεστη επιθυμία για εύκολο πλουτισμό οδήγησε πολλούς ανθρώπους στην πλάνη σε θέματα πίστεως για να μπορέσουν να καλύψουν με ένα θρησκευτικό πέπλο τις ανομίες τους, παρασύροντας όμως στο σκότος ανθρώπους ολιγόψυχους, ολιγόπιστους, πνευματικά αδύναμους, με αποτέλεσμα να γιγαντωθούν οι αιρέσεις και να επικρατήσουν σε μεγάλο πληθυσμό της ανθρωπότητας, ιδίως σήμερα. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησης της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία όμως, όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες εκήρυξαν, ούτε ο Κύριος εδίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο, στην ειδονή ή σε διάφορες άλλες μεθοδεύσεις. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσω σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρίαν.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή με τον τίτλο «Ιερέσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου». Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία στην υπόλοιπη διάρκεια της σημερινής εκπομπής να κάνουμε μια ειδικότερη αναφορά στην αίρεση του Νεστοριανισμού. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα από ένα άρθρο του καθηγητή Νικολάου Ματσούκα ότι η χριστολογική αίρεση, Νεστοριανισμός, είχε σοβαρή επίπτωση στον τρόπο θεώρησης του προσώπου της Παναγίας στον χώρο της Εκκλησίας, πράγμα που σήμαινε ότι άλλαζε ή έπρεπε να αλλάξει η στάση των πιστών ως προς την απόδοση της τιμής στη μητέρα του Χριστού. Ο Νεστόριος λοιπόν, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταλήγει στο φυσικό και αυτονόητο συμπέρασμα ότι η Παναγία γέννησε ένα κοινό άνθρωπο προορισμένο να γίνει κατοικητήριο ή όχημα της θεότητας. Στον άνθρωπο αυτόν ήλθε και εγκαταστάθηκε ο λόγος. Πρόκειται λοιπόν κατά βάση για ενίκηση της θεότητας στην ανθρωπότητα και όχι για ένωση αυτών των δύο πραγμάτων. Υπήρχε δηλαδή η άποψη ότι κατά τον Νεστόριο πρώτα γεννήθηκε ο κοινός άνθρωπος από την Μαρία και έπειτα εγκαταστάθηκε ο λόγος. Φαίνεται εν τούτης πως ο Νεστόριος δέχονταν τούτη τη συνάφεια των δύο φύσεων ήδη στη μήτρα της Μαρίας, αλλά τελικά είχε τις ανυποχώρητες αντιρρήσεις τους ως προς τον Χριστό αν είναι θεάνθρωπος. Γι' αυτό προέτρεπε τους θεολόγους και όλους τους χριστιανούς να μην αποκαλούν τη Μαρία τη μητέρα του Χριστού Θεοτόκο. Τούτη η άρνηση, όπως ήταν άλλωστε φυσικό, προκάλεσε το κοινό αίσθημα και ως άλλος άρχισε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, την έδρα του Νεστορίου. Οι θεολόγοι και οι χριστιανοί κατανόησαν πως κάτι ατέριαστο υπήρχε στην επιμονή του Νεστορίου να καλείται η Θεοτόκος Χριστοτόκος, γιατί ο αιρεσιάρχης σε αυτή τη λέξη έδινε τη σημασία της λέξης ανθρωποτόκος. Με άλλα λόγια, ο Νεστόριος παραχάραξε και μετάπλασε το νόημα της λέξης Χριστοτόκος, γιατί αυτή η λέξη εκφράζει το ορθόδοξο δόγμα. Χριστός είναι ο σαρκωμένος λόγος και επομένως η Μαρία γέννησε τον Χριστό, τον θεάνθρωπο, και σωστά ονομάζεται Χριστοτόκος και Θεοτόκος. Η παραχάραξη όμως που πρόσβαλε το χριστολογικό δόγμα και αλλίωνε την εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής προκάλεσε κατά τα μαρτύρια των ιστορικών αιματηρές ταραχές στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Σάλος έφτασε σε απίστευτο σημείο, γιατί τελικά ο Νεστόριος, φαινομενικά θα λέγαμε τουλάχιστον, ανακάλεσε την πρότασή του αυτή για το όνομα της Παναγίας. Απολιναρισμός και Νεστοριανισμός προκαλούν την ορθόδοξη θεολογία και γενικότερα το σύνολο της θεολογικής σκέψης και των εκκλησιαστικών τάσεων. Φαίνεται ότι ο Σάλος αυτός έφτασε λοιπόν σε απίστευτο σημείο. Η αντίδραση του Αλεξανδρινού θρόνου από εκεί και πέρα είναι σαφής και έντονη. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας αναιρεί αμέσως θεολογικά και αναθεματίζει τον Νεστοριανισμό. Σε αυτή λοιπόν την ένταση και την οξία διάκριση και διαίρεση των δύο φύσεων του Χριστού, την οποία είχε εισαγάγει ο Νεστόριος, προκύπτει και άλλο θέμα που το εισάγει ο Αρχιμανδρίτης Ευτυχής. Ρόλος της ανθρώπινης φύσης, την οποία προσέλαβε ο Λόγος, και η θέση της μετά την ένωσή της με τη Θεία Φύση γίνεται αντικείμενο έρευνας. Κατά τους Ορθοδόξους, ο ρόλος της ανθρώπινης φύσης είναι σαφής. Η τέλεια και ακέραιη ανθρώπινη φύση αποτελεί το μεταπλαστικό φύραμα για τη θεραπεία της ανθρωπότητας. Τούτο για να γίνει
προϋποθέτει την πραγματική και ουσιαστική ένωση ανθρώπινης και θείας φύσης. Ο Ευτυχής αναιρεί αυτές τις θέσεις λοιπόν, που αποτελούσαν και επιχειρήματα εναντίον του νεστοριανισμού, εισάγοντας τον λεγόμενο μονοφυσιτισμό. Βεβαίως κινείται στο πεδίο των συγκρούσεων και κατά πάσα πιθανότητα δεν θέλει να δεχθεί ούτε τις απόψεις του Νεστορίου, ούτε βεβαίως τις θέσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας. Η ένωση των δύο φύσεων κατά τον Ευτυχή είναι γεγονός και μάλιστα συντελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπερνάει τη φυσική μίξη και την ουσιαστική ένωση. Η ανθρώπινη φύση πάβει να υπάρχει, απορροφιέται από την Θεία και εξαφανίζεται. Πριν από την ένωση υπήρχαν δύο φύσεις. Μετά την ένωση όμως υπάρχει μία φύση του Θεού Λόγου. Όλες αυτές λοιπόν οι κακοδοξίες πραγματικά συντάραξαν το πλήρωμα της Εκκλησίας στους αιώνες αυτούς. Αξίζει όμως, συνεχίζοντας τις επισημάνσεις μας σε αυτές τις αιρέσεις και επιχειρώντας να διερευνήσουμε το ιστορικό πλαίσιο, καθώς και τους πρωταγωνιστές από την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ήρθαν να αναιρέσουν αυτές τις κακοδοξίες, δεν θα μπορούσε να λείπει μια αναφορά ιστορική στο βίο και στην προσωπικότητα του Αλεξανδρίας Κυρίλου. Η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας δεν είναι απολύτως γνωστή. Οι μελετητές θεωρούν ότι γεννήθηκε μεταξύ του 370 και του 380. Ο Κύριλλος, αν και ήταν ορφανός από πατέρα, είχε την ευτυχία να μεγαλώσει σε ένα σημαντικό οικογενειακό περιβάλλον και να λάβει εξαίσια θεολογική αλλά και γενικότερη παιδεία. Θείος του από την πλευρά της μητέρας υπήρξε ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος. Ο Κύριλλος λοιπόν ως νέος πέρασε 5 χρόνια της ζωής του στην έρημο της Νητρίας. Εκεί γαλουχήθηκε στη ζωή των μοναχών. Την περίοδο αυτή, σύμφωνα με την Αρτέμη, γνώρισε και συνδέθηκε πνευματικά και με τον Άγιο Ισίδωρο τον Πλουσιώτη. Η γνωριμία αυτή θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στη συμφιλίωση του Κυρίλου με τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Ο τελευταίος είχε κοιμηθεί όταν ο Κύριλλος ξαναέγραψε το όνομά του στα δίπτυχα της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Το 412 στις 18 Οκτωβρίου, ο Κύριλλος ύστερα από την αναμέτρησή του με τον Αρχιδιάκονο για το θρόνο της Αλεξάνδρειας ενθρονίζεται Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει δεν άργησαν να φανούν. Γρήγορα συγκρούστηκε με τους Ιουδαίους της πόλης, ενώ σφοδρή υπήρξε και η σύγκρουση με τους Νοβατιανούς, τους Εθνικούς και τους Οπαδούς παλαιότερων αιρέσεων στην περιοχή. Ιδιαίτερα εκρηκτική υπήρξε η σχέση του και με τον έπαρχο της πόλης, τον Ορέστη. Ο τελευταίος, εάν και δήλωνε χριστιανός, στην πραγματικότητα υποστήριζε τους Εθνικούς έναντι των χριστιανών. Η στάση του μάλιστα προκαλούσε τόση οργή στους χριστιανούς που συχνά τον αποκαλούσαν Θήτην και Έλληνα. Την τεταμένη σχέση του με τον Ορέστη λέγεται ότι όξινε και η Ιπατία. Καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος του Κυρίλλου στην ανασκευή των κακοδοξιών του Νεστορίου. Πρωταγωνίστησε λοιπόν στη σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο το έτος 431. Παράλληλα, είναι εκείνος που οριστικοποίησε το προσωνύμιο Θεοτόκος για την Παρθένο Μαρία. Κοιμήθηκε το 444, ενώ αποδείχθηκε άξιος συνεχιστής του Αθανασίου Αλεξανδρίας. Και αφού ολοκληρώσαμε τις αναφορές μας στον βίο και την προσωπικότητα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής να δούμε ποια ήταν αυτή η ορθόδοξη απάντηση στην αίρεση του Νεστορίου,
αφού διερευνήσουμε λίγο περισσότερο ιστορικά πάντοτε τον βίο και την προσωπικότητα και του Νεστορίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ιερέσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Επιχειρούμε λοιπόν σήμερα μία αναφορά ιστορική και δογματική σε αυτή την αίρεση και τις κακοδοξίες του Νεστορίου. Στο ιστορικό κομμάτι αξίζει να πούμε κάποια πράγματα για το πρόσωπο του Νεστορίου, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 428 με 431, ο Σωκράτης ο σχολαστικός καλεί τον Νεστόριο περήφανο και συγχρόνως ανίδεο άνθρωπο,

του μόρφωση ήταν η αιτία να αποκτήσει μεγάλη φήμη ως σπουδαίος θεολόγος. Η φήμη του αυτή οδήγησε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο να τον προωθήσει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης μετά την κοίμηση του Πατριάρχη Σισινίου. Η κακοδοξία του σχετικά με τον όρο Θεοτόκο και Χριστοτόκο και την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού έγιναν η αιτία να καταδικαστεί η διδασκαλία του από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431. Εξορίστηκε λοιπόν σε όαση της ερήμου στην Αίγυπτο. Μέχρι το θάνατό του ασχολήθηκε με τη συγγραφή θεολογικών έργων και από αυτά λίγα διασώθηκαν. Τέλος, η έρηδα που δημιούργησε η διδασκαλία του είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση νεστοριανών εκκλησιών στην Περσία και στις γύρω περιοχές. Ο Νεστόριος λοιπόν, για να περάσουμε στο τι δίδασκε, ως αντιοχιανός υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Εκείνος αρνιόταν να αποκαλείται η Παρθένος Μαρία Θεοτόκος, αλλά επέμενε να τη χαρακτηρίζει Χριστοτόκο. Τη θέση του αυτή την τεκμηρίωνε υποστηρίζοντας ότι η Μαρία γέννησε έναν άνθρωπο φορέα της θεότητας, θεοφόρο άνθρωπο και Θεό συνημένον, αλλά όχι το Θεό. Κατά αυτόν λοιπόν η θεότητα δεν μπορεί να έχει βρεθεί 9 μήνες σε μια γυναικεία μήτρα, να έχει τυλιχθεί σε σπάργανα, να υπέφερε, να πέθανε και να θαύτηκε. Πίσω από την περιγραφή της Μαρίας ως Θεοτόκου, ο Νεστόριος υποστήριζε ότι διαφαινόταν η αριανική αρχή ότι ο Υιός ήταν ένα κτίσμα ή την απολυναρική ιδέα ότι η ανθρωπότητα του Χριστού ήταν ελλιπής. Ο Νεστόριος εξηγούσε ότι στο Χριστό υπάρχει η απαθής θεότητα και η παθητή φύση του σώματος. Το όνομα Χριστός, που εμπεριέχει και τη θεία και την ανθρώπινη φύση, επιλέχθηκε για να συνδεθεί το πάθος και ο θάνατος του Χριστού με τη θεία του φύση. Τέλος, ο Νεστόριος διαιρούσε την μία ιότητα του Χριστού σε δύο φυσικές ιότητες. Θα αναφερθούμε και σε αυτό σε λίγο. Από την άλλη λοιπόν έχουμε την απέναντι σε αυτή την αίρεση και στις κακοδοξίες του Νεστορίου έχουμε τη χριστολογική διδασκαλία του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Ο Κύριλλος λοιπόν υποστήριζε ότι η μητέρα του Χριστού πρέπει να λέγεται Θεοτόκος, γιατί γέννησε το Θεάνθρωπο, τέλειος Θεός που παρέμεινε Θεός και έγινε και τέλειος άνθρωπος. Προέβαλε την ένωση καθυπόστασιν, δηλαδή την ουσιώδη, την ένωση κατά αλήθειαν, την καταφύσιν ένωση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Πρέσβευε ότι η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη θεότητα χωρίς καμία από τις δύο να αλλοιωθεί. Έτσι υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός με δύο φύσεις, χωρίς όμως οι φύσεις του, θεία και ανθρώπινη, να υποστούν ουδεμίαν κράσιν ή μίξιν. Οι δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού ήταν ενωμένες καθυπόστασιν. Έτσι ο Χριστός ήταν ο Εμμανουήλ, Θεός και άνθρωπος μαζί, ο σεσαρκωμένος λόγος και όχι κάποιος θεοφόρος άνθρωπος, όπως υποστήριζε η διδασκαλία του Νεστορίου. Έτσι λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε στην Έφεσο το έτος 431 με πρωτοβουλία του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Σε αυτήν διακηρύχθηκε ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Οι δύο φύσεις του, θεία και ανθρώπινη, είναι ενωμένες κατά συνάφεια στο πρόσωπό του. Τονίστηκε ότι η Παναγία γέννησε το σεσαρκωμένο λόγο. Για το λόγο αυτό πρέπει να ονομάζεται και είναι Θεοτόκος. Από εκεί και πέρα καταδικάστηκε ο Νεστόριος και οι κακοδοξίες του. Παράλληλα η θεολογία της Συνόδου διατυπώνεται 2 χρόνια αργότερα στον όρο των διαλλαγών που υπέγραψε ο Κύριλλος με τον Ιωάννη Αντιοχίας και λέγεται ότι το διατύπωσε ο Θεοδόρητος Κύρου. Συγκεκριμένα ο όρος έλεγε
ομολογήσεις.

προσκυνούμεν τη γαρούν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, Θεόν τέλειον και άνθρωπον τέλειον, εκ ψυχής λογικής και σώματος, προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά τη θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Μαρίας της Παρθένου. Βεβαίως μέσα σε όσα υποστήριζε ο Νεστόριος και ακολουθούσαν οι οπαδοί του, έμπαινε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Και το θέμα αυτό είχε να κάνει με την σωτηριολογία. Από σωτηριολογική άποψη λοιπόν, αυτές οι κακοδοξίες του Νεστορίου με την ηθική ένωση των δύο φύσεων δεν έδιναν τη δυνατότητα πραγματικής ενώσεως θείου και ανθρώπινου στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, ώστε ο άμεσος σωτήρας των ανθρώπων να είναι ο Θεός. Δεν υπήρχε αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων, κάτι που συμβαίνει με την πραγματική καθυπόσταση ένωση των δύο φύσεων και μάλιστα στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ο Νεστοριανισμός λοιπόν αρνιόταν ότι ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος μαζί. Έτσι πρέσβευε ότι η μητέρα του Χριστού πρέπει να ονομάζεται μόνο Χριστοτόκος. Το αιρετικό τώρα της νεστοριανικής διδασκαλίας κατανόησε γρήγορα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριλλος και αγωνίστηκε πραγματικά με πείσμα για την ανατροπή αυτών των κακοδοξιών.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Ιερέσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου». Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό λοιπόν περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για όλες μας τις εκπομπές. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Θα ολοκληρώσουμε τις αναφορές μας σε αυτή την αίρεση που, όπως είπαμε και εισαγωγικά στη σημερινή μας εκπομπή, στον εστωριανισμό δηλαδή, συγκλώνησε τη ζωή της Εκκλησίας επί μακρών, και αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε ως βασικό στόχο και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ολοκληρώνοντας αυτές τις αναφορές στον εστωριανισμό, αξίζει να πούμε ότι σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις ήταν και τα υπόλοιπα χριστολογικά διδάγματα του Νεστορίου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απέρριπτε την περιφυσική ενώσεως διδασκαλία του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Η ένωση κατά αυτόν δεν ήταν ένωση πραγματική, αλλά απλή συνάφεια, ένας εξωτερικός πλησιασμός, μια ενίκηση του λόγου στον άνθρωπο ως εν ναό. Την ένωση αυτή χαρακτήριζε και με πολλές άλλες ονομασίες. Επίσης, απέρριπτε τον όρο «Θεός Λόγος Εσαρκωμένος» του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Κατά αυτόν ο Χριστός ήταν θεοφόρος άνθρωπος. Τέλος, ο Νεστόριος προέβαινε και στο διχασμό της μίας ιότητας του Χριστού σε δύο φυσικές ιότητες ξεχωριστές, την ιότητα του λόγου και την ιότητα του ανθρώπου. Σε αυτές τις ιότητες απένιμε αντίστοιχα και δύο ξεχωριστές προσκυνήσεις και λατρείες. Περί πραγματικής αντιδόσεως βεβαίως των ιδιωμάτων των φύσεων στο ένα πρόσωπο του Χριστού δεν μπορεί να γίνει κανένας λόγος στο χριστολογικό σύστημα του Νεστορίου. Θα ολοκληρώσουμε αυτές μας τις αναφορές όπως ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, με μια ευρύτερη προσέγγιση της έννοιας αίρεση και πώς αυτή η έννοια αντιμετωπίζεται και από τους πατέρες της Εκκλησίας. Θα χρησιμοποιήσουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες αναφορές του καθηγητή Ματσούκα για το θέμα αυτό. Η αίρεση λοιπόν είναι η εισαγωγή μιας νέας διδασκαλίας και πρακτικής ενός ή περισσότερων νεοτερισμών, όπως έχει παρατηρηθεί από τον καθηγητή Ματσούκα. «Πολύ ενωρίς η Εκκλησία», σημειώνει ο καθηγητής, «πήρε την ονομασία Καθολική, που αργότερα έγινε συνώνυμη με τον κατοπινό όρο Ορθοδοξία. Παράλληλα, η αίρεση δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η διάβρωση της αλήθειας ως ζωής και διδασκαλίας και συνάμα η έκπτωση από την κοινότητα. Όχι μόνον η αιρετική της εποχής εκείνης, μα και οι πολέμοι ακόμη είχαν αντιληφθεί πόσο απαραίτητο είναι το κριτήριο της αρχαίγονης ταυτότητας. Έτσι ο νεοτερισμός δεν μπορεί να έχει σχέση προς την Ορθοδοξία. Κάθε τι το νέο είναι ξένο προς την αλήθεια που μόνο ως αρχαίγονη νοείται. Η πρώτη, η Ορθοδοξία, διεκδικεί αταλάντευτα την αρχαιότητα, ενώ η δεύτερη, η αίρεση, είναι νεοτεροποιία. Έτσι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, παρόλο ότι την εποχή εκείνη αφομοίωνε κατά τον πιο ρωμαλαίο τρόπο προσαρμογής που γνώρισε ποτέ η ιστορία τη φιλοσοφική ορολογία του περιβάλλοντος, στη συνείδηση της Εκκλησίας γενικά και των ίδιων των θεολόγων παρέμενε παλιά, αρχαίγονη, παραδοσιακή. Τούτη η αναδρομή προς το παρελθόν από το ένα μέρος δεν ήταν διόλου οπισθοδρόμηση και από το άλλο
γινόταν η μοναδική σωστή μέθοδος για να ελέγχεται το περιεχόμενο κάθε διδασκαλίας. Η ορθόδοξη άποψη είναι σαφής και ανυποχώρητη. Εμένει στην αρχαιότητα της διδασκαλίας. Αυτή και μόνο είναι το κριτήριο της γνησιότητας και της αυθεντικότητας. Η αίρεση αρχίζει συνήθως με μορφή χονδροειδή και προϊόντος του χρόνου απολεπτύνεται. Οι μεταγενέστερες μορφές κάθε αίρεσεως βρίσκονται συνήθως πλησιέστερα προς την Ορθοδοξία, αλλά για το λόγο αυτό είναι και πλέον επικίνδυνες, εφόσον δεν διακρίνονται εύκολα από αυτήν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα γι' αυτό είναι ο ημιαριανισμός των ομοιουσιανών, οπαδών του δόγματος του ομοιουσίου, που φαίνεται να πλησιάζει το ομοούσιον των Ορθοδόξων, αλλά όμως συνιστά αίρεση. Και δεύτερον, ο μετριοπαθής μονοφυσιτισμός του Σεβίρου Αντιοχίας, ο οποίος, λόγω πολύ λεπτής διαφοράς στις χριστολογικές διατυπώσεις, είναι περισσότερο δυσδιάκριτος από τον πρώιμο μονοφυσιτισμό του Αρχιμανδρίτου Ευτυχούς. Η αίρεση λοιπόν, όπως θα σημειώσουμε, αποξενώνοντας τους οπαδούς της από την μυστική άμπελο τον Χριστό και την προς αυτόν κοινωνία δια των μυστηρίων, όπως και από την ορθή διδασκαλία, καθιστά τον άνθρωπο ξένο προς την Αγία Τριάδα. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η αίρεση, όπως και η διάπραξη των έργων της αμαρτίας, καθιστά ή αποδεικνύει τον άνθρωπο ουσιαστικώς άπιστο. Όποιος δεν πιστεύει όπως πιστεύει η παράδοση της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ή κοινωνεί με τον διάβολο διαμέσου των παρανόμων έργων, είναι άπιστος, τονίζει. Ή αλλιώς το πρωτότυπο, ο γαρμί κατά την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας πιστεύων ή κοινωνών δια των ατόπων έργων, το διαβόλο άπιστος εστί. Είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας περί του ότι ο φαύλος βίος γεννά φαύλα δόγματα. Ο Άγιος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το αποστολικό λόγιο «Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του πνεύματος, μωρία γάραυτο εστί», λέγει, και σε πολλά άλλα σημεία λέγει ότι αιτία για τη μη απόδοση των τελειωτέρων δογμάτων είναι η διαφθορά του βίου. Η αντίληψη αυτή της Εκκλησίας διασώζεται και στην παλαιά ελληνική παροιμία. Ο πίπτων ηθικός πίπτει και κατά τας ιδέας. Περί της δημιουργίας των αιρέσεων ως απευθείας έργο των δαιμόνων μας βεβαιώνουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Υπάρχουν μερικοί ακάθαρτοι δαίμονες που μόλις αρχίσει κάποιος την μελέτη της Αγίας Γραφής του αποκαλύπτουν την ερμηνεία της. Τούτο ιδιαίτερα αγαπούν να το κάνουν σε καρδιές καινοδόξων ανθρώπων και μάλιστα μορφωμένων με την κατακόσμων παιδεία, και αποσκοπούν να τους ρίξουν σε αιρέσεις και βλάσφημες ιδέες, απατώντας τους σιγά σιγά. Θα αντιληφθούμε δε καλώς την δαιμονική αυτή θεολογία ή καλύτερα βατολογία από την ταραχή και την ακατάστατη και άτακτη ευχαρίστηση που δημιουργείται στην ψυχή την ώρα αυτής της ερμηνείας, την ώρα αυτής της εξηγήσεως».

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναφερθήκαμε συνολικότερα στην έννοια των αιρέσεων και επικεντρωθήκαμε πιο συγκεκριμένα στην αίρεση του Νεστοριανισμού, στην καταδίκη της από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, καθώς και στην Ορθόδοξη Διδασκαλία που εξέφρασε ο Άγιος Κυρίλλος Αλεξανδρίας.

Ακούσατε την εκπομπή «Ιερέσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσα και τραπήτωσα ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ανισταώ πίσω και κατησχυνθήτωσα ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσα παραυτικά ισχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσα και εφραθήτωσα ανεπισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών αδελφών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Θα είχε κλείσει ένας χρόνος στον κύκλο του όταν του ανακοίνωσαν ότι, αν ήθελε, θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στο δρόμο της αποταγής από τον κόσμο. Είχε κριθεί άξιος να φορέσει το χιτόνα του μοναχού. Είπε ναι. Έγινε η κουρά του μέσα στο καθολικό. Η κόμη του έπεφτε στις πλάκες μαζί με τις ημέρες που είχε ζήσει μέχρι τον οριακό χρόνο της μετάβασης από έναν τύπο βίου σε έναν άλλον, ο οποίος θα υπάρχει και θα εξελίσσεται στον αντίποδα του πρώτου. Από τις τιμές που απλόχερα του είχαν προσφερθεί στα υψηλά επίπεδα των αυτοκρατορικών αξιωμάτων, στην υπερβολή της ένδυας και της αποποίησης του έχειν. Οι μέρες που πέρασε κοντά στον Ηράκλειο, αλλά και οι πρωτύτερες, αυτές που βίωσε στο σπίτι του με τους γονείς και τους δασκάλους του, γίνονται εικόνες που περνούν με ταχύτητα από τη σκέψη του και φτάνει πίσω, όπου οι μνήμες θολώνουν, τα γεγονότα χάνουν το σχήμα τους, τα πρόσωπα παίρνουν μία και μοναδική έκφραση, αυτή με την οποία έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό του αρχείο. Τις αφήνει αυτές τις ημέρες. Αισθάνεται πως δεν τις χρειάζεται πια. Ξέρει πως από τη στιγμή της κουράς του αρχίζει να κινείται στη διάσταση του όντως ζήν, έτοιμος να αποχωριστεί και να καταφρονήσει

αρχίζει. Γίνεται μια μικρή μάζα μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Του υπόσχεται αιώνια πίστη. Ορκίζεται να μην έχει ίδιον θέλημα. Ορκίζεται υπακοή, βίωμα εμπιστοσύνης και παράδοσης ανεφόρων στο θέλημά του, στο αδιάβλητο πρόσωπο ενός γέροντα καθοδηγητή. Υπακοή μακριά από ηθικές δεοντολογίες. Υπόσχεται μέσα του μυστικά, πνευματικό περιεχόμενο, ανιδιοτέλεια και πνευματική συνοχή. Να μην φυλακίσει την ψυχή του σε εικόνες του κόσμου. Να μην σκορπίζει απρόσεκτα το λογισμό του στην απατηλή έλξη των αντικειμένων. Να μην υποκύψει στο επουσιώδες και στο αναλώσιμο. Να θέσει όρια στις αισθήσεις του και να αποκτήσει επίγνωση αυτών των ορίων. Να αγαπήσει τον Θεό χωρίς όρια. Να καεί στη ζωοποιό φωτιά του. Να αγαπήσει τον άνθρωπο για να αναπαύεται και να γαληνεύει η ψυχή του. Να ζήσει σε ησυχία και προσευχή. Να ορίσει το χρόνο του ως αδιάλειπτη προσευχή. Να βρει το μέτρο της κακοπάθειας και της άσκησης, γιατί ο Θεός δεν τη θέλει σωματοκτόνο. Να δώσει μάχες στο ολισθηρό των λογισμών πεδίο. Να παραιτηθεί από αξιώσεις του κοσμικού βίου για να μην φυλακιστεί στο εγώ του και στις απαιτήσεις του. Πάνω απ' όλα, να γίνει ταπεινός για να εξουθενώσει τον εχθρό διάβολο, για να μιμηθεί τον αγαπημένο Χριστό. Όταν όλα είχαν τελειώσει, αισθανόταν άδειος από ό,τι όριζε το παρελθόν. Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα και η ζωή του ξεκινούσε εκείνη ακριβώς την ώρα, από το σημείο μηδέν. Η εξωτερική του εμφάνιση δεν διέφερε σε τίποτα από αυτήν των άλλων μοναχών. Φορούσε τον καφετή χιτώνα του αναχωρητή και τα χοντροφτιαγμένα ξυλοπάπουτσα. Αισθανόταν εσωτερική γαλήνη και μια παράξενη χαρά, λεπτή και διάφανη, που έκανε το εντός του να φουσκώνει σαν ασκός και που έπρεπε κάτι να κάνει για αυτή τη χαρά για να μην σκάσει. Τον οθούσε να φερθεί σχεδόν παράλογα, να τρέξει στην αυλή όπως έκανε όταν ήταν παιδί και με τα χέρια ανοιχτά στον ουρανό να φωνάξει «Κύριε, σε αγαπώ, γιατί με έφερες ως εδώ, με αξίωσες να ταχθώ στην υπηρεσία σου, με ελέησες, με σφράγισες για να είμαι δικό σου για πάντα. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου στους αιώνες που έρχονται».

Οι μέρες που έφευγαν έφερναν μήνες και χρόνια στο μοναστήρι της Χρυσούπολης. Ό,τι σημαντικό συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη έφτανε εκεί από τους περαστικούς οδηπόρους και ταξιδευτές, από ανθρώπους του Θεού ή τυχοδιώκτες που σταματούσαν στο μοναστήρι ζητώντας προσωρινή στέγη και ένα πιάτο ζεστό πληγούρι. Οι παρικούντες στη μεγάλη πόλη ήξεραν πως ο Μάξιμος είχε καταφύγει εκεί. Πρόσωπα γνωστά και μεγάλα του έστελναν επιστολές όταν χρειάζονταν τη συμβουλή του σε θέματα σοβαρά, προσωπικά ή δημόσια. Απαντούσε σε όλους με ταπείνωση, γνώση των πραγμάτων και σοφία. Τις νύχτες προσεύχεται. Ο ύπνος του είναι λιγοστός, χωρίς άνεση. Τις ημέρες κάνει τα διακονήματά του όπως κάθε μοναχός και στον ελεύθερο χρόνο του που δεν είναι πολλής αρχίζει να γράφει. Ο Μεθόδιος του έφερε ένα παλιό τραπέζι στο κελί του για να του κάνει περισσότερο εύκολη τη συγγραφή. Όμως εκείνα τα χρόνια στη Χρυσούπολη δεν θα ολοκληρώσει κανένα από τα έργα του. Ο Μάξιμος, χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός από όλους στο περιβάλλον του μοναστηριού. Όταν ο ηγούμενος ήταν πια πολύ γέρος, όταν ήταν για καιρό ανήμπορος στη στρομνή του, οι γεροντότεροι των μοναχών άρχισαν να του ζητούν πιεστικά να πάρει τη θέση του. Εκείνος αρνιόταν με σθένος, προβάλλοντας ως εμπόδιο την ανικανότητά του για ένα τόσο σοβαρό καθήκον και διακόνημα. Το τελευταίο πράγμα που επιζητούσε εκείνη την εποχή ήταν να δίνει εντολές και γενικά να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή ηγεμονίας. Ήθελε να μικρύνει και να χαθεί ως κόκκος άμμου, να περάσει στην ιδιότυπη λογική της πλήρους υπακοής σε κάποιον γέροντα. Αυτό κράτησε χρόνια. Ο Θεός κρατούσε ζωντανό τον ηγούμενο. Ένα σαρκείο λιωμένο σχεδόν πάνω στο ξυλοκρέβατο. Μια διάνοια φωτεινή και μια ψυχή καθαρή, λαμπικαρισμένη από το πλήθος των δακρύων και την καρδιακή προσευχή. Στο ξημέρωμα μιας καινούργιας ημέρας, βγαίνοντας από το καθολικό όπου μόλις είχε τελειώσει ο όρθρος, τον πλησίασε με γρήγορα βήματα ένας μοναχός και του είπε πως ο ηγούμενος τον ζητούσε κοντά του. Πήγε. Από το σώμα του δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτε, αλλά το πρόσωπο του γέροντα άστραφτε από φως. Ο Μάξιμος γονάτισε μπροστά στο κρεβάτι και κατέβασε το κεφάλι του. «Ο Κύριος μου έστειλε μήνυμα. Μέχρι να γύρει ο ήλιος θα έχω φύγει. Μέχρι τώρα αρνήθηκες, τώρα όμως εσύ θα πάρεις τη θέση μου. Για όσο χρόνο θα βρίσκεσαι εδώ». Αμήχανος και ταραγμένος, προσπάθησε κάτι να πει, αλλά ο γέροντας δεν του άφησε χρόνο. Συνέχισε να του μιλά, δίνοντάς του τις τελευταίες οδηγίες, τις σχετικές με τον επικείμενο θάνατό του. «Θα μου πλύνετε μόνο το πρόσωπο και τα χέρια. Θα μου φορέσεις εσύ και ο Αναστάσιος έναν καθαρό χιτώνα που έχω στο σεντούκι». Με το σκελετωμένο χέρι του έδειξε στη γωνία ένα μικρό κυβότιο. Ο Μάξιμος κούνησε το κεφάλι του σε κατάφαση. «Θα με θάψετε κάτω από το δεσποτικό». Πέρασαν όλοι και πήραν την ευχή του. Ύστερα κάθισαν κοντά του, προσευχόμενοι να πάει καλά στο μακρύ ταξίδι. Όταν ο ήλιος ήταν ακόμα ψηλά, ο ηγούμενος της μονής έφυγε, αφού προηγουμένως άφησε την τελευταία του βαθιά ανάσα. Ο Μάξιμος μαζί με τον Αναστάσιο έκαναν αυτό που είχε ζητήσει ο γέροντάς τους. Τον έπλυναν και του φόρεσαν τον καθαρό του χιτώνα, τον φυλαγμένο από χρόνια για αυτή την ειδική και φοβερή στιγμή
της μετάβασής του στον ουρανό. Μακαρία η οδός εινοδεύει σήμερον. Όλοι οι μοναχοί στο καθολικό, με δάκρυα στα μάτια, τον αποχαιρέτησαν όπως χαιρετάμε τον ταξιδιώτη από ένα λιμάνι ή τον πεζοπόρο στη στροφή πριν χαθεί από τα μάτια μας, με ευχές και αγάπη και με την ελπίδα πως κάπου, κάποτε θα τον ξαναδούμε. Ύστερα σήκωσαν μια μεγάλη πέτρινη πλάκα που βρισκόταν στη βάση του δεσποτικού και αποκαλύφθηκε μια στενή σκάλα που οδηγούσε σε ένα χώρο σκοτεινό που μύριζε όπως μυρίζουν όλοι οι κλειστοί και σκοτεινοί χώροι. Έφεραν μια λάμπα και κατέβηκαν. Οι ηλικιωμένοι ήξεραν πως εκεί θάβονταν όλοι οι ηγούμενοι της μονής, ενώ οι απλοί μοναχοί στο κημητήριο που βρισκόταν έξω από τον περίβολο. Ο Μάξιμος κατέβηκε τα σκαλιά με φόβο. Πρόσεξε ότι γλιστρούσαν από την υγρασία. Προπορευόταν ο Αναστάσιος, κρατώντας τη λάμπα ψηλά. Ακολουθούσαν άλλοι δύο-τρεις μοναχοί, οι οποίοι σήκωναν το κουφάρι του νεκρού. Ο Μάξιμος ευχήθηκε μυστικά να μην τους πέσει από τα χέρια καθώς τα κατέβαιναν. Υπήρχε εκεί κάτω ένας διάδρομος και δεξιά και αριστερά εσοχές λαξεμένες σε βράχο. Στις εσοχές αυτές τοποθετούσαν τους νεκρούς. Εκεί τους άφηναν. Εκεί άφησαν και τον ηγούμενό τους. Όταν η διαδικασία τελείωσε, ανέβηκαν όλοι επάνω και έσυραν την πέτρα ξανά στη θέση της. Ο Μάξιμος ένιωσε καλύτερα. Αργότερα, ο Αναστάσιος του είπε ότι έτσι ένιωσε και αυτός. Καλύτερα.

Αυτό το γεγονός, ο θάνατος του ηγουμένου, έφερε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν. Ο Αναστάσιος είχε λίγο καιρό που είχε έρθει στο μοναστήρι και έμελε να γίνει ο μαθητής και σύντροφός του στις χαλεπές ημέρες και στους σκοτεινούς ενιαυτούς που θα ακολουθούσαν. Ο Μάξιμος, σαν ηγούμενος της μονής, δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή του. Συνέχισε να ζει στο ίδιο κελί, με τους ίδιους όρους, τον ίδιο χιτώνα, και να συμπεριφέρεται με τον ίδιο απλό τρόπο στους υπόλοιπους μοναχούς. Δεν διαφοροποίησε το ήδη αυστηρό τυπικό της μονής, και οι υπόλοιποι τον σέβονταν όπως την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του εκεί. Αφοσιωμένος στις μελέτες του και στις γραφές του, έδινε αγάπη και συμβουλές πρακτικές και δογματικές σ' όποιον τη ζητούσε. Τα νέα που έφταναν όμως από την πόλη δεν ήταν καλά. Πέρσες και Άραβες ρήμαζαν τις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας. Ο Ηράκλειος προσπαθούσε και ήταν άξιος πολεμιστής, αλλά δεν τα κατάφερνε πάντα. Έπειτα οι φήμες που κυκλοφορούσαν από ανθρώπους της εκκλησίας κυρίως, πως τάχα οι λαοί στη Συρία και στην Παλαιστίνη έβλεπαν με συμπάθεια τους μονοφυσίτες, άφηναν στον Μάξιμο μια πικρή γεύση απογοήτευσης, αλλά δεν ανησυχούσε και πολύ, γιατί ήξερε πως ο Θεός δεν θα αφήσει το λαό του να πλανηθεί. Γύρω στο φθινόπωρο του 621, ένας ταξιδιώτης από την πόλη ζήτησε να περάσει τη νύχτα του στο μοναστήρι, γιατί ερχόταν καταιγίδα. Ο Αναστάσιος του άνοιξε και ανέλαβε να τον φροντίσει. Του έδωσε έναν χώρο στον ξενώνα και ύστερα τον οδήγησε στην τράπεζα για να του προσφέρει μια κούπα ζεστό ζωμό λαχανικών. Ο ξένος ρούφηξε το ζωμό του, έφαγε και ένα κομμάτι ξερόπαστο κίδωνο που του πρόσφερε ο Αναστάσιος και ύστερα, χαλαρωμένος, κάθισε για λίγο κοντά στη φωτιά. Κάθισε και ο Αναστάσιος σε ένα σκαμνί. Η βροχή χτυπούσε στα χοντρά γυαλιά των παραθύρων. Ο αέρας λίγιζε τα ψηλόκορμα κυπαρίσια και σφύριζε αγριεμένος. Ο ξένος άπλωσε τα χέρια του στη φωτιά που σιγόσβηνε. Οι αντάβγες της φώτιζαν τα πρόσωπά τους και τα ρόδιζαν. «Έχετε ησυχία εδώ», είπε στον Αναστάσιο. «Για τούτο φύγαμε από τον κόσμο», είπε μαλακά ο Αναστάσιος. «Στην πόλη έχει πολλή κίνηση, πολλή βουή. Όλοι μιλούν, όλοι κάτι λένε, όλοι κάπου πάνε». «Σαν τι λένε?», ρώτησε ο Αναστάσιος. «Λένε διάφορα. Λένε», γέλασε ο ξένος, «πως ο Ηράκλειος κάνει ό,τι του λέει ο Σέργιος». «Ο Πατριάρχης?» «Ναι», κούνησε καταφατικά το κεφάλι του ο ξένος. Ο Αναστάσιος δεν ήθελε να εμπλακεί σε τέτοιου είδους συζήτηση με τον ταξιδιώτη και σπρώχνοντας πίσω το σκαμνί του σηκώθηκε. Ο άλλος συνέχισε γιατί ήθελε να τα βγάλει από μέσα του, αλλά και να μάθει και του καλόγερου την άποψη πάνω στο ζήτημα. «Βέβαια ο Πατριάρχης έχει ένα λόγο παραπάνω να πει, γιατί και μεγάλος διπλωμάτης είναι και παραχώρησε τόσους θησαυρούς της εκκλησίας για να φτιαχτεί ξανά ο διαλυμένος από τον κακούργο το Φωκά στρατός μας. Ο Ηράκλειος του χρωστάει πολλά του Σέργιου, αλλά εκεί που κάθονται και τρώγονται με πράγματα που κανείς δεν τα ξέρει, ας κοιτάξουν να διώξουν τους Πέρσες που είχαν φτάσει μέχρι εδώ, στη Χρυσούπολη. Τα θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Έπειτα ας ταΐσουν και τους Ζητιάνους που γέμισαν τους δρόμους και ας μην ασχολούνται με πράγματα που κανείς δεν τα ξέρει». Ο Αναστάσιος έσκυψε, σήκωσε τη μασιά και σκέπασε με στάχτη τα απομεινάρια της φωτιάς. Έβαλε τα σκαμιά στη θέση τους
Πήρε το φανάρι και ρίχνοντας μια τελευταία ματιά στο χώρο, κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Πριν βγουν, ρώτησε χαμηλόφωνα: «Ποια είναι τα πράγματα που κανείς δεν τα ξέρει?» Ο ξένος απάντησε αμέσως, ενθαρρυμένος από το ενδιαφέρον του: «Η μία ή οι δύο φύσεις του Χριστού». Ο Αναστάσιος έκλεισε την πόρτα, κλείδωσε και κρέμασε το μεγάλο σιδερένιο κλειδί στο καρφί. «Υπάρχουν δογματικές αλήθειες που μιλούν για όλα αυτά. Δεν είναι φενάκι». Ο ξένος δεν απάντησε. Κατάλαβε ότι το είδος της συζήτησης που ήθελε εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει με τον καλόγερο. Ο Αναστάσιος τον οδήγησε στον ξενώνα, του έδωσε το φανάρι και του είπε χαμηλόφωνα: «Ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφέ». Γύρισε την πλάτη του και με γρήγορα βήματα απομακρύνθηκε και χάθηκε στο σκοτάδι της αυλής, με τον αέρα και τη βροχή να τον κυνηγούν.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χρηματοδότηση ύψους άνω του 1.400.000 ευρώ εξασφάλισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να ενισχύσει το έργο του Γυροκομείου Αθηνών. Νεκρός 69χρονος Λουάουμενος στην παραλία Σίβηρης Χαλκιδικής. Η στάθμη του νερού στον Δούναβη στη Βουλγαρία έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα που ήρθαν στην επιφάνεια τμήματα από τα θεμέλια της αρχαίας γέφυρας του Κωνσταντίνου. Οι εντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι. Η Ιεμένη απειλεί με αντίπεινα μετά τις πολύ νεκρές αυτές επιθέσεις. Βόμβα εξεράγησε λεωφορείο κοντά στην Δαμασκό. Ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου έκρινε τον Άντωνη Φάουτσι, Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, λόγω της στάσης του πρώην ανώτατου αξιωματούχου για τις μολυσματικές ασθένειες και μην απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας του COVID. Γενικά έθρισε ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην περασμένη εκπομπή εξετάσαμε πώς είχε διαμορφωθεί η λατρεία κατά τον πρώτο αιώνα και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη λατρείας από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα. Όταν λέμε τη λέξη εξέλιξη, παρακαλώ να μην την εκλαμβάνουμε με την κοσμική σημασία της λέξης. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει, δηλαδή καθοδηγεί το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν διαμορφώνεται η λατρεία με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε εποχή, διαμορφώνεται εν αναφορά προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από τις αρχές του 2ου αιώνα, το μυσταγωγικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια των μαθητών και διαδόχων των Αποστόλων. Και αφού η γενιά των αυτοπτών και αυτικών μαθητών του Χριστού έχει εκλείψει, το περιεχόμενο της διδασκαλίας το αντλούν από τα συγγράμματα των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις επιστολές. Όσο και αν δεχτούμε ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος παρέχει πνευματικές εγγυήσεις και εμπειρίες που εγγυώνται ακριβώς στη συνέχεια της χριστιανικής διδασκαλίας, δεν λείπουν οι απόπειρες ερμηνευτικής προσέγγισης αυτής της διδασκαλίας που βασίζονται σε τοπικές ανά την τότε οικουμένη παραδόσεις ή και σε προσωπικές προσεγγίσεις. Και ναι μεν δεν συνηθίζουμε να μιλάμε ακόμα για αιρέσεις, πάντως εμφανίζονται αρκετές αποκλίσεις. Σε τέτοιες αποκλίσεις προσπαθεί να αμυνθεί το σώμα της Εκκλησίας, κυρίως με τη διαμορφούμενη λατρεία της και το περιεχόμενό της. Συγγράμματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα καταθέτουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις και απόψεις που συζητούνται και αντιμετωπίζονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι αλλοιώσεως της χριστιανικής μαρτυρίας. Αναφέρω, όταν μιλάμε για αλλοιώσεις της χριστιανικής μαρτυρίας, αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στις αρχές του 2ου αιώνα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει την περίπτωση της διδασκαλίας ενός διακόνου, ονόματι Νικολάου, ενδεχομένως ενός των 7 διακόνων των Αποστολικών χρόνων ή μαθητών του που εν ονόματι του διδάσκουν αυτά που διδάσκουν, ενδεχομένως άλλου προσώπου με αυτό το όνομα, ο οποίος λοιπόν Νικόλαος διδάσκει την ηθελημένη πράξη αμαρτιών, ιδίως σαρκικών, προκειμένου να δεχθεί ο πιστός τη χάρη του Κυρίου, παρεξηγώντας βέβαια τη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταγγέλει αυτή την αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τατιανού, μαθητή μάλιστα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος αναπτύσσει μια ερμηνεία για χιλιόχρονη βασιλεία του Χριστού, ερμηνεία που την ονομάζουμε χιλιασμό. Επομένως, οι συγγραφές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου και μετέπειτα ασφαλώς, του δεύτερου όμως που μας ενδιαφέρει εδώ αιώνα, έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό για τη διαφύλαξη της χριστιανικής μαρτυρίας.
Ακόμα και τα κείμενα που έχουν διασωθεί ως συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων απολογητών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιουστίνος, ο Τατιανός, ο Αριστίδης, ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, ο Ερμάς, ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, την χάνουν μιας προσεκτικής προσέγγισης από μεταγενέστερους μεγάλους δασκάλους, πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας, για να αξιολογηθούν οι καταθέσεις τους και οι ερμηνείες τους. Όπως είπαμε, κυρίως μέσω της λατρείας επιχειρείται η διασφάλιση της αλήθειας της Εκκλησίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς των αλλοιώσεων ή των αιρέσεων. Συγχρόνως, χαρισματούχοι ή χαρισματικοί διδάσκαλοί της αναπτύσσουν σε μονογραφίες ή συγγράμματα τη σωστή διδασκαλία, αν και παραμένει το ερώτημα πώς θα ερμηνευτεί το περιεχόμενο αυτών των συγγραφών από ομάδες που διαφοροποιούνται ή που θέλουν να διαφοροποιηθούν.

Ήδη στις αρχές του δεύτερου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη λατρεία. Θα προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε παρακάτω, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την εμφάνιση συγκεκριμένων και απαρτισμένων κοινοτήτων που προσδιορίζονται μέσα σε όρια γεωγραφικά, σε όρια εν της ορίης. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ενορία. Πρόεδρος κάθε τέτοιας κοινότητας είναι ένας πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος, υπογραμμίζω το άρθρο, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ονομαστεί επίσκοπος. Ο ονοματικός προσδιορισμός των κοινοτήτων ενοριών παρακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας. Μικρή ή μεγάλη ενορία, μικρή ή μεγάλη επαρχία με ενταγμένες πολλές ενορίες. Στις επαρχίες υπάρχει μια πόλη μητέρα, μια μητρόπολη λοιπόν. Πολλές μητροπόλεις ανήκουν σε ένα θέμα της αυτοκρατορίας που στην εκκλησιαστική γλώσσα θα ονομαστεί πατριαρχείο. Ακολουθούν λοιπόν αυτή τη διαίρεση και διαιρούν την οικουμένη ως προς τον εκκλησιαστικό βίο σύμφωνα με αυτήν την πρακτική ή τη διαίρεση, αν θέλετε, τη διοικητική που εμφανίζεται μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Έτσι εμφανίζεται μια ευρύτερη περιοχή με αρκετές ενορίες να αποτελεί μια επισκοπή με επικεφαλής έναν επίσκοπο, δηλαδή έναν πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος διορίζει πρεσβυτέρους στις ενορίες που θα τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του, ώστε κάθε Θεία Ευχαριστία να είναι του ενός επισκόπου. Το υπογραμμίζω αυτό, κάθε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κάθε ευχαριστιακό τραπέζι που στείνεται και γύρω του μαζεύονται οι πιστοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής της συνάξεως, τον επίσκοπο, είναι όλη η Εκκλησία, η κατά την οικουμένη Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στη διπλανή πόλη στείνεται ένα άλλο ευχαριστιακό τραπέζι, όπου επίσης είναι όλη η Εκκλησία. Αυτό το χριστολογικό μυστήριο, το οποίο αναφέρουν οι ιερείς μέχρι σήμερα, την ώρα που μελίζουν, κομματιάζουν δηλαδή τον άρτο για να τον βάλουν μέσα στο ιερό ποτήριο, λέγοντας «ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος», αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσέρχεται κάθε πιστός να κοινωνήσει στη μερίδα που του δίνει ο ιερέας με το σώμα και αίμα του Κυρίου, λαμβάνει όλον τον Χριστό, ενώνεται με όλον τον Χριστό, και ο άλλος πιστός που κοινωνεί μετά τον πρώτο επίσης λαμβάνει όλον τον Χριστό, και ο άλλος και ούτω καθεξής. Δεν λαμβάνουμε κομμάτια του Χριστού, κομμάτια του σώματος. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε προεστός, κάθε πρόεδρος της ευχαριστιακής κοινότητος προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης όμως ο προεστός διαμορφώνει την πράξη της λατρείας, διατυπώνει τις ευχές και αναπτύσσει τη διδασκαλία, όπως μαρτυρούν τα κείμενα του δεύτερου αιώνα. Προϊόντος του χρόνου εμφανίζεται η ανάγκη να διαμορφώνονται κοινές ευχές για να μην παρισφρίουν αιρετικές απόψεις. Υπάρχει ένας επίσκοπος που είναι επαρκής, δηλαδή χαρισματικός, και του λόγου και της πράξης. Μεγάλες μορφές, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, θεμελιώνουν ένα σωστό θεολογικό λόγο και γι' αυτό το λειτουργικό κείμενο που διαμορφώνουν το παίρνουν και οι άλλοι πλησιόχωροι επίσκοποι. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια ομοιομορφία που ασφαλώς στην αρχή είναι τοπική. Κάποτε αρχίζει να γενικεύεται αυτή η ομοιομορφία σε μεγάλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Ίδια νοοτροπία, κοινή γλώσσα, κοινές αντιλήψεις.
Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια μια παράδοση. Άλλη λειτουργική παράδοση αναπτύσσεται στην περιοχή της Παλαιστίνης με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Άλλη στην περιοχή της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Άλλη στη Δύση με κέντρο τη Ρώμη.

Αυτό σημαίνει σε σχέση με τις λειτουργικές παραδόσεις που αδιαμορφώνονται σε αυτές τις μεγάλες περιοχές, ότι μπορούμε να μιλάμε για λειτουργικούς τύπους και να λέμε ο Αιγυπτιακός λειτουργικός τύπος, ο Παλαιστινιακός λειτουργικός τύπος, ο Αντιοχιανός λειτουργικός τύπος ή ο Ρωμαϊκός λειτουργικός τύπος. Αργότερα, όταν θα έρθει στο προσκήνιο η Κωνσταντινούπολη, θα μιλάμε για τον λειτουργικό τύπο Κωνσταντινούπολεως. Επομένως, αυτό θέλω να πω, την εποχή αυτή εμφανίζονται, μιλάμε για το δεύτερο αιώνα, τα πρώτα κείμενα απαρτισμένης θείας λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε ένας τύπος κειμένου της θείας λειτουργίας που αποδίδεται στην παράδοση του Ευαγγελιστή Μάρκου. Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκος ήταν μαθητής καταρχήν του Αποστόλου Παύλου, αλλά όταν αποχώρησε από την ομάδα του Παύλου και εντάχθηκε στην ομάδα του Πέτρου, εξέφρασε ουσιαστικά την παράδοση του Πέτρου που αναπτύσσει στην Αλεξάνδρεια. Ή έχουμε στα Ιεροσόλυμα μια άλλη παράδοση γύρω από τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο, όπου και διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να σημειώσω κατά τα επιμέρους μέρη, όχι κατά το κεντρικό θέμα της Θείας Ευχαριστίας, και έτσι έχουμε τη λειτουργική παράδοση του Αγίου Ιακώβου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε σαφή διαμόρφωση της τάξης των κληρικών. Έφυγε η γενιά των Αποστόλων, είπαμε. Όσο ζούσε η γενιά των Αποστόλων, οι Απόστολοι ήταν οι επικεφαλής της Εκκλησίας. Έφυγε η γενιά αυτή. Εμφανίζονται τώρα σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους οι δύο τάξεις των κληρικών, ο επίσκοπος και οι πρεσβύτεροι. Ο επίσκοπος τελεί την ευχαριστία. Οι πρεσβύτεροι στο όνομα του επισκόπου επίσης τελούν την ευχαριστία. Υπάρχουν και οι διάκονοι, ένας λειτουργικός βαθμός ανάμεσα στον κλήρο και τον λαό. Οι διάκονοι δεν λαμβάνουν μέρος στην καθαυτό τέλεση της ευχαριστίας, αλλά υπηρετούν ως βοηθοί του επισκόπου. Παραδείγματος χάρη, προσκομίζουν τα δώρα στον επίσκοπο ως εκπρόσωποι του λαού και μεταδίδουν τα αγιασμένα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, στον λαό ως εκπρόσωποι του επισκόπου. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε επίσης την εμφάνιση ενός συστήματος με το οποίο θα διοικηθεί η Εκκλησία και που το ονομάζουμε Συνοδικό Σύστημα. Το Συνοδικό Σύστημα αντλεί την αρχή του από τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 48 μετά Χριστόν, όπου εκφράζεται ο αγιοπνευματικός χαρακτήρας των αποφάσεων. Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Έτσι αρχίζει η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Με την ανάπτυξη της Εκκλησίας σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, στη λεγόμενη Οικουμένη, οι επίσκοποι συναθρίζονται για να αποφασίσουν σε θέματα πίστεως, κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, αλλά και να συμφωνήσουν σε κανονικά, όπως λέμε, θέματα, δηλαδή θέματα του εκκλησιαστικού βίου. Εάν κάθε Θεία Ευχαριστία είναι όλη η Εκκλησία, τότε κάθε επίσκοπος είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να είναι υπεράνω των άλλων. Επάνω σε αυτό το στοιχείο βασίζεται το λεγόμενο Συνοδικό Σύστημα. Στις αποφάσεις των συνόδων, είτε τοπικών είτε οικουμενικών, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση. Είναι ομόφωνες. Όσοι δεν συμφωνήσουν, εκδιώκονται από το σώμα της Εκκλησίας.

Ας πάμε τώρα να δούμε και μερικά επιμέρους θέματα εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το βάπτισμα από τον 2ο αιώνα και μετά. Ήδη στα μέσα του 2ου αιώνα έχουμε μια μαρτυρία ότι το βάπτισμα έχει οργανωθεί. Προηγείται διδασκαλία και μάλιστα μακρόχρονη, δηλαδή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, και έπεται ομολογία πίστεως. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση των λεγόμενων βαπτιστηρίων συμβόλων από το 2ο αιώνα που φτάνει μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν όλα πια τα βαπτιστήρια σύμβολα θα καταργηθούν, διότι θα επικρατήσει το βαπτιστήριο σύμβολο της Συνόδου της Νικαίας, της Α δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, συμπληρωμένο από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό μας πιστεύω. Προηγουμένως υπάρχουν μεγάλα βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να προφυλάξουν από αιρέσεις, να πούν δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιο είναι το πρόσωπο του Πατρός, ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι το μυστήριο που τελείται στη Θεία Ευχαριστία, ποιος είναι ο πιστός άνθρωπος, σε τι αποβλέπει ένας που ενώνεται με το σώμα της Εκκλησίας. Το δημοφιλέστερο τέτοιο βαπτιστήριο σύμβολο που εμφανίστηκε πριν από τη Σύνοδο της Νικαίας είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο, εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αμέσως μεταφράστηκε στα λατινικά, έγινε βαπτιστήριο σύμβολο για τη λατινόφωνη εκκλησία και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της Δυτικής Εκκλησίας ήδη από τον 3ο αιώνα. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα έχει οργανωθεί να γίνεται με προετοιμασία. Ο υποψήφιος για το βάπτισμα θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα κατηχητικά μαθήματα. Θα κάνει άσκηση και προσευχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και επομένως αρχίζουν να εμφανίζονται οι λεγόμενες κατηχητικές προσευχές. Θα κάνει νηστεία, δηλαδή και την ψυχική του κατάσταση θα ασκήσει και τη σωματική του κατάσταση θα ασκήσει. Και στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου θα προσέλθουν όλοι οι έτοιμοι να βαπτιστούν, ή προς το φώτισμα όπως τους ονομάζουμε, για να βαπτιστούν ένας-ένας. Όχι ομαδικά, αλλά ένας-ένας. Η βάπτιση γίνεται στην αγρυπνία της λειτουργίας του Πάσχα, από το Μεγάλο Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Έχουμε αρκετά κείμενα για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και κατηχητικά κείμενα πολλά, διαιρεμένα σε μαθήματα, με σημαντικό για την εποχή αυτή τις λεγόμενες κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται και περίοδος νηστείας, η λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ως βαπτιστήριος περίοδος νηστείας. Καταρχήν αφορά στους κατηχούμενους. Οι κατεχούμενοι νηστεύουν, οι κατηχούμενοι προσεύχονται, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονται. Πολύ νωρίς όμως, ήδη από το 130 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζονται κείμενα που μας καλούν και όλους τους βαπτισμένους πιστούς να συμπαρασταθούμε στους κατηχούμενους κατά την περίοδο αυτή, συμπροσευχόμενοι και συνιστεύοντες, γιατί μας αφορά και εμάς η είσοδός τους στην Εκκλησία.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις Σόλ της Πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το 1863, ξαναλέω την ημερομηνία, 1863, πρωτοδημοσιεύθηκε ένα κείμενο που η έρευνα μας λέει ότι γράφτηκε γύρω στο 120 με 130 μετά Χριστόν, αγνώστου συγγραφέα, και που πήρε τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Εκεί διαβάζουμε για το βάπτισμα. «Περί δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες», δηλαδή τις προσευχές και την ομολογία πίστεως, «βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν είδατι ζώντι», δηλαδή σε τρεχούμενο νερό, που ονομαζόταν νεαρόν είδωρ, επειδή έβγαινε από την πηγή, και μάλιστα αργότερα, παραλείποντας τη λέξη είδωρ, έμεινε η λέξη νεαρόν, και το νεαρόν έγινε νερό. «Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο βάπτισον», σε μη τρεχούμενο δηλαδή νερό, «ή δε ου δίνασε εν ψυχρό», έπρεπε δηλαδή να είναι κρύο το νερό, «εν θερμό», ας είναι ζεστό. «Εάν δε αφότερα μη έχεις, έκχεον επί την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος». Ο βαπτίζων εδώ δεν είναι απλώς ο πρεσβύτερος, είναι και ο εγγυητής, αυτός που αργότερα θα εξελιχθεί στον ανάδοχο, στον νονό. «Και ήτινες άλλοι δίναντε», δηλαδή να προσεύχονται και να νηστεύουν και όποιοι άλλοι μπορούν. Έτσι αρχίζει να εισάγεται η συμμετοχή όλων των πιστών στην προβαπτιστική περίοδο και προετοιμασία των χριστιανών. Την ίδια εποχή, για το βάπτισμα πάλι, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, σε μια απολογία που γράφει για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, λέει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα υφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι», όσοι έχουν πιστεί ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και πραγματικά, «και βιούν ούτως δίνανται υπισχνώνται και υπόσχονται ότι μπορούν να βιώσουν σύμφωνα με αυτά που ακούνε και λένε, που ακούμε και λέμε, εύχες θέτε και ετήν νηστεύοντος παρά Θεού των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται», δηλαδή διδάσκονται όλοι αυτοί που θα το αποφασίσουν να προσεύχονται και να ζητούν από το Θεό, νηστεύοντας συγχρόνως την άφεση όσων έχουν πράξει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζητάνε μια νέα βιωτή, νέα ζωή, νέο τρόπο του σκέπτεστε, «ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής», ενώ εμείς θα συμπροσευχόμαστε και θα νηστεύουμε μαζί τους, «έπειτα άγονται υφημών εν θα είδωρεστή και τρόπον αναγεννήσεως, ον και εμείς αυτοί ανεγεννήθημεν αναγεννώνται». Λαμβάνουν δηλαδή την ίδια αναγέννηση που έχουμε λάβει και εμείς οι βαπτισμένοι. «Επωνόματος γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται», βαπτίζονται δηλαδή μέσα στο νερό. Είναι λοιπόν η τάξη του βαπτίσματος καθορισμένη πλέον το δεύτερο αιώνα. Τι προηγείται του βαπτίσματος, πώς γίνεται η προσέλευση προς το βάπτισμα και ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζονται κατά το βάπτισμα. Ας πάμε τώρα στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπαμε, τελείται κάθε Κυριακή κατά τόπους εν της ορίης και έχει πια 7 διακριτά μέρη. Πρώτον, ύμνοι από ψαλμούς και ορισμένοι ύμνοι της Καινής Διαθήκης, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ανάγνωση δεύτερον από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ανάγνωση είτε προφητιών, είτε ευαγγελικών περικοπών, είτε περικοπών από τις πράξεις και τις επιστολές. Τρίτον, κήρυγμα

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοια μυσταγωγικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας βρίσκομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κυρίως εκεί που περιγράφει την ουράνιο λειτουργία. Εκεί πρωτοαπαντάται, μιλάω για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο δοξολογικός όρος «Αλληλούια», παρμένος από τους ψαλμούς. Όπως είναι γνωστό, στην Παλαιά Διαθήκη το «Αλληλούια» υπάρχει μόνο στους ψαλμούς και σε ένα χωρίο του «Τοβίτ», ενώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο στην Αποκάλυψη τρεις φορές, κυρίως όταν περιγράφεται η ουράνια λειτουργία. Στη διδαχή των 12 Αποστόλων, για την οποία μίλησα προηγουμένως, έχουμε περιγραφή της Θείας Ευχαριστίας κατά την εποχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα. «Περι δε της ευχαριστίας ούτως ευχαριστήσατε. Πρώτον, περί του ποτηρίου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της Αγίας Αμπέλου Δαβίδ του παιδόσου, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Περι δε του κλάσματος», δηλαδή περί του άρτου, «ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της ζωής και γνώσεως, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, όπως αυτό το ψωμί ήταν διασκορπισμένο μέσα στη γη ολόκληρη και συναχθέν έγινε ένα, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλείαν. Ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας». Και συνεχίζει μια φράση που είναι πολύ ενδεικτική: «Μηδείς δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου». Στο κείμενο αυτό επισημαίνουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς, που υπάρχει και στα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας που θα διατυπωθούν αργότερα. Το θέμα της ενότητας, όπως διατυπώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, και συνεχίζει και αυτό τον αιώνα και τους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα να είναι κεντρικό στοιχείο του εκκλησιαστικού μας βίου. Τι λέει εκεί ο Χριστός? «Δώσε, Πατέρα μου, εγώ και οι μαθητές μου να είμαστε ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα». Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία. Μας κάνει να γινόμαστε ένα, να συναθρεζόμαστε επί το αυτό, και επειδή μας ενώνει με τον Χριστό να γινόμαστε ένα. Επίσης, στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε από τη διδαχή των 12 Αποστόλων μπορεί να επισημανθεί και ο μυσταγωγικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Ευχαριστία. Τι μας λέει? «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου». Δεν μπορεί το μυστήριο

Κύριο να παραχωρηθεί δηλαδή σε μη βαπτισμένους. Ο Ιουστίνος, τον οποίον επίσης επικαλέστηκα για το βάπτισμα, έχει μια εξαιρετική περιγραφή Θείας Λειτουργίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα, η πρώτη μέρα της εβδομάδας στους Ρωμαίους ονομαζόταν ημέρα του Ηλίου, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να διασώζεται στην αγγλική γλώσσα Sunday. Και τη του Ηλίου λοιπόν λεγόμενη ημέρα, πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνονται, μαζεύονται σε έναν τόπο, είτε από τις πόλεις είτε από τους αγρούς, οι πιστοί. Και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί και διαβάζονται αποσπάσματα είτε από τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, που βέβαια είναι τα Ευαγγέλια, οι Πράξεις, οι Επιστολές, ή από τα συγγράμματα των προφητών, δηλαδή αποσπάσματα από προφητείες που έχουν έναν χαρακτήρα διδακτικό και θέλουν να δείξουν ότι μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο σωτήρ του κόσμου, όσο χρειάζεται, μέχρι εν χωρί όσο χρειάζεται. Ή τα παυσαμένου του αναγινώσκοντος, να τώρα ένα διακόνημα καινούριο που εμφανίζεται στα κείμενα και που είναι ο αναγινώσκον, ο αναγνώστης όπως λέμε σήμερα στην Εκκλησία. Παυσαμένου του αναγινώσκοντος, ο προεστός διαλόγου την νουθεσία και την πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται, δηλαδή κάνει κήρυγμα ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας, ο προεστός, αν είναι επίσκοπος ο επίσκοπος, αν είναι πρεσβύτερος ο πρεσβύτερος. Και με το κήρυγμα μας καλεί να μιμηθούμε αυτά που ακούσαμε στα αναγνώσματα. Έπειτα τελειώνουν με το διδακτικό μέρος και μπαίνουν στο δεύτερο μέρος, αλλάζει η στάση των πιστών, γι' αυτό είναι το έπειτα. Έπειτα ανιστάμεθα κοινοί πάντες, όλοι μαζί σηκωνόμαστε και ευχάς πέμπομεν και παυσαμένων ημών της ευχής, αφού σταματήσουμε εμείς να προσευχόμαστε, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και ο προεστός ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό, δηλαδή κατά την έμπνευσή του, κατά τη χάρη του, αναπέμπει. Και ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν, και η διάδοσης και η μετάληψης από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται, και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται, δηλαδή η ευχαριστία θα δοθεί σε όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, είτε τους παρόντες είτε τους απόντες». Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ακόμα σαφέστερη περιγραφή αυτών των διακριτών μερών. Πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι έχουμε δύο μέρη στη Θεία Λειτουργία. Το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Το διδακτικό περιέχει ύμνους, αναγνώσματα, κήρυγμα. Το μυσταγωγικό περιέχει ύμνους, προσφορά δώρων, επίκληση, κοινωνία.

Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν. Αυτό το αμήν σήμερα μοιάζει να λείπει από τη Θεία Ευχαριστία. Μοιάζει, λέω, να λείπει. Δεν λείπει. Το λέει όμως ο ιερέας μόνος του και το λέει μυστικά. Δεν ακούγεται. Αυτό το αμήν το έλεγε ο διάκονος. Δεν λέω το έλεγε όλος ο λαός. Το έλεγε ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος εκπροσωπούσε το λαό. Και αυτό το αμήν το έλεγε εκφώνος. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω. Από τότε μέχρι και τον 17ο αιώνα ακολουθείται η τάξη να είναι διακριτά τα δύο μέρη και το κήρυγμα να γίνεται αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Όταν ξεχάσαμε τι σημαίνει μυσταγωγία της Θείας Ευχαριστίας και αναδύθηκε μέσα μας η παγίδα ή ο πειρασμός να σώσουμε τον κόσμο δια της διδασκαλίας και όχι δια του μυστηρίου, μεταθέσαμε το κήρυγμα από το μέρος το διδακτικό στο μέρος το μυσταγωγικό. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά του αλλάξαμε και το περιεχόμενο. Θα έλεγα του αλλάξαμε τα φώτα, αλλά δεν έχει σημασία. Του αλλάξαμε το περιεχόμενο. Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε κήρυγμα με άλλο περιεχόμενο, εκτός των αναγνωσμάτων. Ασφαλώς υπήρχαν και οι ομιλίες, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή άλλων μεγάλων πατέρων, αλλά αυτές οι ομιλίες δεν γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνονταν σε εσπερινές ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η εκφώνηση μιας σύνδεσης της ιστορίας με τα έσχατα. Φέραμε τα έσχατα στην ιστορία και ζούμε στο όνομα της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταθέτουμε την εμπειρία ότι είναι ευλογημένη Βασιλεία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή τη Βασιλεία μέσα δεν ασχολούμαστε με θέματα της ιστορίας. Ασχολούμαστε με θέματα της Βασιλείας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για την νηστεία. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι έχει επιλεγεί για το εκκλησιαστικό σώμα να δανειστούμε την πρακτική των Ιουδαίων για την νηστεία της εβδομάδας. Όχι όμως 3 φορές την εβδομάδα, αλλά 2 φορές και σε διαφορετικές μέρες. Όχι ας πούμε Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Και βέβαια στο γιατί Τετάρτη και Παρασκευή αναπτύσσεται μία θεολογία που έχει σχέση με την προδοσία του Χριστού και με, κυρίως με τη Σταύρωσή του. Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει από τον 1ο αιώνα, όπου ενδεχομένως να νίστευαν 3 φορές την εβδομάδα, κάτι που ακολουθούν σήμερα οι μοναχοί, οι οποίοι νηστεύουν 3 φορές την εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, στη διδαχή των 12 Αποστόλων που αναφέρθηκα παραπάνω, λέγεται σαφέστατα «Ημείς νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Άλλες περίοδοι νηστείας δεν υπάρχουν παρά μόνο η Τετάρτη και η Παρασκευή για την εποχή για την οποία μιλάμε. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι νηστεία προετοιμασίας για το βάπτισμα των κατηχουμένων αυτή την περίοδο. Οπότε θα πάρει άλλο περιεχόμενο η νηστεία όταν θα μπει και ο νηπιοβαπτισμός, αφού δεν έχουμε διδαχή πρωτού βαπτίσματος αλλά έχουμε διδαχή μετά το βάπτισμα. Εξακολουθεί όμως και σήμερα, αν παρακολουθήσει κανείς τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά διδακτικό και να μας μυσταγωγεί σιγά σιγά για το πώς θα φτάσουμε σε μια αναγέννηση. Ναι μεν η αναγέννηση έχει προηγηθεί από τα βρεφικά ή παιδικά μας χρόνια,
αλλά αυτή την αναγέννηση την ανανεώνουμε συνεχώς και την εμπεδώνουμε συνεχώς. Αργότερα θα οριστούν και άλλες περίοδοι νηστείας. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία των Χριστουγέννων, όταν εισάγεται, είναι φανερό ότι είναι βαπτιστήρια νηστεία, γιατί όταν αυξάνουν οι ανάγκες της Εκκλησίας και δεν μπορούν όλοι να βαπτιστούν σε μια μέρα, δεν αρκεί δηλαδή μια πανηχίδα, ορίζεται μια δεύτερη βαπτιστήρια ημέρα, η πανηχίδα των Φώτων, 5 προς 6 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, επομένως, έχουμε πάλι μια περίοδο 7 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Όταν αργότερα τα Χριστούγεννα ορίζονται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι να οριστούν για 25 Δεκεμβρίου γιορτάζοντας στις 6 Ιανουαρίου, χάνεται ο βαπτιστήριος χαρακτήρας της νηστείας των Χριστουγέννων. Πολύ αργότερα, λίγο πριν από την Οικονομαχία, θα εισαχθεί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και από τις τελευταίες νηστείες που εισάγονται μετά τον 12ο αιώνα είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Μέχρι την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 680 περίπου μετά Χριστόν, που θα καθορίσει με λεπτομέρειες τρόπους νηστείας, νηστεία σήμαινε αυτό που λέει η λέξη νη εσθείο, δεν τρώω. Δηλαδή όλη τη μέρα ο πιστός δεν έτρωγε και μόνο μετά τη δύση του ηλίου έτρωγε κάτι ελαφρύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα διαφυλασσόταν ο μυσταγωγικός και μυστικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να φανερωθεί σε μη βαπτισμένο, σε μη χριστιανό, ούτε καν σε κατηχούμενο, τι βιώνει ο πιστός κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο δεν φανερώνεται. Ένα χαρακτηριστικό. Οι κατηχούμενοι μέχρι να βαπτιστούν δεν ήξεραν όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορείς να την μάθεις, γιατί αν μάθεις την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, αρχίζεις και στοχάζεσαι. Και ο στοχασμός δεν σε προσεγγίζει στην αλήθεια του προσώπου. Οι κατηχούμενοι θα μάθουν για πρώτη φορά ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού αμέσως μόλις βαπτιστούν, όπου στη λειτουργία εκείνη θα τους διαβάσουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Στη λειτουργία του Πάσχα ξεκινάμε την ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτή μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί επί 50 ημέρες οι νεοφώτιστοι έπρεπε να ζήσουν αυτή την καινούρια κατάσταση και να μάθουν όσα δεν είχαν μάθει προηγουμένως, να ζήσουν όσα δεν είχαν ζήσει. Μάλιστα, η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά θεωρείται μία ημέρα και ονομάζεται καινούρια μέρα, διακαινήσιμος, ονομασία που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας φόραγαν όλοι το λευκό χιτόνα με τον οποίο είχαν βαπτιστεί. Είναι συγκλονιστικό σε έναν τάφο νεαρής κόρης που βρέθηκε στις κατακόμβες της Ρώμης ότι υπάρχει η επιγραφή «απέθανε εν λευκής», δηλαδή πέθανε την εβδομάδα που φορούσε το λευκό ένδυμα του βαπτισματός της.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν πολύ αργά πια, μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν κοιμόταν. Σκέφτονταν. Εκείνη τη νύχτα πλάγιασε αργά, κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μα εμείς δεν θα κάτσουμε να περιγράψουμε την πορεία των σκέψεών του. Εξάλλου δεν είναι καιρός ακόμα να εισχωρήσουμε σε αυτή την ψυχή. Όλα με τη σειρά τους. Μα κι αν επιχειρούσαμε να περιγράψουμε τις σκέψεις του, θα δυσκολευόμασταν πολύ, γιατί αυτές δεν ήταν σκέψεις, μα κάτι πολύ ακαθόριστο και το κυριότερο, πολύ ταραγμένο. Το αισθανόταν και ο ίδιος, πως έχασε κάθε ήρμο στους συλλογισμούς του. Τον βασάνιζαν επίσης διάφορες παράξενες και σχεδόν εντελώς αναπάντηχες επιθυμίες. Λόγου χάρη, είχαν περάσει πια τα μεσάνυχτα όταν του ήρθε ξαφνικά η επίμονη και αβάσταχτη επιθυμία να κατέβει κάτω, να ανοίξει την πόρτα, να πάει στην πτέρυγα και να σπάσει στο ξύλο το Σμερνιακόφ. Μα αν το ρωτούσατε γιατί το θέλε αυτό, δεν θα μπορούσε ούτε και ο ίδιος να σας πει μια αιτία, εκτός ίσως πως τούτος ο Λακές του είχε γίνει αφόρητος και τον μίσησε τόσο όσο θα μισούσε εκείνον που τον πρόσβαλε με το χειρότερο τρόπο. Από την άλλη μεριά, αυτή τη νύχτα έπιανε αρκετές φορές τον εαυτό του να νιώθει μια ανεξήγητη και ταπεινωτική δειλία που αυτό το αισθανόταν τον έκανε να χάνει ξαφνικά ακόμα και τις σωματικές του δυνάμεις. Το κεφάλι του γύριζε και τον πονούσε. Κάποιο μίσος πίεζε την ψυχή του, σαν πως να ετοιμάζονταν να εκδικηθεί κανέναν. Μισούσε ακόμα και τον Αλιώσα όταν θυμόνταν την κουβέντα τους. Μισούσε που και που και τον εαυτό του τον ίδιο. Για την Κατερίνα Ιβάνοβνα ξέχασε σχεδόν να σκεφτεί και αργότερα απορούσε πολύ γι' αυτό. Και απορούσε γιατί θυμόνταν πολύ καλά πως ακόμα χθες το πρωί, όταν καυχήθηκε τόσο απερίσκεπτα στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνα, πως αύριο θα φύγει για τη Μόσχα, την ίδια εκείνη στιγμή είχε ψιθυρίσει μέσα του: «Βλακίες λες, βλακίες. Δεν θα πας και ούτε θα σου είναι και τόσο εύκολο να σπάσεις τούτους τους δεσμούς, όπως κοκορεύεσαι τώρα. Κοκορεύεσαι, αλλά δεν θα το κάνεις». Όταν ύστερα από καιρό θυμόνταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εκείνη τη νύχτα, έρχονταν στο μυαλό του και τούτο, πράγμα που του έφερνε μεγάλη συχαμάρα. Σηκώνονταν που και που από το τιβάνι και σιγά σιγά, λες και φοβόνταν τρομερά, λες και κάποιος τον παρακολουθούσε, άνοιγε την πόρτα, έβγαινε στη σάλα και άκουγε τι γίνονταν κάτω, στα κάτω δωμάτια, πως θορυβούσε και περπατούσε πέρα δόθε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Άκουγε για πολλή ώρα, κάπου 5 λεπτά συνέχεια, με κάποια παράξενη περιέργεια, κρατώντας την αναπνοή του και με καρδιοχτύπη. Και φυσικά δεν ήξερε ούτε και ο ίδιος γιατί τα έκανε όλα αυτά και γιατί κρυφάκουγε. Αυτό το φέρσιμο το έλεγε αργότερα σε όλη του τη ζωή συχαμερό, και σε όλη του τη ζωή το θεωρούσε βαθιά μέσα του, στα απόκρυφα της ψυχής του, σαν το πιο ποταπό φέρσιμο της ζωής του. Με τον ίδιο το Φίοντορ Παύλοβιτς ούτε καν τον μισούσε εκείνη τη στιγμή, μονάχα που για κάποιον ανεξήγητο λόγο ένιωθε μία ακατανίκητη περιέργεια. Πώς περπατάει τώρα εκεί κάτω στο δωμάτιό του? Τι να κάνει τώρα, λόγου χάρη, στο δωμάτιό του? Τον φαντάζονταν να πλησιάζει στο παράθυρο και να κοιτάζει μέσα στη νύχτα και ύστερα να σταματάει στη μέση της κάμαρας και να περιμένει, να περιμένει, να περιμένει, να ακούσει το χτύπημα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε για αυτή τη δουλειά στη σκάλα κάπου 2-3 φορές. Όταν όλα ησύχασαν και ο Φίοντορ Παύλοβιτς πλάγιασε,
Ήταν κάπου 2 η ώρα. Έπεσε και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στο κρεβάτι του, με την επιθυμία να κοιμηθεί όσο γίνονταν πιο γρήγορα, γιατί ένιωθε τον εαυτό του τσακισμένο. Έτσι και έγινε. Κοιμήθηκε βαθιά, χωρίς όνειρα. Μα ξύπνησε νωρίς, κατά τις 7, όταν πια είχε φέξει. Όταν άνοιξε τα μάτια του, ένιωσε και αυτό τον έκανε να απορρίσει. Ένιωσε μια μεγάλη ευεξία και ενεργητικότητα. Σηκώθηκε γρήγορα και ντύθηκε βιαστικά. Ύστερα έβγαλε τη βαλίτσα του και χωρίς να χάνει καιρό άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματά του. Τα ρούχα του τα είχαν φέρει εχθές από την πλήστρα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογέλασε μάλιστα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο για την αναπάντηχη αναχώρησή του, γιατί η αναχώρηση ήταν στα αλήθεια αναπάντηχη. Αν και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έλεγε χθες στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, στον Αλιώσα και ύστερα στον Σμερνιακόφ πως αύριο θα φύγει, όταν πλάγιαζε χθες το βράδυ θυμόταν πολύ καλά πως εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτονταν καθόλου να φύγει, ή τουλάχιστον καθόλου δεν φαντάζονταν πως μόλις θα σηκωθεί το πρωί η πρώτη του κίνηση θα ήταν να τακτοποιήσει τη βαλίτσα του για να φύγει. Τέλος, η βαλίτσα και ο σάκος ετοιμάστηκαν. Ήταν κάπου 9 η ώρα όταν μπήκε η Μάρθα Ιγνάτιευνα με τη συνηθισμένη καθημερινή της ερώτηση. «Πού επιθυμείτε το τσάι σας?» «Εδώ ή θα κατεβείτε κάτω?» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατέβηκε. Φαινόταν σχεδόν εύθυμος, αν και οι κινήσεις και τα λόγια του ήταν κάπως ασύνδετα και βιαστικά. Χαιρέτησε εγκάρδια τον πατέρα του. Ζήτησε μάλιστα να μάθει για την υγεία του. Μα πριν εκείνος προφτάσει να του απαντήσει, του ανακοίνωσε πως σε 1 ώρα φεύγει για τη Μόσχα για πάντα και πως τον παρακαλεί να στείλει για τα άλογα. Ο γέρος άκουσε την είδηση χωρίς την παραμικρή έκπληξη και ξέχασε και αυτός ακόμα τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς που απαιτούσαν να λυπηθεί για την αναχώρηση του γιώκα του. Απέναντίας θυμήθηκε μονομιάς μια προσωπική του υπόθεση. «Αχ, τι άνθρωπος είσαι κι εσύ! Δεν μου το έλεγες από χθες, όμως το ίδιο κάνει. Θα τα κανονίσουμε και τώρα. Κάνε μου μια μεγάλη χάρη να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου. Πέρασε από την Τσερμασνιά. Δεν έχεις παρά να στρίψεις αριστερά όταν φτάσεις στο σταθμό και από εκεί είναι 12 βέρτσια όλα κι όλα. Με συγχωρείτε, μα δεν μπορώ. Ως τον σιδηρόδρομο είναι 80 βέρτσια και το τρένο φεύγει για τη Μόσχα στις 7 το βράδυ. Μόλις που προφταίνω. Θα πας αύριο, έστω και μεθαύριο, γιατί βιάζεσαι. Σήμερα όμως στρίψε για την Τσερμασνιά. Τι σου κοστίζει να καθησυχάσεις τον πατέρα σου? Αν δεν είχα δουλειές εδώ, θα είχα πεταχτεί εγώ προπολού και μόνος μου, γιατί πρόκειται για μια σπουδαία και βιαστική υπόθεση. Όμως δεν μπορώ να λείψω από εδώ, το καταλαβαίνεις? Έχω, βλέπεις, ένα δάσος εκεί πέρα, σε 2 μέρη. Ο Μασλόφ, ο γέρος με το γιο του, οι έμποροι, μου δίνουν μονάχα 8.000 για την ξυλία. Μα πέρυσι κιόλας, παρολίγο να βρω αγοραστή, με 12.000. Όμως αυτός δεν είναι ντόπιος. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οι ντόπιοι δεν έχουν πού αλλού να δώσουν το πράγμα. Και λοιπόν κουμαντάρουν η Μασλόφ. Θες δε θες, πρέπει να πουλήσεις στην τιμή που σου δίνουν. Και ούτε που τολμάει κανένας από τους ντόπιους να δώσει καλύτερη τιμή. Οι Μασλόφ, βλέπεις, έχουν κατοσταριές τις 1.000 τα ρούβλια. Το λοιπόν, ο παπάς μου έγραφε την περασμένη Πέμπτη πως έφτασε εκεί πέρα ο Γκρότσκιν, ένας εμποράκος, το ξέρω. Μα το σπουδαίο είναι πως δεν βαστάει από τα μέρη μας. Θα πει λοιπόν πως δεν φοβάται τους Μασλόφ.
γιατί δεν είναι ντόπιος. 11.000, λέει, θα δώσει για το δάσος. Το ακούς? Και θα μείνει εδώ. Έτσι γράφει ο παπάς. Μονάχα για μια βδομάδα ακόμα. Αν πήγαινες λοιπόν εσύ και τα συμφώναγες μαζί του. Γράψε στον παπά και εκείνος θα το κανονίσει. Δεν ξέρει από τέτοιες δουλειές. Αυτός ο γέρος δεν ξέρει που του παν τα τέσσερα. Είναι χρυσός άνθρωπος, δεν λέω. Μπορώ να του εμπιστευτώ και τούτη τη στιγμή ακόμα 20.000 χωρίς απόδειξη. Όμως δεν κόβει το μάτι του. Και ένα μωρό μπορεί να του τη φέρει. Και είναι ωστόσο μορφωμένος άνθρωπος. Αυτός ο Γκρόσκιν σου δίνει την εντύπωση μουζίκου. Φοράει ένα μπλε σουρτούκο χωρίς μανίκια. Μονάχα που από χαρακτήρα είναι άτιμος. Εδώ είναι ίσα ίσα η συμφορά μας. Όλο ψέματα, λέει. Μερικές φορές σου ξεφουρνίζει τόσα ψέματα που μένεις με το στόμα ανοιχτό και δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τα είπε όλα αυτά. Πρόπερση σκαρφίστηκε πως πέθανε η γυναίκα του και πως ξαναπαντρεύτηκε. Και όμως φαντάσου, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ποτέ δεν πέθανε η γυναίκα του. Ζει και τώρα ακόμα και τον δέρνει μια φορά κάθε 3 μήνες. Και τώρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε τούτο. Ψέματα λέει ή αλήθεια πως θέλει να αγοράσει και πως θα δώσει 11.000. Μα κι εγώ δεν κάνω τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Και μένα δεν κόβει το μάτι μου. Το ξέρεις καλά. Στάσου λοιπόν, μη βιάζεσαι. Θα τα καταφέρεις, γιατί εγώ θα σου πω όλα τα χούγια του. Του Γκόρσκιν δηλαδή. Εγώ ταραβερίζομαι από καιρό τώρα μαζί του. Πρέπει να κοιτάς όλη την ώρα το γενάκι του. Έχει ένα κοκκινοπό, αραιό, βρώμικο γενάκι. Όταν το γενάκι του τρέμει και αυτός μιλάει θυμωμένα, θα πει πως όλα πάνε καλά. Θέλει να τελειώνει με τη δουλειά. Μα αν χαϊδεύει το γενάκι με το αριστερό του χέρι και σιγογελάει, θα πει πως θέλει να σου τη σκάσει. Κάνει ζαβολιές, κατάλαβες? Στα μάτια ποτέ μην το κοιτάζεις. Από τα μάτια του τίποτα δεν θα καταλάβεις. Είναι πάντα τους σαν θολό νερό. Κοίταζε το γενάκι του. Θα σου γράψω ένα σημείωμα και εσύ θα του το δώσεις. Τον λένε Γκόρσκιν, μα το όνομά του δεν είναι αυτό. Είναι Λιαγκάβι, δηλαδή κυνηγόσκυλο. Όμως εσύ μην του λες πως είναι Λιαγκάβι, γιατί θα πειραχτεί. Όταν συμφωνήσεις μαζί του και δεις πως όλα πάνε καλά, να μου γράψεις αμέσως. Μονάχα αυτό να μου γράψεις. Δεν λέει ψέματα. Να επιμένεις στις 11. Ένα χιλιάρικο μπορείς να του κάνεις κόντο. Παραπάνω όχι. Σκέψου, 8 και 11, 3.000 διαφορά. Αυτές τις 3.000 λες και τις βρήκα στο δρόμο. Άκουσε εκεί. Ύστερα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις αγοραστή. Και τα λεφτά μου χρειάζονται πώς και τι. Όταν με ειδοποιήσεις πως μιλάει σοβαρά, θα κλέψω όπως λίγες ώρες από εδώ και θα πεταχτώ να τελειώσω τη δουλειά. Μα τώρα, γιατί να πάω εκεί πέρα, μια και όλα αυτά μπορεί να είναι μονάχα φαντασίες του παπά? Λοιπόν, θα πας ή όχι?

Δεν έχω καιρό. Απαλλάξτε με από αυτό. Α, κάνε μια χάρη στον πατέρα σου. Θα σε ευγνωμονώ. Κανένας σας δεν έχει καρδιά. Να τι λέω εγώ. Τι σου κοστίζει αν χάσεις μια ή δύο μέρες? Πού πας τώρα? Στη Βενετία. Δεν θα γκρεμιστεί δα και η Βενετία σου σε δύο μέρες? Θα έστελνα τον Αλιώσα. Μα τι καταλαβαίνει ο Αλιώσα από αυτές τις δουλειές? Σε στέλνω εσένα μόνο και μόνο γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Μήπως δεν το βλέπω τάχα? Δεν πουλάς βέβαια ξυλία, μα είσαι ανοιχτομάτης. Εδώ χρειάζεται μονάχα να δεις. Μιλάει σοβαρά ή όχι? Και σου το ξαναλέω, θα κοιτάς το γεννάκι και αν κουνιέται θα πει πως μιλάει σοβαρά. Ώστε μονάχος σας με σπρώχνετε σε αυτήν την καταραμένη την τσερμασνιά, αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με ένα μοχθηρό χαμόγελο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν παρατήρησε ή έκανε πως δεν παρατήρησε τη μοχθηρία, μα το χαμόγελο το εκμεταλλεύτηκε. «Θα πας λοιπόν? Θα πας? Τώρα αμέσως θα σου γράψω το σημείωμα. Περίμενε». «Α, δεν ξέρω αν θα πάω. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσω να πάω. Θα το αποφασίσω στο δρόμο». «Γιατί στο δρόμο? Αποφάσισε το τώρα, καλέ μου. Αποφάσισε το. Άμα τα κανονίσεις, γράψε μου δύο αράδες. Δώστες στον παπά και εκείνος θα μου τη στείλει στο λεπτό. Ύστερα, δεν σε κρατάω πια. Τράβα, άιντε, τράβα στη Βενετιά σου. Ο παπάς θα σε στείλει πίσω ως το σταθμό της Βολόβια με τα δικά του άλογα». Ο Φιόντορ Παύλοβιτς ήταν ενθουσιασμένος. Έγραψε το σημείωμα, έστειλε για τα άλογα, τον κέρασε κονιάκ με μεζέδες. Όταν ο γέρος ήταν χαρούμενος, άρχιζε πάντα τις διαχύσεις. Μα τώρα φαίνονταν σαν να συγκρατιόταν. Για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, λόγου χάρη, δεν είπε λέξη. Όσο για το χωρισμό, δεν συγκινήθηκε καθόλου. Σχεδόν δεν έβρισκε τι να πει. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το παρατήρησε αυτό. «Με βαρέθηκε. Με βαρέθηκε, καθώς φαίνεται», σκέφτηκε. Μονάχα όταν τον αποχαιρετούσε πια στο κατόφλι έδειξε διάθεση για φιλήματα. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βιάστηκε να του δώσει το χέρι για να αποφύγει τους ασπασμούς. Ο γέρος το κατάλαβε αμέσως και συγκρατήθηκε. «Λοιπόν, ο Θεός μαζί σου, ο Θεός μαζί σου», έλεγε και ξανάλεγε καθώς στέκονταν στο κατόφλι. «Θα έρθεις καμιά φορά να με ξαναδείς, ε? Όσο ζω τουλάχιστον». «Ψέματα. Να'ρθεις, να'ρθεις. Θα χαρώ πολύ. Ε, ο Χριστός μαζί σου». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο αμάξι. «Γεια σου, Ιβάν. Μη με κακολογείς και πολύ», φώναξε για τελευταία φορά ο πατέρας. Είχαν βγει να τον αποχαιρετήσουν όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού. Η Μάρθα, ο Σμερνιακόφ και ο Γρηγόρης. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έδωσε σε όλους από 10 ρούβλια. Όταν πια είχε κάτσει στο αμάξι, ο Σμερνιακόφ έτρεξε να του διορθώσει το χαλί. «Βλέπεις, στην τσερμασνιά πάω», είπε ξαφνικά, δίχως να το θέλει ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Του ξέφυγε, όπως και χθες, με κάποιο μάλιστα μικρό νευρικό γέλιο. Αυτό το θυμόταν για πολύ καιρό αργότερα. Σωστά το λένε λοιπόν, πως με έναν έξυπνο άνθρωπο και η κουβέντα έχει ενδιαφέρον, απάντησε σταθερά ο Σμερνιακόφ, κοιτάζοντας διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Το αμάξι ξεκίνησε. Σε λίγο τα άλογα κάλπαζαν. Ο ταξιδιώτης ένιωθε μια θολούρα στην ψυχή του, μα κοίταζε αχόρταγα τριγύρω του
τα χωράφια, τους λόφους, τα δέντρα, ένα κοπάδι αγριόχινες που πετούσαν ψηλά στον καθάριο ουρανό. Και ξαφνικά ένιωσε τόσο καλά. Δοκίμασε να πάει να πιάσει κουβέντα με τον αμαξά, και κάτι που απάντησε ο μουζίκος τον έκανε να ενδιαφερθεί πολύ. Μα ύστερα από λίγο κατάλαβε πως όλα μπήκαν από το ένα αυτί του και βγήκαν από το άλλο, και πως αυτός, για να λέει την αλήθεια, ούτε κατάλαβε καν τι του απάντησε ο μουζίκος. Σώπασε, καλά ήταν κι έτσι. Ο αέρας καθαρός, φρέσκος, δροσερός. Ο ουρανός ασυνέφιαστος. Από το μυαλό του πέρασαν για μια στιγμή οι μορφές του Αλιώσα και της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Μα αυτός χαμογέλασε γλυκά. Φύσηξε πάνω στις αγαπημένες εικόνες και αυτές πέταξαν μακριά. «Είχαμε καιρό να τους σκεφτούμε και αυτούς», είπε μέσα του. Φτάσανε γρήγορα ως τον πρώτο σταθμό. Αλλάξανε άλογα και πήραν τον δρόμο για την Βαλόβια. Γιατί έχει ενδιαφέρον να κουβεντιάζει κανείς με έναν έξυπνο άνθρωπο? Τι ήθελε να πει με αυτό? Σκέφτηκε ξαφνικά και η ανάσα του κόπηκε. «Κι εγώ γιατί του ανέφερα πως πάω στην Τσερμανσνιά?» Φτάσανε καλπάζοντας στη Βαλόβια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατέβηκε και τον τριγύρισαν αμέσως οι αμαξάδες, προτείνοντάς του να τον πάνε με ελεύθερα άλογα στην Τσερμασνιά. 12 βέρτσια από το Γκαρόδρομο. Είπε σε έναν να ζέψει. Είχε μπει κιόλας στο σπιτάκι του σταθμάρχη. Κοίταξε γύρω, έριξε ένα βλέμμα στη γυναίκα του σταθμάρχη, μα ξαφνικά ξαναβγήκε στο χαγιάτι. «Δεν πάω στην Τσερμασνιά. Τι λέτε, παιδιά, θα προφτάσω το τρένο των 7. Θα φτάσουμε ίσα ίσα στην ώρα. Να ζέψουμε?» «Ζέψε και γρήγορα. Μήπως θα πάει κανένας από σας αύριο στην πολιτεία?» «Πώς δεν θα πάει?» «Ναι, να, ο Μήτρη, αυτός θα πάει.» «Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, Μήτρη? Παίρνω από τον πατέρα μου το Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ και πες του πως δεν πήγα τελικά στην Τσερμασνιά. Μπορείς να το κάνεις?» «Γιατί να μην περάσω?» «Θα περάσω. Το Φίοντορ Παύλοβιτς είναι καιρός πια που τον ξέρω. Πάρε και του τα δω να πιεις κανά τσάι, γιατί εκείνος ίσως να μη σου δώκει τίποτα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και γέλασε εύθυμα. «Καλά το λέτε. Δεν θα μου δώσει τίποτα», γέλασε ο Μήτρη. «Ευχαριστώ, αφεντικό. Ευχαριστώ. Θα πάω, το δίχως άλλο.» Στις 7 το βράδυ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο τρένο της Μόσχας. Ας πάνε να χαθούν όλα τα περασμένα. Τελείωσα για πάντα με τον κόσμο του παρελθόντος. Δεν θέλω να τον ξέρω, ούτε και να ακούσω τίποτα γι' αυτόν. Θα πάω σε έναν καινούριο κόσμο, σε καινούρια μέρη, και θα ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Μα αντί να ενθουσιαστεί, η ψυχή του σκυθρόπιασε ξαφνικά. Σκυθρόπιασε τόσο πολύ και η καρδιά του ήταν τόσο λυπημένη όσο ποτέ άλλοτε. Όλη τη νύχτα σκεφτόνταν. Το βαγόνι πετούσε και μονάχα τα χαράματα όταν έμπαινε πια στη Μόσχα, σαν να συνήλθε. «Είμαι ένας ελεηνός», ψιθύρισε μέσα του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς, αφού ξεπροβόδισε το γιώκα του, έμεινε πολύ ευχαριστημένος. 2 ολάκερες ώρες ένιωθε σχεδόν ευτυχισμένο τον εαυτό του και έπινε κονιάκ. Μα ξάφνου έγινε στο σπίτι κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους, που έκανε και το Φίοντορ Παύλοβιτς άνω κάτω. Ο Σμερνιακόφ θέλησε να κατέβει στο υπόγειο και έπεσε από το πάνω σκαλοπάτι.
πάλι καλά που εκείνη τη στιγμή βρέθηκε στην αυλή η Μάρθα. Η Μάρθα τον άκουσε και φώναξε. Το πέσιμο δεν το δε, μα άκουσε την κραυγή. Μια κραυγή ιδιαίτερη, παράξενη, όμως γνωστή πια από καιρό. Την κραυγή του επιληπτικού όταν τον πιάνει κρίση. Τον έπιασε τάχα η κρίση τη στιγμή που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και γι' αυτό κατρακύλησε κάτω. Ή μήπως έπεσε πρώτα και από αυτό του ήρθε η κρίση. Αυτό θα μπορούσε να το καταλάβει κανείς. Τον βρήκανε πάντως μέσα στο υπόγειο να τρέμει και να χτυπιέται με αφρούς στο στόμα. Στην αρχή νόμισαν πως θα άσπασε κανένα χέρι ή πόδι και θα τσακίστηκε. Όμως τον φύλαξε ο Θεός, όπως είπε η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Τίποτα δεν έπαθε. Μονάχα που ήταν δύσκολο να τον πάρουν και να τον βγάλουν από το υπόγειο. Μα φώναξαν τους γείτονες να τους βοηθήσουν και όπως όπως τον ανέβασαν. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς βρίσκονταν εκεί πέρα σε όλη τούτη την ιστορία. Βοήθησε και ο ίδιος και ήταν φανερό πως κατατρόμαξε και σχεδόν τα είχε χαμένα. Όμως ο άρρωστος δεν συνέρχονταν. Οι σπασμοί του πάβανε για λίγο, μα τον ξαναπιάνανε πάλι. Όλοι λοιπόν είπαν πως θα γίνει εκείνο που έγινε και πέρυσι, όταν έπεσε από τη σοφίτα. Θυμήθηκαν πως τότε του βάζανε πάγο στο κεφάλι. Πάγος βρέθηκε ακόμα και στο υπόγειο και η Μάρθα Ιγνάτιευνα καταπιάστηκε με τούτη τη δουλειά. Κατά το βράδυ ο Φίοντορ Παύλοβιτς έστειλε να φωνάξουν το γιατρό, το γιατρό Χερτζεστούπε, που ήρθε αμέσως. Αφού εξέτασε προσεκτικά τον άρρωστο, ήταν ο πιο προσεκτικός γιατρός όλης της περιφέρειας, ένας αξιοσέβαστος γεροντάκος. Έβγαλε το συμπέρασμα πως η κρίση δεν είναι από τις συνηθισμένες, πως μπορεί να καταστεί επικίνδυνος και πως προς το παρόν αυτός, ο Χερτζενστούπε, δεν τα καταλαβαίνει όλα ακόμα, μα πως αύριο το πρωί, αν δεν φέρουν αποτέλεσμα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, θα πάρει την απόφαση να μεταχειριστεί άλλα. Τον άρρωστο τον ξαπλώσανε στην πτέρυγα, σε ένα δωμάτιο δίπλα στην κάμαρα όπου μένανε ο Γρηγόρης και η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Ύστερα όλη η μέρα του Φιόντορ Παύλοβιτς πέρασε στραβά και ανάποδα. Το φαΐ το μαγείρεψε η Μάρθα και η σούπα, αν τη σύγκρινε κανείς με εκείνη που φτιάχνε ο Σμερνιακόφ, ήταν σαν απονέρια. Και η κότα έγινε τόσο ξεροψημένη που ούτε να τη μασίσει δεν μπορούσε κανείς. Στα πικρά μα και δίκαια παράπονα του αφεντικού της, η Μάρθα Ιγνάτιευνα απαντούσε πως η κότα ήταν και από μόνη της πολύ γέρικη και πως αυτή δεν σπούδασε ποτέ της μάγειρας. Το βράδυ παρουσιάστηκε κι άλλο βάσανο. Είπαν στο Φίοντορ Παύλοβιτς πως ο Γρηγόρης, που ήταν αδιάθετος από προχθές, κρεβατώθηκε για καλά. Πιάστηκε η μέση του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς τελείωσε το τσάι του όσο μπορούσε νωρίτερα και κλειδώθηκε μονάχος του στο σπίτι. Περίμενε τώρα με τρομερή αγωνία. Και τούτο γιατί εκείνο το βράδυ ήταν σχεδόν σίγουρος πως θα έρθει η Κρούσεκνα. Ο Σμερνιακόφ, τουλάχιστον, τον βεβαίωσε νωρίς ακόμα το πρωί πως τώρα υποσχέθηκε πια να έρθει. Η καρδιά του αδιόρθωτου γεροντάκου χτυπούσε με αγωνία. Περπατούσε μέσα στα άδεια δωμάτια και αφουγκραζόταν. Έπρεπε να προσέχει πολύ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μπορεί να την παραφύλαγε κάπου εκεί κοντά, ώστε μόλις εκείνη θα χτυπούσε στο παράθυρο, ο Σμερνιακόφ βεβαίωσε προχθές ακόμα το Φιόντορ Παύλοβιτς πως της είπε πού και πώς να χτυπήσει. Έπρεπε να ανοίξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα την πόρτα και να μην καθυστερήσει ούτε δευτερόλεπτο, για να μην φοβηθεί τίποτα, Θεός φυλάξει, και ξαναφύγει. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς είχε πολλές σκοτούρες.
Μα ποτέ ως τώρα η καρδιά του δεν κολυμπούσε σε μια τέτοια γλυκιά ελπίδα. Γιατί μπορούσε στα σίγουρα σχεδόν να πει κανείς πως τούτη πια τη φορά θα έρχονταν οπωσδήποτε.

Όταν ο Αλιώσα μπήκε με ταραγμένη και πονεμένη καρδιά στο κελί του Στάρετς, σταμάτησε σχεδόν κατάπληκτος. Αντί να δει έναν ετοιμοθάνατο, έναν άρρωστο που είχε χάσει πια τις αισθήσεις του, όπως φοβόταν πως θα βρει τον Στάρετς, τον είδε καθισμένο στην πολυθρόνα του. Το πρόσωπό του, αν και ήταν ρουφηγμένο από την εξάντληση, φαίνονταν ζωηρό και εύθυμο. Οι επισκέπτες του τον είχαν

Ελέξη του έτοιμο θάνατου Στάρετς, ο πατέρας Παΐσιος την πίστευε ακράδαντα. Τόσο που, κι αν ακόμα τον έβλεπε να έχει χάσει εντελώς τις αισθήσεις του, κι αν ακόμα έβλεπε πως δεν αναπνέει πια, έχοντας την υπόσχεσή του πως θα σηκωθεί άλλη μια φορά και θα τον αποχαιρετήσει, αυτός θα αρνιόνταν να παραδεχτεί και το θάνατο ακόμα, περιμένοντας πάντα πως ο έτοιμο θάνατος θα συνέλθει και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Το πρωί ο Στάρετς Ζωσιμάς του είχε πει θετικά όταν πήγαινε να κοιμηθεί: «Δεν θα πεθάνω πριν κορέσω την επιθυμία μου να συνομιλήσω μαζί σας, πολύ αγαπημένοι μου. Πριν κοιτάξω τις αγαπητές σας μορφές και σας ανοίξω για μια ακόμα φορά την καρδιά μου. Σε αυτή τη συνομιλία, που ίσως να ήταν και η τελευταία, μαζεύτηκαν οι πιο πιστοί και οι πιο παλιοί του φίλοι. Ήταν 4. Οι ιερομόναχοι Πάτερ Ιωσήφ και Πάτερ Παΐσιος. Ο ηγούμενος της Κήτης, Πάτερ Μιχαήλ. Όχι πολύ γέρος ακόμα, όχι και τόσο σοφός, από ασήμαντο σώι, μα με πνεύμα σταθερό, με πίστη ακλόνητη και απλή, με ύφος τραχή, μα με καρδιά γεμάτη τρυφερότητα. Αν και την έκρυβε τούτη την τρυφερότητά του, λες και την τρεπόταν. Ο τέταρτος ήταν ένας πολύ γέρος, καλόκαρδος καλόγερος, που βαστούσε από φτωχότατους χωριάτες. Ο αδερφός άνθυμος, σχεδόν αγράμματος, ήσυχος και σιωπηλός. Σπάνια κουβέντιαζε. Ήταν ο πιο ταπεινός μέσα στους ταπεινούς και είχε ύφος ανθρώπου που είχε τρομάξει μια για πάντα, με κάτι μεγάλο και φοβερό, κάτι που δεν μπορούσε να σηκώσει το μυαλό του. Αυτόν τον αδιάκοπα σκιαγμένο άνθρωπο ο Πάτερ Ζωσιμάς τον αγαπούσε πολύ και σε όλη του τη ζωή του φέρονταν με εξαιρετικό σεβασμό. Και όμως, με αυτόν θα είχε μιλήσει ίσως λιγότερο από κάθε άλλον, αν και είχε οδηπορήσει μαζί του πολλά χρόνια σε όλη την Άγια Ρωσία. Αυτό έγινε εδώ και πολύ καιρό, πριν 40 χρόνια πάνω κάτω, όταν ο Πάτερ Ζωσιμάς άρχισε για πρώτη φορά την καλογερική του δοκιμασία σε ένα φτωχό, σχεδόν άγνωστο μοναστήρι της Καστραμά, όταν λίγο ύστερα συνόδεψε τον Πάτερ Άνθυμο στις οδηπορίες του για να μαζέψουν δωρεές για τη φτωχή μονή τους. Όλοι τους τοποθετήθηκαν στο δεύτερο δωμάτιο του Στάρετς, όπου βρίσκονταν το κρεβάτι του. Ένα δωμάτιο που, όπως το είπαμε και πιο πριν, ήταν αρκετά στενάχωρο, τόσο που και οι 4 τους, ο δόκιμος Πορφύριος, έμεινε όρθιος. Μόλις χώρεσαν και κάτσανε στις καρέκλες που φέρανε από το άλλο δωμάτιο και τις βάλανε γύρω από την πολυθρόνα του Στάρετς, άρχισε πια να σκοτεινιάζει. Το δωμάτιο φωτίζονταν από τα καντήλια και τα κεριά που καίγανε μπροστά στα εικονίσματα. Βλέποντας πως ο Αλιώσα που μόλις είχε μπει τα είχε χάσει και σταμάτησε στην πόρτα, ο Στάρετς του χαμογέλασε χαρούμενα και του άπλωσε το χέρι. «Καλώς το ήσυχό μου, το αγαπημένο μου, καλώς το μου, το ήξερα πως θα έρθεις». Ο Αλιώσα τον πλησίασε, υποκλήθηκε μπροστά του ως το πάτωμα και άρχισε να κλαίει. Κάτι σπάραζε στην καρδιά του. Η ψυχή του τρεμούλιαζε και του έρχονταν να ξεσπάσει σε αναφιλητά. «Τι κάνεις εκεί? Έχεις καιρό ακόμα να με κλάψεις», χαμογέλασε ο Στάρετς και έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Αλιώσα. «Δεν βλέπεις που κάθομαι και κουβεντιάζω? Ίσως να ζήσω κι άλλα 20 χρόνια, όπως μου ευχήθηκε χθες εκείνη η καλή, η αγαθή Πανομερίτισσα με το κοριτσάκι της, τη Λισαβέτα, στην αγκαλιά. Μνήσθητη κύριε της μητρός και της κόρης Λισαβέτας», έκανε το σταυρό του. «Πορφύριε,

πήγε στη δωρεά της εκεί που σου είπα. Είχε θυμηθεί τα χθεσινά 60 καπίκια που του έφερε εκείνη η εύθυμη προσκυνήτρια, για να τα δώσει σε εκείνη που είναι η πιο φτωχή, πιο φτωχή από μένα. Έτσι μου είπε. Αυτές οι ελεημοσύνες είναι επιτήμια που τα βάζει κανείς για έναν οποιονδήποτε λόγο στον εαυτό του, και πρέπει τούτα τα λεφτά να τα κερδίσει με το μόχθο του. Ο Στάρετς είχε στείλει τον Πορφύριο το βράδυ κιόλας σε μια φτωχή χείρα με παιδιά που της είχε καεί το σπίτι της και αναγκάζονταν να ζητιανεύει. Ο Πορφύριος βιάστηκε να τον ησυχάσει και να πει πως όλα γίνανε και πως της τα έδωσε σύμφωνα με την εντολή του, εκ μέρους κάποιας άγνωστης ευεργέτριας. «Σήκω, καλέ μου», εξακολούθησε να λέει ο Στάρετς τον Αλιώσα. «Άσε με να σε κοιτάξω. Πήγε στους δικούς σου? Είδες τον αδερφό σου?» Του Αλιώσα του φάνηκε παράξενο που ρωτάει τόσο επίμονα για έναν μονάχα αδερφό του. «Μα για ποιο λόγο? Ώστε γι' αυτόν ίσως τον αδερφό να τον έστειλες και χθες και σήμερα?» «Είδα τον έναν από τους αδερφούς μου», απάντησε ο Αλιώσα. «Λέω για εκείνον που ήταν χθες εδώ, το μεγαλύτερο που υποκλήθηκα μπροστά του. Αυτόν μονάχα χθες τον είδα. Σήμερα με κανέναν τρόπο δεν μπορούσα να τον βρω», είπε ο Αλιώσα. «Βιάσου να τον βρεις. Αύριο πάλι να πας και να βιαστείς, όλα να τα παρατηρήσεις και να βιαστείς. Ίσως να προφτάσεις και να αποτρέψεις τίποτα τρομερό. Χτες υποκλήθηκα μπροστά στο μεγάλο πόνο που τον περιμένει». Σώπασε ξαφνικά και σαν πως κάτι να σκεφτόνταν. Τα λόγια του ήταν παράξενα. Ο πάτερ Ιωσήφ, που είχε παρασταθεί χθες στην εδαφιαία υπόκληση του Στάρετς, άλλαξε ένα βλέμμα με τον πατέρα Παΐσιο. Ο Αλιώσα δε βάσταξε. «Πατέρα και δάσκαλέ μου», πρόφερε εξαιρετικά ταραγμένος, «τα λόγια σας είναι πολύ σκοτεινά. Τι πόνος είναι αυτός που τον περιμένει? Πείτε μου». «Μην είσαι περίεργος. Χτες μου φάνηκε πως είδα κάτι φοβερό. Λες και το βλέμμα του καθρέφτησε όλη του τη μοίρα. Είχε ένα τέτοιο βλέμμα που... τόσο που... η καρδιά μου έφρυξε για μια στιγμή. Γιατί ένιωσα τι προετοιμάζει αυτός ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Μία ή δύο φορές στη ζωή μου είδα την ίδια έκφραση σε πρόσωπα άλλων, που σαν πως να εκφράζανε το πεπρωμένο εκείνο των ανθρώπων, και αλίμονο το πεπρωμένο τους συνετελέσθη. Σε έστειλα κοντά του. Γι' αυτό σου είπα να πας, Αλεξέη, γιατί νόμιζα πως η αδερφική σου παρουσία θα τον βοηθούσε. Μα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Όλη μας η μοίρα από αυτόν εξαρτάται. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Να το θυμάσαι αυτό. Ευλόγησα νοερά πολλές φορές στη ζωή μου τη μορφή σου, Αλεξέη. Μάθε το», πρόφερε ο Στάρετς με ένα ήρεμο χαμόγελο. «Για σένα σκέφτομαι τούτο. Θα φύγεις από αυτούς τους τοίχους, μα θα παραμείνεις στον κόσμο καλόγερος. Θα έχεις πολλούς εχθρούς, μα και αυτοί ακόμα θα σε αγαπήσουν. Η ζωή θα σου φέρει πολλές δυστυχίες, μα με αυτές ίσα ίσα θα γίνεις ευτυχισμένος και θα ευλογήσεις τη ζωή και θα αναγκάσεις και τους άλλους να την ευλογήσουν. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Να τι είσαι, πατέρες και αδερφοί μου», είπε χαμογελώντας με καλοσύνη. «Ποτέ ως τώρα δεν είπα
ούτε και σε αυτόν τον ίδιο για ποιο λόγο μου ήταν τόσο αγαπητή η μορφή αυτού του νέου. Τώρα μονάχα θα το πω. Η μορφή του ήταν για μένα κάτι σαν ανάμνηση και σαν προφητεία. Στις πρώτες μέρες της ζωής μου, όταν ακόμα ήμουν παιδί, είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που πέθανε. Πέθανε πολύ νέος, μπροστά στα μάτια μου, μόλις 17 χρονών. Και αργότερα, στο διάβα της ζωής μου, πίστηκα σιγά σιγά πως εκείνος ο αδερφός μου στάθηκε κατά κάποιον τρόπο μια υπόδειξη της θείας πρόνοιας. Γιατί αν δεν εμφανίζονταν στη ζωή μου, αν δεν είχε υπάρξει καθόλου, ποτέ ίσως δεν θα είχα γίνει μοναχός και δεν θα είχα ακολουθήσει αυτήν την άξια οδό. Εκείνη η πρώτη παρουσία έγινε στα παιδικά μου χρόνια. Και να που τώρα, στο τέρμα της πορείας μου, ξαναφάνηκε σαν μία επανάληψή της. Το θαυμαστό είναι, πατέρες και δάσκαλοί μου, που ο Αλεξέη δεν του μοιάζει και τόσο στο πρόσωπο, μα έχει τόσες ψυχικές ομοιότητες που πολλές φορές νόμιζα πως είχα μπροστά μου εκείνον τον ίδιο νέο, τον αδερφό μου, πως ήρθε στο τέλος της πορείας μου να με ξαναβρει με τρόπο μυστηριακό, για κάποια υπόμνηση και εμβράδυνση, τόσο που παραξενευόμουν κι εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου και με την παράξενη ετούτη ιδέα μου. «Τ' ακούς, Πορφύριε?» γύρισε και είπε στον δόκιμο που τον υπηρετούσε. «Πολλές φορές είδα στο πρόσωπό σου κάτι σαν πίκρα, επειδή αγαπώ πιο πολύ από σένα τον Αλεξέη. Τώρα το ξέρεις το γιατί. Μα και σένα σ' αγαπώ. Μάθε το. Και πολλές φορές θλιβόμουν για την πίκρα σου. Τώρα, αγαπητοί μου επισκέπτες, θα ήθελα να μιλήσω σε εσάς για αυτόν τον νέο, τον αδερφό μου. Γιατί σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε πολύτιμότερη παρουσία από τη δική του, πιο προφητική και πιο συγκινητική. Η καρδιά μου είναι γεμάτη τρυφερότητα και ατενίζω τούτη τη στιγμή όλη τη ζωή μου, λες και τη ζω πάλι απαρχής. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσω πως από τούτη την τελευταία συνομιλία του Στάρετς με εκείνους που τον επισκέπτονταν την τελευταία μέρα της ζωής του, διασώθηκε ένα μέρος γραφτό. Την έγραψε ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ λίγο ύστερα από το θάνατο του Στάρετς, για να του μείνει σαν ενθύμιο. Μα ήταν τάχα μονάχα εκείνη η τελευταία του ομιλία, ή μήπως σε αυτό του το σημείωμα παρενέβαλε και άλλες κουβέντες με τον δασκαλό του? Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως όλη αυτή η ομιλία του Στάρετς που είναι γραμμένη στις σημειώσεις ξετυλίγεται χωρίς διακοπές, σαν να διηγήθηκε όλη του τη ζωή στους φίλους του, ενώ χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα μάλιστα και με τα κατοπινά λόγια των ιδίων, τα πράγματα γίνανε κάπως διαφορετικά. Και τούτο γιατί η συνομιλία ήταν γενική εκείνο το βράδυ και αν και οι επισκέπτες πολύ λίγο τον διέκοπταν, μιλούσαν πάντως και αυτοί, παρεμβαίνοντας στη συνομιλία, ίσως μάλιστα να διηγήθηκαν και αυτοί κάτι. Ύστερα η διήγηση δεν μπορούσε να μην είχε καμιά διακοπή, γιατί ο Στάρετς λαχάνιαζε πότε-πότε, έχανε τη φωνή του και μάλιστα ξαπλώνονταν στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί, χωρίς να κοιμηθεί όμως. Και οι επισκέπτες του μένανε στις θέσεις τους. Μία ή δύο φορές η κουβέντα διακόπηκε και διάβασαν κομμάτια από το Ευαγγέλιο. Διάβαζε ο πατέρας Παΐσιος. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πως κανένας τους
δεν περίμενε πως ο Στάρετς θα πεθάνει την ίδια εκείνη νύχτα. Και τούτο γιατί το τελευταίο εκείνο βράδυ της ζωής του, ύστερα από τον βαθύ ύπνο της μέρας, φάνηκε σαν να είχε πάρει καινούργιες δυνάμεις που τον συγκρατούσαν σε όλη τη μεγάλη εκείνη κουβέντα με τους φίλους του. Αυτό ήταν η τελευταία αναλαμπή, που κράτησε όμως πολύ λίγο, γιατί η ζωή του κόπηκε απότομα. Όμως γι' αυτά αργότερα. Τώρα θα ήθελα μονάχα να κάνω γνωστό πως προτίμησα να μην εξιστορήσω τις λεπτομέρειες εκείνης της συνομιλίας και να περιοριστώ στη διήγηση του Στάρετς, σύμφωνα με το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Θα είναι πιο σύντομο έτσι και πιο ξεκούραστο. Αν και ξαναλέω, ο Αλιώσα πήρε πολλά πράγματα και από τις προηγούμενες κουβέντες του με το Στάρετς και τα πρόσθεσε εδώ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις γνώμες σας, τις κρίσεις, τις απόψεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Τι είναι, γέροντα, τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε, στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός, λόγου χάριν, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγου χάριν, να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Να μην δικαιολογούμε τα πάθη μας.

γέροντα. Μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για το Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο.

Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό, απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω: έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι. Ακόμη αυτό έλειψε, να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέγει «εγώ αυτό το χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου, αλλά και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στεναχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και το Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η Θεία Χάρις του Θεού.

γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκι μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Ας πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου. Πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Ναι, γέροντα, αλλά πάλι αλλά. Τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σα χέλη ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα. Αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει, και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση.

Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγω χάρη λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου», ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να ο Αββάς Μωυσής, ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και τη διατήρησαν.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη? Γιατί θυμώνουμε?

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις, να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει και πει καμιά κουβέντα επειδή είναι νευριασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, έναν πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να το απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα, του είπε. Δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται. Λόγω χάρη, κουράζεται να ακούει τους άλλους να μιλάνε. Έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή και η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνομαι το παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός σε σένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία και ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά, αν τις έδιωχνες, έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές, από μερικές εξωτερικές αφορμές, αγανακτεί ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή δεν αναπαύεται με τον εαυτό του και με αυτό που κάνει και θέλει κάτι άλλο. Αυτές όμως οι αντιδράσεις είναι εξωτερικές σκόνες που φεύγουν όταν βρει ο άνθρωπος αυτό που τον αναπαύει.

Οι κοσμικοί λένε «Καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες». Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών.

έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον? Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο.

Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή.

Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται. Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον τα αυτή τη νυχτή», είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε. Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα. Καλύτερα όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή, παρά σε ένα τέτοιο σπίτι.

Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχθώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. 2 του ανδρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιος μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει, είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν. Αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνη σαν χριστιανός. Και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά, και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος. Και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2, θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σε δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε 1 και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ό,τι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου.

Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκαμε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω. Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά χτισήματα και λοιπά, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση.

Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Καΐν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Καΐν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Γέροντας Παΐσιος.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Μπορείτε στο 210-7290-8222 να αφήνετε τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, που είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως επίσης και με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος, μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Ναι, γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά, παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός, από τη φύση του, δεν είναι ποτέ επιθετικός.

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μια η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχία, ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση, άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη Του για αυτήν την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα, τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με το βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με το κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό.

Η οδός προς το Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών, όσο του γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του, που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχθεί τον νόμο του Χριστού, γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από το Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, η οδιωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλείο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουρανίων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της θείας αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με το γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στο χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους θα επωφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό. Και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό.

Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης, που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμα και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δηλίασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή, και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το Πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους.

Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε εμάς τρόπο, η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εν τούτη στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αρχαίας και της νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός, που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε, στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε, «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σχέση και αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες.

όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο κι αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου, και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας τη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού. Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει, μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του, που περιέχει η σάρκα αυτή, δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκό.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Εμείς οι χριστιανοί παραδεχόμαστε ότι το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή και υποδέστερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι αντίθετο από την ψυχή, ότι δηλαδή την πολεμάει και ότι είναι πονηρό και αμαρτωλό. Αλλά έχει ανάγκη από την ψυχή, όπως ακριβώς η κιθάρα από τον κιθαριστή και το πλοίο από τον κυβερνήτη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Με την παρακοή του ανθρώπου, τι εννοούμε? Την άρνηση του ανθρώπου να λειτουργήσει την ελευθερία ως αγάπη, με αποτέλεσμα να αυτοεξοριστεί από τη σχέση. Αυτή την εμπειρία της αυτοεξορίας τη ζει και αναφορικά με το Θεό, τον πλησίον, αλλά και με το περιβάλλον. Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος αυτοεξορίστηκε από την ίδια την κτήση, χωρίς να μετακινηθεί τοπικά, και έκτοτε όλα τα βλέπει εχθρικά. Έχουμε υπαρξιακή μετακίνηση, η οποία τον μεταβάλλει σε ξένο, μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, και αποξενωμένο από τις μέχρι πριν σχέσεις. Αγνώστου.

Προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης. Ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας. Προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να επικοινωνεί κανείς με το Θεό, ο οποίος είναι όλος χαρά, και αναπτύσσεται επιθυμία προσευχής σε εκείνους που γεύονται την ακόρεστη αγάπη Του, σε σημείο που να λησμονούν σχεδόν ακόμα και την όρεξη για τροφή. Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης.

όλα τα επίγεια είναι παροδικά. Μαζί τους και η πνευματική επικοινωνία. Διακόπτεται και αυτή με το θάνατο. Γίνεται έτσι αισθητό ότι ο πραγματικός πνευματικός πατέρας μας είναι ένας. Εκείνος που έχει την ιεροσύνη αδιάδοχο. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Στάρετς Λεωνίδας.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους ικτυρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αβάς Ναζάριος.

Τον γενναίο δεν τον διακρίνουν τόσο τα χαρίσματα που του δόθηκαν από το Θεό, όσο τα κατορθώματα που πέτυχε με τους δικούς του κόπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είπε ότι οι δικοί του μαθητές θα αναγνωρίζονται από την αγάπη και όχι από τα θαύματά τους. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού και στη Βίκη Τρυπιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Με την παράκτια αλληλεία θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Στην Ελλάδα η μικρής κλίμακας παράκτια αλληλεία συνιστά δραστηριότητα θεμελιώδους κοινωνικο-οικονομικής σημασίας για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό των σχετικών σκαφών. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος στην Ευρώπη, ο οποίος υπολογίζεται ότι συγκεντρώνουν περίπου 50% των αλλιευμάτων. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της παράκτιας αλληλείας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γεώργιο Κατσοτούρχη. Χαίρετε κύριε Κατσοτούρχη.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατάς σας. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσετε για την παράκτια αλληλεία. Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή μου κύριε Κατσοτούρχη. Θα ήθελα ξεκινώντας τη συζήτησή μας να μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε παράκτια αλληλεία.
1: Παράκτια αλληλεία γενικότερα δεν είναι μόνο η μικρή παράκτια αλληλεία κατά τον ορισμό της εθνικής νομοθεσίας. Είναι και τα σκάφη που ασχολούνται με δίσκια παραγάδια. Δεν είναι μόνο τα μικρά σκάφη κάτω των 12 μέτρων που εκεί μιλάμε για την μικρή παράκτια αλληλεία. Είναι και τα σκάφη πάνω από τα 12 μέτρα τα οποία ασχολούνται με δίσκια παραγάδια, ασχολούνται με το ξυφία, με τον τόνο και αυτά όλα θεωρούνται παράκτια αλληλεία.
0: Κύριε Κατσοτούρχη, σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το επάγγελμα του ψαρά στην Ελλάδα και κυρίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου? Αυτό θα ήθελα να μας το αναλύσετε. Έχετε εμπειρία πολλών χρόνων.
1: Να σας πω, η κατάσταση δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Όμως, εδώ δεν φταίει η κρίση γενικότερα, φταίνε τα μυαλά μας. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει αυτό το κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να υπάρχουν όροι και κανόνες ίσους για όλους και να ζήσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να λειτουργεί υπέρ των δυνατών, δηλαδή των σειρώμενων εργαλείων, και να φύνει τους μικρούς παράκτιους ψαράδες και τους μεγάλους παράκτιους ψαράδες εκτεθειμένους στο έλεος του Θεού χωρίς να δίνει κανένα σημασία για αυτούς. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όσον αφορά την κατάσταση γενικότερα, εμείς εδώ δεν είπαμε ότι έχουμε, ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όχι. Υπάρχουν αποθέματα πολλά, υπάρχουν ψάρια, αλλά όμως θέλουν σωστή ορθολογική διαχείριση, την οποία δεν μας εγγυάται το κράτος. Γι' αυτό και κάθε χρόνο χάνουμε από το εισόδημά μας και ευχόμαστε αυτή η εκπομπή να τους φωτίσει ο Θεός, μπας και αλλάξουν τα μυαλά τους, για να καταλάβουμε, και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω με πόσο απλό τρόπο μπορούν να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αρκεί όμως να βοηθήσει και λίγο και ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους κυρίους των Αθηνών που νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
0: Θα μας εξηγήσετε κύριε Κατσοτούρχη το πώς μπορούμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση στην οποία έχουμε περιέλθει?
1: Θα ήθελα, επειδή η εκπομπή φαντάζομαι ότι θα την ακούνε πάρα πολλοί ακροατές, οι οποίοι δεν είναι ψαράδες, μπορεί να θέλουν να τρώνε τα ψάρια, ενδεχόμενα κάποια ψάρια να είναι ακριβά και να μην μπορούν να τα φάνε, όμως...
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβά, κύριε Κατσοτούρχη. Έχουν πέσει βέβαια οι τιμές.
1: Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε ανοίξει ένα διάβλο με την Αθήνα, πουλάμε με κούριε. Οπότε είναι γνωστή η ταυτότητά μας και μακάρι να είχαμε αυτό το, τις SES, το κάργο, το μικρό που έρχεται να παίρνει τα εμπορέματα, να μπορούσε να προσγειωθεί στη Γιάλινο, θα ήταν πολύ καλύτερο. Θα εξυπηρετούσαμε πάρα πολύ κόσμο. Όμως, επί της ουσίας, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο, πρέπει να αφήσουμε τις μανάδες να γεμίσουν. Και το δεύτερο, πρέπει να αφήσουμε τα μικρά να μεγαλώσουν. Πιστεύω να γίνομαι πολύ κατανοητός. Όταν λοιπόν, παράδειγμα, τα βεπτικά ψάρια, που είναι τα μπαρμπούνια, που είναι οι κουτσομούρες, που είναι αυτά τα άσπρα, και γεννάνε το μήνα Μάιο κατά μεγάλη εκτίμηση, δεν πρέπει να σταματήσουμε το μήνα Μάιο να δουλεύουμε? Είναι ένα ερώτημα. Εμείς οι παράκτη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου δεν θέλουμε λεφτά, δεν θέλουμε αποζημίωση. Θέλουμε την προστιθέμενη αξία από τις μανάδες που θα τις αφήσουμε να γεννήσουν τα ψάρια. Όμως δεν τους αφήνουν οι μεγάλοι καρκαρίες, δεν τους αφήνουν τα σειρώμενα εργαλεία. Γι' αυτό και βλέπετε όλα τα ψάρια που πουλούνται στην αγορά είναι τούμπανο στο αυγό. Άρα λοιπόν έχουμε αφαιρέσει το δικαίωμα από τη μάνα να αναπαραγάγει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν είναι λογικό ότι πρέπει να μεγαλώσουμε τα μάτια των δικτυών? Πρέπει για να βγάλουμε ψάρια μεγάλα, όρημα, τα οποία ήδη έχουν μπει στον κύκλο της ζωής, έχουν παράγει, έχουν αρχίσει να αποδίδουν στο περιβάλλον, οπότε αυτό το ψάρι ναι να το βγάλω. Γιατί θα πρέπει να βγάλω το μικρό? Από την άλλη πλευρά, έρχεται ο νομοθέτης, λέει ότι θα πρέπει να βάλουν τετράγωνα ψάρια, δίχτυα οι μηχανότρατες στο κατάκολό τους. Δυστυχώς, καμία, μα το δηλώνω δημόσια, το καταγγέλλω δημόσια, καμία μα καμία μηχανότρατα δεν έχει τετράγωνο μάτι. Και μάλιστα θέτω το ερώτημα στις λιμενικές αρχές, έχετε το όργανο που επιβάλλει ο διαφορετικός κανονισμός να μετρήσετε τα τετράγωνα μάτια? Και η απάντηση είναι όχι. Πώς λοιπόν μετράτε τετράγωνα μάτια, τι έλεγχο κάνετε? Τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας με τίποτα, γιατί δεν καταλάβανε ότι τα ψάρια είναι, δεν είναι μόνο θέμα ψαράδων. Είναι θέμα περιβάλλοντος. Είναι θέμα οξυγόνου για τη θάλασσα. Η θάλασσα δεν είναι μόνο για τα ψάρια. Είναι για τους ανθρώπους. Είναι γενικότερα για το περιβάλλον μας. Είναι για τη ζωή μας. Και πρέπει να τη βλέπουμε σαν τα μάτια μας. Ένας βασικός συντελεστής αυτής της ιστορίας είναι και τα ψάρια.
0: Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά, κύριε Κατσοτούρχη. Υπάρχουν δυσκολίες στην παράκτια αλληλεία και ποιες είναι αυτές?
1: Οι μεγάλες δυσκολίες στην παράκτια αλληλεία το σήμερον ημέρα είναι ότι δεν υπάρχει κράτος το οποίο να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το κοινωνικό ιστό. Δηλαδή, παράδειγμα, ήμασταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μας πήραν από εκεί, μας πήγαν στο Ναυτιλίας, Νήσων και Αλίας. Μετά τον ανασχηματισμό που έγινε το φθινόπωρο του 2010. Σήμερα, με τον νέο ανασχηματισμό, δεν ξέρουμε που είμαστε. Δεν ξέρει που είναι η Αλία γενικότερα. Αυτό είναι κράτος? Το θεωρείτε σωστό? Για το μόνο που μας ενδιαφέρει να εισπράξουμε. Τι στιγμή δεν ξέρουμε που είμαστε? Όταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας έχει απορρόφηση μηδέν. Τι θέλουν, να την διαλύσουν την Αλία? Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που τρέχει είναι το θέμα του πετρελαίου. Μας αναγκάζουν να βάλουμε, ενώ λειτουργούσαμε με το πετρέλαιο PPM 10, είναι περιεκτικότητα σε φιάφη στις μηχανές μας, μας βάζουν τώρα επί 10 επιπλέον, μας φορτώνουν το φιάφη στο πετρέλαιο. Και ξέρετε γιατί? Να διαλύσουμε μηχανές μας. Οι μηχανές μας δεν αντέχουν. Εάν ο στόχος γενικότερα είναι να διαλύσουν την παράκτια αλληλεία, γιατί είναι μικρές οι μηχανές και δεν αντέχουν τέτοια μεταχείριση πετρελαίου με τέτοια περιεκτικότητα σε φιάφη, τότε να μας το πούνε. Ότι ξέρετε κάτι, δεν σας θέλουμε, ρε παιδιά σας. Δεν σας θέλουμε να είστε θεματοφύλακες του Αιγαίου. Άσχετα αν κάποιοι λένε ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στο Αιγαίο. Αυτή η καρδιά έχει πάθει έφραγμα και κινδυνεύει από λεφτό σε λεφτό. Τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στα νησιά μας μόνο για να κάνουν μπάνια και να φάνε τα ψάρια μας? Να καταλάβουν ότι υπάρχουν και άνθρωποι, ότι ζουν εδώ οικογένειες, ότι έχουν αποφασίσει να είναι θεματοφύλακες αυτού του ελληνικού κράτους. Να σκεφτούν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Εάν αυτό θεωρείται κατά τη σημερινή νοοτροπία της δημοκρατίας με την ευρύτερη έννοια του όρου, θεωρείται λάθος, να μας το πούνε. Δεν είναι κακό. Να ξέρουμε τουλάχιστον με ποιους έχουμε να κάνουμε.
0: Εσείς τι κάνετε, κύριε Κατσοτούρχη?
1: Εμείς θα τους τα κλείσουμε όλα. Εμείς θα τους τα κλείσουμε όλα. Εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να ζήσουμε και θα ζήσουμε στον τόπο μας. Όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς συμφωνούμε με την πλατεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Μόνο η διαφορά μας ότι εμείς έχουμε μια άλλη πλατεία, την οποία τσούζει την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση. Αυτή την πλατεία θα την ενεργοποιήσουμε και θα συμπαρασταθούμε με τον τρόπο μας στην μεγάλη πλατεία, η οποία παίζει και αυτή το ρόλο της, αλλά για εντελώς διαφορετικό σκοπό. Όχι ότι διαφωνούμε με την αγανάκτηση που έχει αυτός ο κόσμος. Έχουμε και εμείς μια επιπρόσθετη αγανάκτηση, την οποία θα την εκδηλώσουμε, και τότε δεν ξέρω, δεν θα φταίμε πάντως εμείς. Γιατί το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει η θρησκεία μας, την πατρίδα μας, αλλά και την οικογένειά μας. Κανένας δεν θα διαπραγματευτεί την οικογένεια του, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα γόνια.

0: Κύριε Κατσοτούρχη, θέλετε κάτι να προσθέσετε όσον αφορά τις δυσκολίες της παράκτειας αλληλείας, για να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα?
1: Οι δυσκολίες είναι από το τελευταίο που, το πρώτο τελευταίο που είπα, όσον αφορά το Υπουργείο. Πρέπει αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ποιον μιλάμε. Δεν ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Μιλάμε με το Υπουργείο Υπουργειναυτιλίας, μιλάμε με το Υπουργείο Αλληλείας, μιλάμε με το Υπουργείο τώρα Ανάπτυξη του Χρυσοχοΐδη. Με ποιον μιλάμε? Σε ποιον να πούμε τον πόνο μας, τα παράπονά μας, τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, τις απόψεις μας γενικότερα? Δεν υπάρχει. Μήπως πρέπει να επέμβει και η Εκκλησία σε αυτό το παιχνίδι? Μήπως θα πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος να πάει να πει ότι υπάρχουν κάποιοι ψαράδες παλαβοί οι οποίοι πήραν την απόφαση με εθνικά σκεφτόμενοι να μείνουν σε αυτά τα νησιά της παραμεθόριας ζώνης, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να φύγουν από τον πρωτογενή τομέα? Άρα η Αλία ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με τους αγρότες. Αγρότες είμαστε όλοι μας. Πρωτογενείς τομέας είμαστε όλοι μας. Και κάνω παράκληση στον Αρχιεπίσκοπο να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Παπανδρέου και να του πει ότι μέχρι εδώ καλά είναι. Ας μας πάει πίσω στο φυσικό μας χώρο. Ο φυσικός μας χώρος είναι ο πρωτογενής τομέας. Μην μας μπερδεύουν γενικώς και αυρίστως και έχουμε ψαχτεί το χάσαμε, τα αυγά χάσαμε και τα καράτια.
0: Θέλετε τη βοήθεια γενικότερα όπως όλος ο κόσμος, κύριε Κατσοτούρχη? Δύσκολες ημέρες που διανύουμε.
1: Δεν θέλουμε τίποτα παράλογο εμείς. Να μας φύσουν εκεί που είμαστε.
0: Κάτι το ανθρώπινο, το φυσιολογικό.
1: Τώρα οι δάσκαλοι να έρθουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Παιδεία πάνε. Δεν μπορεί η μηχανική να πάνε αλλού. Στο ΠΕΧΟΔΕ πάνε. Γιατί εμάς πρέπει να μας κάνουν σβούρα γύρω-γύρω? Και εμείς τι θέλουμε? Να μείνουμε κι εμείς στο φυσικό μας χώρο, που είναι ο πρωτογενής τομέας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γιατί δεν μας αφήνουν? Γιατί πάνε να μας τα διαλύσουν όλα? Επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι σύμβουλοι εισηγούνται κάποια πράγματα? Μα ρωτήσαν και εμάς. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας το πρωί να παψαρέψουμε. Και λέμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες προτάσεις για το καλύτερο. Πού θα τις κάνουμε? Σε ποιον? Μα δεν καταλαβαίνει. Για να μιλάμε μεταξύ μας, πρέπει να έχουμε τον ίδιο πόνο. Αν δεν έχουμε τον ίδιο πόνο, πώς θα καταλάβει ο ένας τον άλλο? Είναι αυτό που λένε ξένη πόνη, ξενογελία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι κύριοι που, οι σύμβουλοι των Αθηνών, τα πανεπιστήμια και τα ντοκτοράτα και τα Χάρβαν και τα υπόλοιπα? Τι καταλαβαίνουν? Ας έρθουν λοιπόν παρακάτω να βγάλουν το πεζοδρόμιο της Αλίας, το πεζοδρόμιο της Εργατιάς, να σε καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πέρα από τα πανεπιστήμια και τα βουσάτα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης υπάρχουν και κάποια σχολεία τα οποία έβγαλαν καλές οικογένειες, καλά παιδιά, χριστιανούς ανθρώπους, τίμιους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν ένα δικαίωμα στη ζωή. Γιατί πάνε να μας το αφαιρέσουν κι αυτό?
0: Κύριε Κατσοτούρχη, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στην παράκτεια Αλία, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου?
1: Στην περιφέρεια υπάρχουν 3.100 αλλιευτικά σκάφη.
0: 3.100 αλλιευτικά σκάφη.
1: Από τα οποία τα 658 στην Κάλυμνο. Σε μια πέτρα, ένα νησί που το έριξε ο Θεός στη θάλασσα και το όνομα σε Κάλυμνος. Αυτό το νησί είναι το Ψαράδων και το Σουγκαράδων. Τι να πω.
0: Το επάγγελμα των Σουγκαράδων και των Ψαράδων εκεί και του Ψαρά εκεί στην Κάλυμνο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, κύριε Κατσοτούρχη, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές?
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Είναι καλά.
1: Ας είμαστε εμείς λίγο πιο καλύτερα. Λίγο πιο καλύτερα. Όμως δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Όταν καίγεται το σπίτι του γειτόνου σου, θα καεί και το δικό σου. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε. Το πρόβλημα δεν είναι της Καλύμνου μόνο. Η Καλύμνος αν έχει μια ιδιομορφία, επειδή δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Είναι μια πέτρα. Όμως είναι ένα όμορφο νησί, προσφέρει φιλοξενία που δεν υπάρχει, έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που το ζηλεύουν οι πάντες, η λεβεδιά του Ψαράκι του Σφουγγαράκι του κάτι άλλο, αλλά όμως το πρόβλημα είναι γενικότερο. Το πρόβλημα είναι στα νησιά μας. Οι ψαράδες υπάρχουν παντού και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα δικαίωμα στη ζωή που τους το δίνει η φύση, τους το δίνει το περιβάλλον και κάποιοι κύριοι τους το αφαιρούν από το στόμα. Και αυτό λέγεται παράνομη αλληλεία. Τι κακό ζητάμε σε μια ευνοούμενη κοινωνία που μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για ισοπολιτεία, ισονομία, μιλάμε για χίλια δύο τέτοια πράγματα. Δεν τα πιστεύω βέβαια ότι τα πιστεύουν αυτοί οι κύριοι, αλλά άσχετα προς αυτό τα λένε όμως. Και τι λέμε εμείς, εφαρμόστε τα. Εφαρμόστε, εμείς θέλουμε να ζήσουμε τίμια στον τόπο μας, νόμιμη στον τόπο μας. Και αυτό το δικαίωμα δεν μας το δίνουν. Εάν αυτό το δικαίωμα μας το δώσουν, να είστε σίγουρος ότι η παράστατη Αλία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Είναι πλούσια η βιοποικιλότητα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι κάτι που ψάχνεις να το βρεις αλλού. Δεν υπάρχει αλλού. Στο Νότιο Αιγαίο τα Ποσειδόνια λιβάδια είναι πλούσια. Τα ασβεστολιτικά πετρώματα είναι πλούσια. Το περιβάλλον είναι καλό. Άρα μπορεί να δώσει. Τι θέλει, λίγο προστασία. Λίγο προστασία, λίγο καλή διαχείριση. Δεν είμαστε τόσο παράλογοι. Το ελάχιστο ζητάμε από αυτή την πολιτεία. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Αλία μπορεί να ανακάψει και να ανακάψει καλά, πολύ καλά στο Νότιο Αιγαίο, αρκεί να διαχειριστούμε και να προστατέψουμε το περιβάλλον μας.
0: Και χρειάζεται και μια προσπάθεια από κοινού στο χώρο της Αλίας. Κύριε Κατσοτούρχη,
1: ξέρετε πώς περνάμε το Νότιο Αιγαίο. Μικρά μεγάλα περνάμε τα 70. Καταλαβαίνετε από μικρά νησιά που μένουν ένα-δύο κάτοικοι μέχρι τη Ρόδο και τη Σύρο και τη Σαντορίνη και την Κό, ας πούμε, που είναι μεγάλα νησιά. Και οι Κάλυμνες, εντάξει, δεν πάει πίσω. Όμως είναι δύσκολο το να πεις στους πέντε ψαράδες του Καστελόριζου με τους δύο ψαράδες ή τρεις ψαράδες της Ανάφης. Δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει μια έτσι συχνή επαφή. Εμείς το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Όμως πώς να αντιδράσει ο ψαράς στο Καστελόριζο? Πρέπει να αντιδράσει ο ψαράς στην Κάλυμνα. Πρέπει να αντιδράσει ο ψαράς στην Άουσα της Πάρου. Πρέπει να αντιδράσει ο ψαράς στην Βατσοπαντέλη Τσιλέρου. Δηλαδή που είναι η αλυστική δύναμη, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Ναι.
0: Να υπάρξει μια από κοινού κινητοποίηση και στο δικό σας το χώρο, έτσι ώστε να μπορέσετε συλλογικά να επιλύσετε τα προβλήματά σας.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Πιστεύω ότι, εντάξει, δεν μπορώ να λέω περισσότερα, γιατί δεσμεύομαι και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας. Λοιπόν, όμως είμαστε έτοιμοι. Προσπάθεια κατεύθυνση αυτό.
0: Πόσα είναι τα σωματεία ανά την Ελλάδα, κύριε Κατσοτούρχη, της παράκτιας Αλίας, εννοούμε πάντα?
1: Ή ποια είναι σωματεία τα οποία...
0: Τα επίσημα, ναι, τα επίσημα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ο αριθμός τους είναι σε ποιες περιοχές και...
1: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι στο νομό, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, είναι 18 σύλλογοι.
0: 18 σύλλογοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παράκτεια Αλία. Έχετε μεταξύ σας συνεργασία, για παράδειγμα, με το Μεσολόγγι? Με την Συνομοσπονδία Ανεύτικων.
1: Το Μεσολόγγι έχει μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων όσον αφορά, παράδειγμα, το Αιγαίο Πέλαγος είναι άλλο πράγμα και η Λιμνοθάλασσα είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα κακό για τη Λιμνοθάλασσα ή για τις κλειστές θάλασσες, αν θέλετε. Είναι ένας άλλος τρόπος αλίας. Δεν έχει καμία σχέση με το Αιγαίο. Το Αιγαίο έχει μποφόρ.
0: Έχει δυσκολίες το Αιγαίο.
1: Είναι άλλο πράγμα το Αιγαίο. Έτσι.
0: Η Λιμνοθάλασσα είναι ήπια.
1: Έχει άλλου είδους ψαρέματα, άλλου είδους συμπεριφορά η θάλασσα, άλλο. Έχει πάρα πολλές και μεγάλες διαφορές.
0: Διαφέρει ο τρόπος αλίευσης?
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
0: Τα μέσα είναι τα ίδια, κύριε Κατσοτούρχη?
1: Όχι, όχι. Διαφέρουν πολύ και τα σκάφη μας, διαφέρουν πολύ και τα εργαλεία μας, διαφέρουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Εσείς, για παράδειγμα, ποια σκάφη χρησιμοποιείτε?
1: Εμείς χρησιμοποιούμε περισσότερο τα τρεχαντήρια, τα οποία ξεκινάνε από 7 μέτρα μέχρι και 25. Και έχουμε και μερικά πλαστικά ακόμα, αλλά περισσότερο είναι ξύλινα και Liberty. Αυτά είναι σκάφη που αντέχουν και τα 6 και τα 7 και τα 8 μποφόρο. Το παλεύουν.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλα δηλαδή οι σκάφη.
1: Με 8 δύναμη, όμως θα αντιμετωπίσουμε το καιρικό φαινόμενο όταν είμαστε εμπλό. Δεν πάμε γυρεύοντας, δεν θα βγούμε να ψαρέψουμε με 8 και με 9 μποφόρ, Αλλά δεν θα πνιγούμε όμως επειδή μας έκατσε στην πορεία μας ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Παράκτειας Αλίας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, τον κύριο Γεώργιο Κατσοτούρχη. Μας λέγατε για τα τρεχαντήρια, κύριε Κατσοτούρχη, τα οποία αντέχουν σε άσχημες καιρικές συνθήκες, τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο Πέλαγος. Αντέχουν ακόμη και τα 8 και τα 9 από φόρ, θα λέγαμε.
3: Ακριβώς. Βέβαια αντέχουν με τη λογική, όχι ότι πάνε για ψάρεμα, με τη λογική ότι αν στο Πέλαγος, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα, οι αποστάσεις των νησιών είναι πολύ μεγάλες. Έχει νησί το οποίο είναι που πάμε, Κάλυμνο Κάρπατος, θα πάμε στα 100 τόσα μίλια. Η πορεία μπορεί να σου κάνει ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό πρέπει να το αντέξεις, να κρατηθείς. Πρέπει να το παλέψεις. Για να το παλέψεις πρέπει να έχεις αξιόπιστο σκάφος και αξιόπιστη μηχανή. Βέβαια και αξιόπιστο καπετάνιο. Αλλά όμως εάν ό,τι καπετάνιο σχεδάνε, εάν δεν έχουμε ένα καλό εργαλείο που λέγεται σκάφος και μηχανή, δεν είναι τίποτα. Τα σκάφη λοιπόν θα δείτε ότι είναι αλλιώς ζωσμένα, δεμένα όσον αφορά το δέσιμο του σκάφους στο Πέλαγος, στο Αιγαίο Πέλαγος, και αλλιώς είναι το να είναι σε κλειστές θάλασσες.
2: Ποια ψάρια αλλιεύεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τα τρεχαντήρια σας?
3: Τα πάντα.
2: Θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποια από αυτά, τα είδη
3: να
2: ψαριών?
3: Με τα κουτσομούρες, μπαρμπούνια, στεργούς, συναυρίδες, νάπες, ρουφούς, στήρες, σφυρίδες, ψηφία, τόνο, αλαλούγκα, χταπόδια, καλαμάρια, γόπες, την τσιπούρα των ημίων παρακαλώ, για να μην την ξεχνάμε κι αυτή. Εντάξει, αρκετά είπαμε.
2: Η τσιπούρα των ημίων είπατε, κύριε Κατσοτούρχη.
3: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, δηλαδή αυτό δεν είναι ψάρι. Αυτό είναι, πώς να το πω τώρα, είναι πριγκίπισσα, ας πούμε. Είναι ψάρια των 3-4 κιλών.
2: Μοναδικής νοστιμιάς.
3: Μανεκέν, άλλο, αέρας. Μόνο η γυαλάδα τους, αυτό τους κάνει, ας πούμε. Έρχονται περαστικά, περνάνε ένα τρίμηνο, περίπου 2,5 με 3 μήνες από τα νερά εδώ και τα λίμνα, και εδώ γίνεται η μεγάλη προσπάθεια να τα πιάσουμε τα ψάρια σε μία αντιδικία που δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή με τους απέναντι. Εμείς το παλεύουμε.
2: Ωραία ψάρια η περιοχή Νοτιού Αιγαίου. Ωραία ψάρια βγάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αλήθεια,
3: το
2: Αιγαίο Πέλαγος.
3: Όλο το Αιγαίο. Καταρχάς τα νερά μας είναι καθαρά. Είναι πεντακάθαρα. Έχουμε μια άλλη βιοποικιλότητα. Αυτή δεν προστατεύουμε. Και αυτό εμείς φωνάζουμε ακόμα, οι παππούδες. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στα εγγόνια. Καταλάβατε. Μπορεί αυτό το πράγμα να ανακάμψει. Αρκεί να το προστατεύσουμε. Και προτείνουμε διάφορες λύσεις, διάφορα πράγματα. Δυστυχώς, τίποτα. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα, ας πούμε. Προσπαθούμε στα πλαίσια της διαχείρισης να περάσουμε τον αλληλευτικό τουρισμό. Εμείς θέλουμε τους τουρίστες να κάνουμε ψαράδες και όχι εμείς να γίνουμε τουρίστες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία, την κουλτούρα μας, την ανατροφή μας, τον τρόπο ψαρέματος και τη ζωή μας. Όχι. Απλώς με τον τρόπο αυτό συμπληρώνουμε το εισόδημα από δίπλα και δεν πιέζουμε το απόθεμα όσο το πιέζουμε τώρα. Άλλο να ρίχνουμε 2.000 οχές δίχτυα και άλλο να ρίχνουμε 5.000 οχές. Μεγάλη διαφορά. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια, να φανταστείτε, εδώ μας παιδεύουν 10 χρόνια. Γιατί? Για να κουνήσουν οι βουλευτές την κεφαλή τους μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προπολογισμό. Ένα ναι θα πούνε μες στη Βουλή. Την κεφαλή τους θα σκύψουν, όχι θα πούνε ναι. Γιατί βαριούνται να σηκώσουν τα χέρια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν αυτά τα εύκολα δεν τα κάνουν, τα δύσκολα θα κάνουν. τι να πούμε, δεν ξέρω. Δεν απογοητεύομαι. Δεν απογοητεύομαι. Ίσα-ίσα που πρέπει να δούμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε την διαπραγμάτευση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ποσοστώσεις.
2: Έχετε επικοινωνία και συνεργασία με την Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, για την αλληλεία.
3: Έχουμε μία συνεργασία. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά το καλός ή κακός. Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι στην διαπραγμάτευση πρέπει να συμμετέχουμε κι εμείς. Τέλος τα μεγάλα και φωτισμένα μυαλά. Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά πέρα από το διάλογο, θα συμφωνήσετε κι εσείς, κύριε Κατσοτούρχη, θα πρέπει να υπάρχουν και οι πράξεις, οι οποίες στις μέρες μας είναι
3: Χωρίς
2: και αυτές δύσκολες.
3: Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.
2: Δύσκολες, ανύπαρκτες σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει κέρδος ή οι θάλασσες έχουν κορεστεί με αποτέλεσμα να παρατηρείται μείωση της παραγωγής, άρα και του κέρδους σας?
3: Λοιπόν,
2: θάλασσα εννοούμε την περιοχή εκεί, Νοτιού Αιγαίου.
3: Ναι. Εμείς εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με την άποψη ότι το οποίο μπορεί να είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω. Εγώ το κρίνω ότι είναι από τα πιο δύσκολα σημεία που αντιμετωπίζω σαν πρόεδρος. Το 65% των ψαράδων στα περισσότερα νησιά και ιδιαίτερα στην Κάλυμνο είναι νεολαία, είναι παιδιά. Αυτά τα παιδιά τι θα τα κάνουμε?
2: Και αυτό είναι
3: σε μια κοινωνία των ανέργων και των ναρκωτικών. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτά τα παιδιά να ζήσουν. Τι θα τους παραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά? Το θέμα είναι...
2: Ασχολούνται αυτά τα νέα παιδιά, κύριε Κατσοτούρχη, ναι, ασχολούνται με την αλληλεία? Έχουν την διάθεση αλληλεία να συνεχίσουν
3: με
2: το επάγγελμα του?
3: Με την αλληλεία, με δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο.
2: Άρα αυτό είναι ενθαρρυντικό. Βέβαια πρέπει
3: είναι
2: να τους δώσουμε.
3: Αλλά όμως είναι και μπούμερα. Διότι αυτά τα παιδιά έχουν αξιώσεις. Δεν όπως εμάς που την βγάλαμε όπως την βγάλαμε. Αυτά τα παιδιά θέλουν να πάνε, να πάρουν και το χαζιλίκι τους, θέλουν να βγουν και στις καφετέριές τους, θέλουν να κάνουν και την πόρτα τους, θέλουν να δουλέψουν σκληρά, ναι, αλλά θέλουν όμως να απολαύσουν και λίγο τη ζωή. Δεν είναι εύκολο. Αυτό λοιπόν, γιατί να τους το χαλάσω με των παιδιών? Και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε και εμείς κάποια πράγματα στο μυαλό μας, γιατί προστάριδες είναι νεολαία. Εμείς είμαστε οι συμβουλοί τους, αν θέλεις. Η νεολαία έχει βγει μπροστά τώρα. Και γι' αυτό πρέπει να κρατούμε τα γένια καλά

0: Είναι. Δεν αντέχει άλλη ταλαιπωρία. Δεν, θα μας διαλύσουν τελείως. Μηδέν απορρόφηση.
1: Θα μείνουν οι οικογένειες άνεργες.
0: Λοιπόν, τι θέλουν να κάνουν. Εντάξει.
1: Το κέρδος...
0: Αυτό παράκληση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το μεταφέρετε στον Σεβασμιότατο, αλλά πείτε του δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν με ακούει. Αλλά αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί, γιατί εδώ χτυπά πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας. Και αξίζει τον κόπο κανείς, και ιδιαίτερα ο προκαθήμενος, να πάρει θέση για αυτό το πράγμα. Δεν λέμε τίποτα παράλογο. Να μείνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον πρωτογενή τομέα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Δεν είναι κακό. Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να μιλάμε, μιλάμε την ίδια γλώσσα, τον ίδιο πόνο. Τώρα με το ανάπτυξη μέχρι να βρούμε μέχρι τη διάκρη, στο ψωχολίδι χαθήκαμε. Θα τα πάθαμε όπως πάθαμε το Διαμαντίδη, στο Ναυτιλία, σχεδίσαν.
1: Είναι και υψηλό και το κόστος συντήρησης των μέσων που χρησιμοποιείτε για την αλίευση, κύριε Κατσοτούρχη.
0: Υπάρχουν κάποια προγράμματα και τα οποία αυτό σας είπα προηγούμενα. Είναι μηδέν η απορρόφηση. Μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ούτε υπηρεσία, ούτε παράγοντες, τίποτα, τίποτα. Απολύτως. Σε αυτό λοιπόν το χάος στείλαν τους Φεράδες. Αυτό θέλουν. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευελπιστούν για αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα, για την παραμεθόρια ζώνη. Τι να πω.
1: Πώς τα βγάζετε, αλήθεια, πέρα?
0: Τα βγάζουμε, μη στεναχωριέστε. Τα βγάζουμε. Αλλά ας μας αφήσουν και λίγο ήσυχους. Να μην μας πατάνε στο λαιμό με αυτούς τους τρόπους. Να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Να ασχολούμαστε με την παραγωγή και με την προστασία της θάλασσας. Φτάνουν τα ζητήματα. Αλλά δυστυχώς άλλοι σκέφτονται άλλα πράγματα για μας χωρίς εμάς.

0: Υψηλό, κύριε Κατσοτούρχη, το κόστος συντήρησης μιας μηχανότρατας. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, λέω υψηλό το κόστος συντήρησης της μηχανότρατας αλλά και των μέσων που χρησιμοποιείται για την αλίευση.
1: Καταρχάς, εγώ δεν μιλώ για μηχανότρατες. Εγώ μιλώ για την παράκτη αλία. Η μηχανότρατα είναι μέσα αλία.

0: Όχι, για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιείται για την...
1: Ναι,
0: για το τρεχαντήρι, για το τρεχαντήρι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Βεβαίως και είναι ακριβώς το κόστος.
0: Για το τρεχαντήρι, για το τρεχαντήρι.
1: Πολύ πιο ακριβό το κόστος στα πετρέλαια. Που τα ελληνικά πετρέλαια δεν καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι πώς, το μόνο που σκέφτονται πώς θα οικονομήσουν. Δεν σκέφτονται το πώς θα δημιουργήσουν καλύτερη κατάσταση και να διευκολύνουν το ψαρά. Όμως, αυτό που έχω να πω εγώ γενικότερα είναι ότι τα ψάρια δεν ανήκουν σε κανένα. Ανήκουν σε αυτόν που θα τα βγάλει. Το πρόβλημα είναι αν τα βγάλει νόμιμα ή παράνομα. Οπότε αν τα έβγαλε νόμιμα, καλώς έχει. Είναι περιουσία του. Αν τα βγάλει παράνομα όμως, το έχει αφαιρέσει από κάποιον άλλο ψαρά ή κάποιους άλλους ψαράδες. Αυτή είναι η λεγόμενη, αυτό είναι το λεγόμενο δίκαιο της θάλασσας που υπέγραψαν οι πάντες.
0: Κάνετε πολύ λόγο πάντως για παρανομία μέσα στη θάλασσα. Και...
1: δεν υπάρχει κράτος. Το λέω δημόσια, το καταγγέλνω δημόσια.
0: Τι εννοείται όμως.
1: Δεν υπάρχει κράτος που να ασχοληθεί
0: δηλαδή
1: με την νομιμότητα όσον αφορά τη θάλασσα.
0: Μπορεί ο καθένας να ψαρέψει.
1: Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Ξέφραγω απέλη. Ξέφραγω απέλη. Εάν βιντεοσκοπήσουμε, έχουμε μια κλειστή περιοχή εδώ, καλή μνοχό, τη βιντεοσκοπήσουμε τον βυθό, την έχουν οργώσει, δεν λες και είναι χωράφι. Έχουν κάνει αυλάκια, λες και έχει γίνει δεν ξέρω τι. Προκαλώ τον οποιοδήποτε.
0: Και
1: αν δεν ξέρω αν μας ακούει και ένας αγγελέας, έτσι θα μετρήσετε, θα μετρήσετε.
0: Και ποιοι τα κάνουν αυτά, δεν έχουν υποπέσει στην...
1: Οι οποίες εννοείται...
0: Να, αυτοί ότι... που ανέφερα πιο πριν, κύριε Κατσοτούρχη.
1: Εννοείται ότι τις παρακολουθούν με δορυφορικό σύστημα, αλλά όλους τυχαία το δορυφορικό σύστημα χαλάει. Καταλάβατε.
0: Άρα υπάρχει, υπάρχει μια μεταξύ σας μια μεγάλη, θα το έλεγα έτσι, διαφορά.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Και εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί η νομιμότητα και εκείνοι θέλουν να εφαρμοστεί η ασυνοσία.
0: Άρα θεωρείτε τους αλλοίς της μέσης αλλοίας παράνομους.
1: Δεν υπάρχει αλλοίς μέσης αλλοίας, υπάρχουν επιχειρήσεις. Δεν είναι ψαράδες η μέση αλλοία. Είναι βιομηχανοί, είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι βουλευτές, ιδιοκτήτες. Άλλο ψαράς αυτό που κουβεντιάζομαι τόση ώρα και άλλο αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν και ορισμένοι ψαράδες που έχουν μηχανότρατες, αλλά είναι ελάχιστοι.
0: Δηλαδή το επάγγελμα του ψαρά, κύριε Κατσοτούρχη, υπάγεται στην παράκτη αλία. Εκεί θα λέγαμε ότι
1: τα ψαρά είναι παράκτη αλία. Ναι, είναι ασφαλισμένο στο ΟΓΑ. Δεν είναι δικηγόρο. Ένα δικηγόρο δεν μπορεί να πάρει ένα σκάφο στην παράκτη αλία.
0: Όταν λέμε,
1: ο δικηγόρος μπορεί να πάρει μέση αλία.
0: Επαναλαμβάνω, όταν λέμε επάγγελμα ψαράς, εννοούμε κάποιον ο οποίος ανήκει.
1: Ασχολείται με την παράκτη αλία.
0: Με την παράκτη αλία.
1: Και ζει από την αλία. Και ζει από την αλία. Όχι από το γραφείο το δικηγορικό ή το ιατρικό ή το βουλευτικό.
0: Θέλετε να πείτε ότι όσοι βρίσκονται στην μέση αλία. Κάνουν και κάποια άλλα επαγγέλματα και
1: βεβαίως
0: χρησιμοποιούν την αλληλεία.
1: Τους το επιτρέπει ο νόμος. Ενώ δεν το επιτρέπει ο νόμος στην παράκτη αλληλεία.
0: Πώς το επιτρέπει ο νόμος τώρα.
1: Το επιτρέπει ο νόμος γιατί θεωρείται.
0: Να είναι δηλαδή και δικηγόροι και γιατροί και να κάνουν
1: βεβαίως,
0: και το επάγγελμα του ψαρά. Πώς γίνεται.
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Είναι γεγονότα αυτά που λέμε.
0: Εδώ
1: και...
0: περνάνε όλα από κόσκινο, κύριε Κατσοτούρχη, τώρα.
1: Όχι, μα είναι νόμος. Ο νόμος το επιτρέπει. Θεωρείται βιομηχανική αλληλεία. Επιχείρηση. Ενώ η παράκτη αλία είναι άλλο πράγμα. Καταλάβατε. Και το θεωρήσαν με αυτόν τον τρόπο για να έχουν τη δυνατότητα οι πάντες να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν, να πουλάνε, να κάνουν, να δείχνουν σειρώμενα εργαλεία όπως είναι μηχανότρατες, δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους να είναι δικηγόροι, γιατροί, βουλευτές και πάει λέγοντας. Σας έβγαλα και είδηση δηλαδή.
0: Πώς κάποιος λαμβάνει επαγγελματική άδεια όσον αφορά στην παράκτη αλία.
1: Πρέπει να είναι να έχει αυτές τις καινούριες που πήγαν να δώσουν, πρέπει να είναι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία να είναι επαγγελματίας ψαράς. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, για να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει σκάφος, πρέπει να είναι επαγγελματίας ψαράς τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Να είναι επαγγελματίας ψαράς.
1: Να είναι επαγγελματίας ψαράς. Τα εισοδήματά του να είναι από την αλληλεία. Τίποτα άλλο.
0: Στην παράκτια αλληλεία, κύριε Κατσοτούρχη, Υπάρχει κάποιος ορισμός χωρικών υδάτων και περιορισμοί στην αλίευση?
1: Είναι θέμα επιθεώρησης των σκαφών. Δηλαδή, είναι θέμα εμβέλειας πια. Έχει σκάφος το οποίο είναι περιορισμένης εμβέλειας, δηλαδή δεν έχει κάνει επιθεώρηση, δεν το επιτρέπει τα όργανα που διαθέτει μέσω σκάφος η μηχανή του να ανοιχτεί πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Έχει σκάφος που μπορεί να δουλέψει μέχρι τα 10 ναυτικά μίλια. Έχει άλλο σκάφος πάλι για παραστιαλία, το οποίο είναι έξω από τα 10 ναυτικά μίλια. Είναι θέμα επιθεώρησης.
0: Και δεν έχουμε μόνο τον τύπο που έχουμε αναφέρει, το τρεχαντήρι.
1: Έχουμε και τα Λίμπερτι. Και τα πλαστικά.
0: Τα Λίμπερτι είναι πιο μεγάλα.
1: Τα ίδια είναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι πιο φαρδιά.
0: Είναι
1: πιο γεμάτα.
0: Πιο καινούργια, θα λέγαμε έτσι.
1: Όχι, πιο καινούργια, η τεχνολογία είναι ίδια. Απλά είναι πιο τελικάτα, να μην. Πιο καλοταξίδια θα είναι τρεχαντήρια. Τρεχαντήρια έχει γλυκάδα στη θάλασσα. Έχει επαφή με το υγρό στοιχείο. Καλύτερο.
0: Και είναι και φιλικό προς το περιβάλλον.
1: Όλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, γιατί όλα είναι ξύλα, αυτά που λέμε. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον όλα.
0: Ενώ για κάποια άλλα διατηρείτε τις επιφυλάξεις σας, κύριε Κατσοτούρχη.
1: Βεβαίως και τη διατηρούμε, διότι το σειρώμενο εργαλείο είναι σειρώμενο εργαλείο. Και από την ώρα που αυτό το κράτος υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύονται τα σειρώμενα εργαλεία πάνω από ποσειδόνια λιβάδια, φανερόγαμους και ασβεστολιτικά πετρώματα, όμως αυτό το κράτος δεν τα κατέγραψε ποτέ του. Και από την ώρα που δεν τα κατέγραψε, επιτρέπεται. Και τα έχουν διαλύσει όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν να είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Το ποσειδόνιο λιβάδι είναι ζωή, είναι δύναμη στο βυθό. Όπως λέμε το δάσος μας στο βουνό, το ίδιο είναι και το ποσειδόνιο λιβάδι στο βυθό της θάλασσας. Πρέπει να τα αφήσουμε. Πρέπει να τα αφήσουμε και αυτά να ζήσουμε, για να ζήσουμε και εμείς μαζί με αυτά.
0: Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε, κυρία Κατσοτούρχη, τη σημασία της διατήρησης της αλιείας στην οικονομική ζωή του τόπου. Είτε είναι με την μέση αλιεία, είτε είναι με την παράκτη αλιεία.
1: Καταρχάς, δεν τα χωρίσουμε. Εμείς δεν λέμε ότι έχουμε να μοιράσουμε τίποτα από την μέση αλιεία. Εμείς απλά λέμε ότι ο νόμος με ισχύει για όλους. Ορυπαίνουν, πληρώνουν. Όλοι μαζί να χτυπήσουμε την παράνομη αλιεία. Από όπου κι αν προέρχεται. Είτε εραστέχνης είναι, είτε παράκτης επαγγελματίας, είτε βιομηχανική αλιεία μηχανότητας, όποιος κι αν είναι, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει το τίμημα. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε ότι υπάρχει και κράτος, και άρα κάτι θα μείνει για να ζήσουν αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να παραμείνει η παράστη αλία, γιατί όσον αφορά τον κοινωνικό ιστό, όσον αφορά τους ψαράδες, τους θεματοφύλακες, το νησιό μας και τις παραμεθόρια ζώνης και τα λοιπά, είναι η παράστη αλία, μην κρυβόμαστε. Μέσα αλία είναι, περνάει, τραβά, πηγαίνει όποιον πάρει ο χάρος, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Δεν είναι εκεί το θέμα, είναι απρόσωπο. Εκείνο που έχει σχέση με το αυτό είναι η παράκτη αλία, και ιδιαίτερα η μικρή παράκτη αλία, η οποία βάλεται από 100 μεριές.
0: Βάλεται από 100 μεριές η παράκτη αλία.
1: Βεβαίως. Δυστυχώς.
0: Υπάρχει έτσι μεταξύ σας συνεργασία σε κάποιους τομείς, ή υπάρχουν έτσι κάποιες προϋποθέσεις να συζητήσετε σε κοινό τραπέζι?
1: Βεβαίως. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ, αν θέλεις, είναι υποχρέωσή μας θεσμικά να συζητάμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα και να παλεύουμε μαζί, γιατί αν δεν κάνω λάθος, γενικότερα οι στόχοι της παράκτησης αλιεία είναι ήδη. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Εγώ πάντως από την πλευρά τη δική μου είμαι ανοιχτός.
0: Σε όλη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υπάρχει και η μέση και η παράκτια αλιεία.
1: Βεβαίως
0: υπάρχει.
1: Και
0: βεβαίως. Στην Κάλυμνο, από την οποία και μέση και παράκτια θα ζουν πολλές οικογένειες.
1: Λοιπόν, να τα χωρίσουμε πάλι. Η μέση αλιεία όσον αφορά στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι ελάχιστη. Δηλαδή μετράμε τα δάχτυλα, μετρούνται τα σκάφη, οι Μεσσαλίες. Έχουμε τους επισκέπτες από το Σαρονικό, τη Χαλκίδα και τους υπόλοιπους. Έχουμε τους επισκέπτες οι οποίοι κλείνουν το Σαρονικό και έρχονται σε εμάς. Και μας περιποιούνται εμάς δηλαδή μετά, καταλάβατε. Αλλά όσον αφορά την παράκτια Λία στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, είναι το 95-97% της Αλίας. Καταλάβατε. Έχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά.
0: 95-97% είναι η παράκτια Λία στο Νότιο Αιγαίο.
1: Για αυτούς τους τσαράδες μιλάμε. Για αυτούς τους τσαράδες μιλάμε, τους οποίους πρέπει να τους κρατήσουμε με τα δόντια στη θάλασσα, να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το μέλλον της χώρας είναι η νεολαία. Το μέλλον όλων μας είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Γι' αυτό θα πρέπει να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να βοηθήσετε και εσείς μέσα στο σταθμό σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, διότι μου δώσατε τη δυνατότητα να μας ακούσουν και λίγο παραπάνω, ίσως αφουγκραστούν κάποια πράγματα. Θα επαναλάβω την προτροπή μου, την παράκλησή μου προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο να κάνει μια παρέμβαση, να μείνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπας και απορροφηθεί κανένα ευρώ από αυτά που υπάρχουν, που είναι έτοιμα και κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, γιατί προηγουμένως μιλούσαμε για συντήρηση αυτών των σκαφών, είναι μέσα σε αυτά τα προγράμματα τα οποία μέχρι σήμερα η απορρόφηση είναι μηδέν. Άρα λοιπόν, καλό είναι όλοι μαζί να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει τον κόπο να βοηθηθούν αυτοί οι παράκτιοι ψαράδες όλων των νησιών, όχι μόνο του Νοτιού Αιγαίου, όλων των νησιών, διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί φυλάνε θερμοπύλες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δένουν τον κοινωνικό ιστό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνδέουν και ενώνουν το υδρό στοιχείο, την νησιωτικότητα που λέμε τα νησιά μεταξύ τους, πέρα από τα ποτοπόρα πλοία. Λοιπόν, ας τους δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Έχω την αίσθηση σαν Έλληνας ότι αξίζουν κάτι περισσότερο.
0: Αξίζουν κάτι περισσότερο, όπως όχι μόνο οι ψαράδες, όλοι οι Έλληνες αξίζουν κάτι περισσότερο. Και έχουμε δείξει ως λαός ότι στις δύσκολες στιγμές...
1: Για τους ψαράδες, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, όχι, αλίμονο.
1: Όλοι οι Έλληνες αξίζουν και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι.
0: Εργαζόμενοι, όλοι. Και αυτοί οι εργαζόμενοι. Και αυτοί είναι σκληρά εργαζόμενοι. Βεβαίως. Μέσα στη θάλασσα.
1: Βεβαίως.
0: Με αντίξωες καιρικές συνθήκες, χειμώνα, καλοκαίρι και οι ψαράδες μας. Και βρισκόσαστε στις ακριτικές και στις δύσκολες περιοχές. Και δεν έχετε να αντιμετωπίσετε μόνο αυτά. Έχετε 1000 προβλήματα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσοτούρχη?
1: Βεβαίως. Θέλω να κλείσω και πάλι να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, πιστεύοντας ότι εκφράζω όλους αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας που αφορούν το Αιγαίο, να πω ότι δώσατε μια καλή ευκαιρία να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων δια του Προέδρου τους. Όχι ότι εγώ θεσμικά έχω το ρόλο αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, θα ήθελα να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα. Δεν σταματάει εδώ ο αγώνας. Να συνεχίσετε, να βγούμε κι άλλη φορά. Να τους απούμε και να έχουμε αντιπαράθεση. Θα παρακαλούσα. Εγώ δεν θέλω να τσακωθώ. Δεν είναι ο ρόλος μου να τσακώνομαι με τον συνομιλητή μου. Εμένα ο ρόλος μου είναι να τον πείσω τον συνομιλητή μου. Με τα επιχειρήματά μου, με τις θέσεις μου, με τις απόψεις μου, όπως και εκείνος θα πρέπει να με πείσει αν το ενδεχόμενο λάθος κάνω. Αυτό λοιπόν, παράκληση, μία άλλη εκπομπή, να έχουμε τον όποιο υπουργό ή τον γενικό γραμματέα στην απέναντι γραμμή, να έχουμε και ένα-δύο επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο και το Ινστιτούτο της Θαλάσσιας Έρευνας στην Καβάλα του ΕΦΙΑΓΕ, ούτως ώστε να γίνει πιο εμπλουτισμένη η συζήτηση και να έχει, να ακούγεται και η άλλη άποψη. Και δεν θα είχα καμία αντίρρηση να είχα απέναντί μου και τον κύριο Δημήτρη τον Κοστόλιο, τον πρόεδρο των μηχανοκρατών, με τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι. Έχουμε τις διαφορές μας. Τι να κάνουμε. Όμως εγώ πιστεύω ότι ο διάλογος και η γλώσσα λέει κόκαλα δεν έχει και κόκαλα καθίδι. Θα τα βρούμε. Θα βρούμε τη χρυσή τομή. Για όλους μας υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να παίξουμε. Αρκεί να υπάρχει σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσοτούρχη. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ όλους τους ακροατάς σας και εύχομαι η εκκλησία μας να είναι πάνω από την κεφαλή μας, να μας φωτίζει για το καλό των παιδιών μας και των γονιών μας. Να είστε καλά και για την πατρίδα μας.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τρίβιζα, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην περασμένη εκπομπή εξετάσαμε πώς είχε διαμορφωθεί η λατρεία κατά τον πρώτο αιώνα και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη λατρείας από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα. Όταν λέμε τη λέξη εξέλιξη, παρακαλώ να μην την εκλαμβάνουμε με την κοσμική σημασία της λέξης. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει, δηλαδή καθοδηγεί το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν διαμορφώνεται η λατρεία με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε εποχή, διαμορφώνεται εν αναφορά προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από τις αρχές του 2ου αιώνα, το μυσταγωγικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια των μαθητών και διαδόχων των Αποστόλων. Και αφού η γενιά των αυτοπτών και αυτικών μαθητών του Χριστού έχει εκλείψει, το περιεχόμενο της διδασκαλίας το αντλούν από τα συγγράμματα των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις επιστολές. Όσο και αν δεχτούμε ότι η παρουσία του Αγίου